0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Και εφαρμόζει τη δικαιοσύνη. Τώρα πίσω από το βασιλιά ποιος κρύβεται? Κρύβεται ο ίδιος ο Θεός. Ο Θεός, όπως ακούσαμε και στον Απόστολο σήμερα, από μεγάλη άφατη αμέτρητη αγάπη οικονόμησε τα πράγματα δια της ενανθρωπίσεως του Υιού Του για να σωθούμε εμείς οι χρεώστες, εμείς οι αμαρτωλοί. Και ήλθε εδώ πέρα και έφερε τη σωτηρία, οικονόμησε μέσω της Εκκλησίας να σώζονται οι πάντες, γιατί πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύνη. Γι' αυτό και βρέχει, λέγει, επί δικαίους και αδίκους και ανατέλει τον ήλιον επί πονηρού.

0: και αγαθούς, αλλά δυστυχώς, ενώ παρακαλούμε εμείς όπως και ο δούλος εκείνος που χρωστούσε τα μοίρια τάλαντα, παρακαλούμε να μας συγχωρέσει ο Θεός, να μας ελεήσει ο Θεός, να παραβλέψει τα παραπτώματά μας. Τον οικετεύουμε. Αλλά εμείς όμως δεν είμαστε πρόθυμοι και διατεθειμένοι να συγχωρήσουμε τα παραπτώματα των συναμαρτωλών μας. Και καλυπτόμαστε πίσω από χίλιες δυο δικαιολογίες για να δικαιολογήσουμε το αδικαιολόγητον, που είναι η μνησικακία που τρέφουμε. Με έκανε τούτο, με έκανε το άλλο, με αδίκησε, μου χάλασε όλο το όνομα και την φήμη που είχα, με ζημίωσε, με αφάνισε και το καθεξής. Μα αδελφέ μου, εσένα σε συγχώρησε ο Θεός μύρια τάλαντα. Αυτά είναι δινάρια. Αδελφέ μου, πώς ζητάς τότε εσύ να είναι ο Θεός απέναντί σου μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός? Πώς ζητάς εσύ, με τι πρόσωπο να φερθεί απέναντί σου ο Θεός με μακροθυμία και με έλεος? Κι όμως, αδελφοί μου, αυτό συμβαίνει. Ας εξετάσουμε τον εαυτό μας. Πόσες φορές δεν βρεθήκαμε στη θέση του δούλου αυτού του αχαρίστου? Πόσες φορές δεν είμαστε διατηθειμένοι, και ίσως και αυτή την ώρα που τα ακούμε, να συγχωρήσουμε κάποιον που μας έβλαψε, μας συκοφάντησε, μας ζημίωσε? Πόσες φορές δεν καλλιεργούμε μέσα μνήση κακία για χρόνια και θυμούμαστε αυτό που μας έκαναν? Την ίδια δε στιγμή λέμε το Πάτερ ημών: Πάτερ ημών, άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Ψευδόμαστε. Σε μια τέτοια περίπτωση, ένας πνευματικός που είχε απέναντί του έναν ο οποίος έτρεφε τόσο μίσος και τόση κακία απέναντι σε κάποιον συνάνθρωπό του, που του λέει: παιδί μου, δεν γίνεται, πρέπει να μετανιώσεις, γι' αυτό πρέπει να συγχωρέσεις, μες στη μετάνοια είναι και αυτό. Μα δεν μπορώ, και δεν θέλω, εδώ που τα λέμε. Μα πρόσεξέ το, ο ιερέας, ο πνευματικός προσπαθεί να τον φέρει στα συγκαλά του. Δεν στοιχειοθετείται μυστήριο χωρίς να συγχωρέσεις. Είναι ξεκάθαρος ο λόγος του Θεού. Εάν δεν συγχωρέσεις, δεν θα συγχωρηθείς. Εάν μη αφείτε τις ανθρώπεις, στο τέλος δεν είπε το Ευαγγέλιο σήμερα, εάν μη αφείτε τις ανθρώπεις από καρδίας τα παραπτώματα αυτών, όχι έτσι για επιφανειακά, αλλά από καρδίας τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ημίν ο Πατήρ ο ουράνιος αφήσει τα παραπτώματα ημών. Πάτερ, τι να σας πω, δεν μπορώ. Εντάξει, σήκω να πούμε το Πατήρ ημών, τουλάχιστον τον παρακαλέσουμε το Θεό να μας βοηθήσει. Ο πνευματικός είχε άλλο σκοπό βεβαίως. Μόλις φτάνει εκεί πέρα, εκεί, πες, να το πούμε μαζί, να το πούμε. Πάτερ ημών, ο έντες ουρανής φτάνουν εκεί πέρα τώρα για τη συγχώρηση, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, και εμείς ουκ αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Όχι, πάτερ, κάνετε λάθος. Α, έκανα λάθος. Δεν έκανα λάθος, αδελφέ μου, λέει. Αλλά αυτό εσύ φρονείς αυτή την ώρα, αυτό ζεις. Πώς θα κάνουμε τώρα? Λέμε και στο Θεό ψευδείς υποσχέσεις? Αδελφοί μου, ο Χριστός μας έδωσε το μεγάλο παράδειγμα της ανεξικακίας επάνω στο Σταυρό. Πέρα από τα λόγια που είπε, ο ίδιος τα εφήρμοσε και ως άνθρωπος, και είπε εκείνα τα περιλάλητα. για τους σταυρωτές του. Πάτερ άφες αυτής, που γαρίδασε τη ποιούση. Δεν γνωρίζουν τι κάνουν. Συγχώρεσέ τους. Το μιμήθηκε ο πρωτομάρτυρος Στέφανος. Εμόφυρτος, σηκώνει τα χέρια πάνω στον ουρανό και λέει, «Κύριε, μη στήσεις αυτής την αμαρτίαν τάφτην». Τον ακολουθεί ο Άγιος Διονύσιος, όπως ξέρουμε, που περιφρούρισε και περιέθαλψε το φωνιά του αδερφού του. Τόσοι Άγιοι και όλοι οι Άγιοι. Γιατί αδερφοί μου, πρέπει να το πούμε αυτό που λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Η αγάπη και η μακροθυμία του Θεού για μας είναι αμέθεκτη. Αμέθεκτη. Δεν μετέχουμε δηλαδή στην αγάπη και στη φιλανθρωπία. Είναι αμέθεκτη όταν έχουμε σκληροκαρδία και όταν έχουμε μνήση κακία. Θα τελειώσουμε ένα ωραίο ιστορικό που είναι γεγονός από την εκκλησιαστική ιστορία. Έχουμε δύο οι οποίοι χριστιανοί και οι δύο, ο Σαπρίκιος και ο Νικηφόρος, είναι χριστιανοί και κάποια στιγμή μέσα τους νιώσαν μίσος ο ένας με το λάν και κάποια πράγματα. Μίσος, πραγματικό. Συνέβη να συλληφθεί ο Σαπρίκιος και να οδηγηθεί για την εκτέλεση. Το μαθαίνει ο Νικηφόρος. Τρέχει γρήγορα πριν θανατωθεί. Πέφτει στα γόνατά του. «Αδερφέ μου, συγχώρησέ με. Συγχώρησέ με σε λίγο. Είτε το θέλουμε, είτε το θέλουμε, θα βρεθείς στην αγχώνια. Συγχώρησέ με». Εκείνος, σκληρόκαρδος. Επουδενή λόγο. Όχι. Εκείνος παρακαλεί μέχρι που φτάνει, μέχρι εκεί, στον τόπο της εκτελέσεως. Εκείνος άτεγκτος, σκυρόκαρδος. Την ώρα της εκτελέσεως γίνεται το μεγάλο θαύμα. Ο Σαπρίκιος μετανιώνει, όχι απέναντι στον Νικηφόρο, αλλά γιατί είναι χριστιανός και θα εκτελεστεί. «Δεν είμαι χριστιανός» και φαίνεται ελεύθερος. Αφήνεται ελεύθερος ο δεσμότης στο πάθος της φυλακηρή, με συγχωρείτε, της μισικακίας. Την ώρα εκείνη ομολογεί Χριστό μπροστά σ' όλους ο Νικηφόρος και εκτελείται και το αίμα του έβαψε τη γη των μαρτύρων και πήρε το στέφανο. Ναι, αυτός πήρε το στέφανο. Αδελφοί μου, αυτά και τόσα άλλα που θα μπορούσαμε να πούμε πρέπει οπωσδήποτε να μας βάλουν σε προβληματισμό. Δεν έχουμε δικαίωμα να μισικακούμε. Το καταλαβαίνουμε. Δεν έχουμε δικαίωμα. Πόσα λέμε στη Θεία Μετάληψη, πόσα είπαμε προηγουμένως, να μας συγχωρέσει ο Θεός. Είμαστε κατάκριτοι. Το έλεος Του είναι εκείνο που θα μας κάνει όχι αξίους, αλλά έστω με τη συγκατάβασή Του, τη δική Του, να μετάσχουμε στη Θεία Του Φιλανθρωπία και στο Θείο το έλεος και στη σωτηρία. Ήθε αδελφοί μου, ποτέ μισή κακία, άνεξη κακία. Λέει κάποιος και τελειώνω. Το αμαρτάνιν ανθρώπινο. Το αμαρτάνιν ανθρώπινο. Το μένιν εν τη αμαρτία είναι διαβολικό. δαιμονικό το να μένουμε στην αμαρτία. Το μετανοήν θείον, το συγχωρήν σωτήριον. Αμήν.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε ομιλία του μακαριστού γεροντός μας Αντωνίου Ζούπη, αναφερόμενη στην Ευαγγελική περικοπή της Κυριακής.

0: Μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών.

0: άνθρωποι δεν είμεθα, αγαπητοί μου? Και συχνά οι σχέσεις μας με τους συνανθρώπους μας δεν είναι καλές. Βέβαια δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, αλλά μετά την πτώση μας, το ανθρώπινο εγώ, δηλαδή το ανθρώπινο πρόσωπον, αρρώστησε από την αρρώστια του εγωισμού. Έκτοτε οι ανθρώπινες σχέσεις, οι ανθρώπινοι εγωισμοί συγκρούονται με πολύ οδυνηρά αποτελέσματα, αλλά και με τον Θεό ο ανθρώπινος εγωισμός εναντιώνεται. Έτσι δημιουργείται η αμαρτία, τόσο έναντι του Θεού όσο και έναντι των συνανθρώπων μας. Η Αγία Γραφή την αμαρτία την παριστά ως χρέος, ως οφειλή από το οφείλω, τόσο στο Θεό όσο και στον άνθρωπο. Ο Κύριος μας δίδαξε να λέμε «και άφεση μην τα οφειλήματα ημών», δηλαδή άφησε τα χρέη μας, τις οφειλές μας, «ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών», όπως και εμείς αφήσαμε τα χρέη σε εκείνους που μας χρωστούσαν. Μια σχέση χρεών έναντι του Θεού και έναντι του πλησίον. Κάποτε ο Απόστολος Πέτρος ρώτησε τον Κύριο: «Κύριε, ποσάκις αμαρτήσει εις εμέ ο αδελφός μου και αφήσω αυτό, έως επτάκεις?» Δηλαδή, και αυτό εννοούσε μέσα στην ημέρα κυρίως, όχι σοβίως, μες στην ημέρα. Εάν 7 φορές λέγει αμαρτήσει, εάν αμαρτήσει, έως 7 φορές πρέπει να τον συγχωρήσω. Δηλαδή, αν 8 φορές μες στην ημέρα με πειράξει, την 8η φορά να μην τον συγχωρήσω? Και ο Κύριος απήντησε: «Ου λέγωσι έως 7, αλλά έως 77. Όχι 7, αλλά 70 φορές το 7. Δηλαδή απεριορίστος. Όπως λέμε την έκφραση «τα μάτια σου 4 και 14. Εννοούμε απεριόριστη προσοχή. Και για να εδραιώσει ο Κύριος και να διασαφίσει αυτήν την σπουδαιότητα, την αλήθεια των ανθρωπίνων σχέσεων μεταξύ των και με το Θεό, είπε την παραβολή του χρεώς του δούλου που ακούσαμε σήμερα και που δείχνει ακριβώς αυτές τις σχέσεις του ανθρώπου με το Θεό και με τον συνάνθρωπο. Αλλά προτείνει η παραβολή και το φάρμακο της θεραπείας. Ας δούμε πρώτα με πολύ απλά λόγια την παραβολή όπως μας τη διηγείται ο Ευαγγελιστής Ματθαίος σε μια απόδοση. «Γι' αυτό η Βασιλεία του Θεού μοιάζει με ένα βασιλιά που θέλησε να του αποδώσουν λογαριασμό οι δούλοι του. Μόλις άρχισε να κάνει τον λογαριασμό, του φέρανε κάποιον που όφιλε 10.000 τάλαντα. Επειδή δεν μπορούσε να τα επιστρέψει, διέταξε ο Κύριος του να τον πουλήσουν, όπως και τη γυναίκα του και τα παιδιά του και όλα τα υπαρχοντά του, και να του δώσουν το προϊόν της πωλήσεως. Ο δούλος τότε έπεσε στα πόδια του, τον προσκυνούσε και έλεγε: «Κύριε, δείξε μακροθυμία σε μένα και όλα μου τα χρέη θα σου τα αποδώσω». Τον λυπήθηκε ο Κύριος εκείνων των δούλων και τον άφησε να φύγει χαρίζοντάς του το χρέος. Βγαίνοντας έξω εκείνος ο δούλος, βρήκε έναν από τους συνδούλους του που του όφιλε μόλις 100 δινάρια. Τον έπιασε, πνίγοντάς τον και λέγοντας: «Ξόφλησέ μου το χρέος». Ο σύνδουλός του τότε έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε: «Δείξε μου μακροθυμία και θα στο ξεπληρώσω». Αυτός όμως δεν δέχθηκε, αλλά πήγε και τον έβαλε στη φυλακή ώσπου να ξεπληρώσει ό,τι του χρωστούσε. Όταν το είδαν αυτό οι σύνδουλοί του, λυπήθηκαν πάρα πολύ και πήγαν και διηγήθηκαν στον κύριό τους όλα όσα είχαν γίνει. Τότε ο κύριος τον κάλεσε και του λέγει: «Κακέ δούλε, σου χάρισα όλο εκείνο το χρέος επειδή με παρακάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να σπλαχνιστείς το σύνδουλό σου όπως και εγώ σπλαχνίστηκα εσένα?» Και οργίστηκε ο κύριός του και τον παρέδωσε στους βασανιστάς ώσπου να ξεπληρώσει όσα του χρωστούσε. «Έτσι θα κάνει και σε εσάς ο ουράνιος πατέρας μου», είπε ο κύριος, «αν ο καθένας σας δεν συγχωρήσει τον αδελφό του με όλη του την καρδιά». Κεντρικών λοιπόν σημείων, όπως βλέπουμε αγαπητοί μου, στην σημερινή παραβολή που διασαφίζει αυτή την μεγάλη αλήθεια, είναι το χρέος των αμαρτιών. Δηλαδή ότι οι αμαρτίες προβάλλονται σαν ένα χρέος. Γιατί όμως παριστάνεται η αμαρτία σαν ένα χρέος? Ακούσατε το γιατί. Όταν ο διάβολος επεσκέφθη τον Κύριον πρώτου πάθους, δεν βρήκε κανένα αμάρτημα εις τον Κύριον. Λέει ο ίδιος ο Κύριος: «Έρχεται ο άρχον του κόσμου τούτου και εν εμή ουκέχει ουδέν». Έρχεται σε μένα, δεν βρίσκει τίποτα. Δεν έχει τίποτα δικό του εν εμή ουκέχει ουδέν. Κάτι δικό του, κάτι που να του δίνει άδεια για μένα, δεν βρίσκει σε μένα τίποτε. Πράγματι, ο διάβολος αγαπητοί μου ψάχνει τον κάθε άνθρωπο να βρει αμαρτήματα ως χρέη, όπως το παρουσιάζει η Γραφή, για να σύρει τον πιστό στη φυλακή του άδου ως χρεός του. Πάρτε την ανθρώπινη εικόνα. Κάποιος που χρωστάει δεν μπαίνει στη φυλακή? Ψάχνει λοιπόν ο διάβολος να βρει αμαρτίες για να οδηγήσει εις τον άδειν των πιστών. Άρα η αμαρτία εμφανίζεται ως χρέος. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη άκουσε τα εξής λόγια. Είναι στο 12ο κεφάλαιο, στίχος 10. «Άρτιε γένετο η σωτηρία». Τώρα λέει έγινε η σωτηρία μόλις. «Ότι ευλήθη ο κατήγορος των αδελφών ημών, γιατί πετάχτηκε». Ο κατήγορος των αδελφών μας, ο κατηγορών αυτών ενώπιον του Θεού ημέρας και νυχτός, είναι ο διάβολος. Το λέει πιο πάνω με πολλά ονόματα: ο Όφης, ο Αρχαίος, ο Σατανάς και τα λοιπά και τα λοιπά, ο Πλανών την Οικουμένη. Αυτός λέγει είναι εκείνος που κατηγορεί τους ανθρώπους ενώπιον του Θεού μέρα νύχτα, μέρα νύχτα. Σημειώνει ένας εκκλησιαστικός συγγραφεύς σε ένα υπόμνημά του εις τον προφήτην Ιερεμίαν, λέει: «Και αληθώς ο Κύριος ούκο φίλησε». Πράγματι ο Κύριος δεν χρεωστούσε τίποτε. «Έκαστος δε ημών οφηλέτησε στήτες αμαρτίες και οφηλέτησε στην έχων χειρόγραφων». Εμείς είμεθα, λέγει, οφηλέτε, και ο καθένας έχει χειρόγραφον οφειλής. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Ο Χριστός ούτε ποιήσε χειρόγραφον. Ο Χριστός δεν δημιούργησε γραμμάτιον χρέους. «Ότι αμαρτίαν ούτε ποιήσεν», όπως λέγει ο Απόστολος Πέτρος και ο Ισαΐας το λέγει, «ουδέ βρεθή δόλος εν το στόματι αυτού». Ώστε εκείνος δεν είναι χρεώστης, εμείς οι άνθρωποι είμεθα χρεώστε και έχουμε χειρόγραφον. σημαίνει χρεωστικών χειρόγραφων, χρεωστικών γραμμάτιων. Όταν χρωστάμε θέλουμε να παίρνουμε δανεικά, δεν κάνουμε ένα γραμμάτιον χρεωστικών. Γι' αυτό γράφει τώρα ο Απόστολος Παύλος στους Κολασσαείς: χαρισάμενος ημίν, ποιος, ο Χριστός, πάντα τα παραπτώματα. Μας χάρισε όλα μας τα παραπτώματα. Αφού μας τα χάρισε, εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον. Αφού εξήλειψε το χειρόγραφο που ήταν, προσέξτε, καθημόν εναντίον μας. Ο ίν υπεναντίον ημίν, που στεκόταν εναντίον μας, και αυτό ήρεν εκ του μέσου, προσιλώσας αυτό το σταυρό. Επήρε το χειρόγραφο της ανθρωπότητος, το χρεωστικόν χειρόγραφον, χρεωστικόν αμαρτίες, γι' αυτό χρέος. Και λέγει αυτό, το πήρε και το προσήλωσε, το κάρφωσε επάνω εις των σταυρών. Δηλαδή με το αίμα του επί του σταυρού έσβησε το χρεόγραφο αυτόν, και τούτο γιατί ο Χριστός στάθηκε ο χρεολύτης μας. Χρέος λοιπόν οι αμαρτίες, ο Χριστός δεν έκανε καμία αμαρτία, ο ίδιος δεν είχε χρεωστικών χειρόγραφων και έλυσε το δικό μας χειρόγραφο επί του σταυρού, χρεολύτης. Και ο Ιουδαίος ή το χρεός της έναντι του νόμου τον οποίον δεν ετήρησε, αλλά και όλοι οι άνθρωποι είμαι θα χρεώστε, διότι όπως λέγει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, ακούστε αυτήν την θέση, την εκείνου έκαστος χρεωστή, την εκείνου του Αδάμ, την αμαρτία του Αδάμ, το χρέος του Αδάμ, ο καθένας μας από μας χρωστάει. Γιατί θα μου πείτε, γιατί όταν ο Αδάμ έπεσε όλο το ανθρώπινο γένος ήταν εις την οσφήν του, στη μέση του. Κατά την εβραϊκή θα λέγαμε ανθρωπολογία, το σπέρμα είναι στη μέση, αν θέλετε και βιολογικά εκεί είναι. Εκεί είναι. Από εκεί κατέρχεται. Λοιπόν, όπως ο λαός του Ισραήλ ήταν εις την οσφήν του Αβραάμ, έτσι το ολόκληρο το ανθρώπινο γένος ήτο εις την οσφήν του Αδάμ. Έπεσε ο Αδάμ. Όλοι χρωστάμε την πτώση του Αδάμ. Αν μου πείτε, και τι φταίμε εμείς αν ο Αδάμ έπεσε? Καταρχάς βέβαια δεν μπορούμε κατά έναν ορθολογιστικόν τρόπο ή λογικών εντός αγωγικών να πούμε το γιατί. Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε, γιατί δεν ξέρουμε όλη την δομή. Όταν ο Θεός κάνει τον Αδάμ και εκεί μέσα είναι όλη η ανθρωπότητα, για τον Θεό έφταξε ολόκληρη η ανθρωπότητα. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι που είναι ολότελα χειροπιαστό. Το δυστύχημα είναι ότι ο καθένας μας επαναλαμβάνει το προπατορικό αμάρτημα. Όλοι οι άνθρωποι όλων των αιώνων και όλων των εποχών είναι το αμάρτημα της αυτονομίας. Όλοι το κάνουμε. Συνεπώς είμαι θα χρεώστα απέραντι του Θεού στην αμαρτία του Αδάμ. Έτσι οφείλαμε να μην παραβούμε, γι' αυτό επειδή παρέβημε είμαι θα χρεώστε. Ωραία το συνοψίζει αυτό ο Θεοδόρητος, ένας άλλος εκκλησιαστικός συγγραφέας, λέει: «Δια δε του μη χρεωστουμένου θανάτου καταργών το οφειλόμενον». Δηλαδή, ποιος δε χρωστούσε θάνατον γιατί δεν έκανα αμαρτίες? Ο Χριστός. Ποιος χρεωστούσε θάνατον γιατί έκανα αμαρτίες? Ο άνθρωπος. Έτσι, οι αμαρτίες ξοφλούν, ο θάνατος καταργείται με τον θάνατον εκείνου που δεν χρεωστούσε τίποτε, δηλαδή τον Ιησού Χριστόν. Είναι χαρακτηριστικό ότι το αναφερόμενο ποσόν, αγαπητοί μου, το ποσόν του χρέους στην παραβολή που μας είπε ο Κύριος είναι τρομακτικό. Είναι 10.000 τάλαντα. Το τάλαντο ή το ποσό της χρυσού όσο 240 χρυσές λίρες Αγγλίας. Όχι αρχαιολογική αξία, αξία ονομαστική, πραγματική, σε χρυσάφι. Συνεπώς, μύρια τάλαντα, 10.000, είναι 2.400.000 χρυσές λίρες Αγγλίας. Γιατί δείχνει αυτό το υπέρογκο ποσό ο Κύριος? Αφενός μεν για να δείξει πόσες αμαρτίες έχει ο άνθρωπος απέναντι στο Θεό, και από την άλλη μεριά το απεριόριστον της συγχωρήσεως του Θεού. Σου τα συγχωρεί όλα, αρκεί να μετανοήσεις και να ζητήσεις συγχώρεση. Και όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, «Σι υπεύθυνος ον μυρίης κακής, μύρια τα τάλαντα, μυρίης κακής, ο δε Θεός αναμάρτητος ον». Ο Θεός είναι αναμάρτητος. Εσύ είσαι ο αμαρτωλός, εσύ που χρωστάς μύρια κακά απέναντι στο Θεό. Έτσι αγαπητοί μου, αφού ο Χριστός εξόφλησε, τότε απέναντι στο Χριστό μου εξόφλησε τις αμαρτίες μου. Απέναντι στο Χριστό τώρα γίνομαι πάλι χρεός της, αλλά ευγνωμοσύνης. Είμαι ο χρεός της ευγνωμοσύνης, αφού μου εχάρισε το χρέος των αμαρτιών. Είδαμε όμως την παραβολή ότι ο δούλος, εκείνος που χρωστούσε το πελώριο ποσόν των μυρίων ταλάντων, είχε και αυτός έναν σύνδουλό του που του χρωστούσε κάτι. Του χρωστούσε 100 δινάρια. Φεύγοντας από το αφεντικό, βγαίνει έξω, βρίσκει τον σύνδουλον. «Έλα εδώ», του λέει, «έλα εδώ, έλα εδώ, μου χρωστάς 100 δινάρια». «Ναι», του λέγει, «δεν σου το αρνούμε, αλλά μακροθύμησον». Δηλαδή δείξε υπομονή, περίμενα, θα σου τα δώσω. Εδώ λέγει ότι τον έπνιγε, έβαζε τον αντίχειρα κάτω από εδώ από το λαιμό, συνήθεια της εποχής που έκαναν σε εκείνους που χρωστούσαν. Γι' αυτό και έμεινε το ρήμα, με έπνιξαν τα χρέη, με πνίγει ο δανειστής μου, με πνίγει. Ήταν από αυτή την κίνηση, με τον αντίχειρα εδώ κάτω στο λαιμό. Τον έπνιγε, δώσ' μου τα χρήματά μου. Και ξέρετε πόσα ήσαν, 100 δινάρια. Ξέρετε δηλαδή, 2 λίρες Αγγλίες. 2.400.000 χρυσές λίρες Αγγλίας του χάρισε το αφεντικό. Αυτός δεν έδειχνε μακροθυμία για 2 μόνο λίρες. Και τον έβαλε στη φυλακή. Ήταν οι άλλοι το γενόμενον και τα λοιπά, το ακούσαμε στην περικοπή, να μην σας τα λέγω ξανά. Τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε ότι και εδώ έχουμε ένα χρέος ανάμεσα σε 2 ανθρώπους, όχι μεταξύ ανθρώπου και Θεού, αλλά ανάμεσα μεταξύ 2 ανθρώπων. Είναι η αμαρτία του ενός προς τον άλλον άνθρωπο, όπως είναι η αδικία που θα επιφέρει στον άλλον. Αδικία εν ευρεία μορφή. Αν πεις ψέμα, τον κατηγορήσεις, τον συκοφαντήσεις, ακόμη αδικία μέχρι θάνατο. Δεν τον αδικείς αν τον φωνεύσεις. Είναι βέβαια αληθές ότι στην πραγματικότητα κάθε αδικία στον συνάνθρωπό μας διαβαίνει στον Θεό. Ουσιαστικά δεν αδικούμε τον άλλον άνθρωπο. Εφόσον μάλιστα υπάρχει η αποκατάσταση με την Ανάσταση, ουσιαστικά δεν υπάρχει αδικία. Είναι παροδικό πράγμα αυτό, εντελώς παροδικό. Σας είπα, ο Κύριος είπε, εφόσον επίησατε εν ή τούτον τον ελαχίστον, εμή επίησατε. Κάθε αμαρτία, όπως και κάθε αιτή, διαβαίνει στο Θεό. Αλλά πώς να το κάνουμε? Ο Θεός θέλει, όταν αμαρτήσουμε στον άλλον άνθρωπο, να κάνουμε 2 κινήσεις. Η μία είναι να πάμε στον άνθρωπο να του ζητήσουμε συγγνώμη και μετά να πάμε να εξομολογηθούμε. Αν προηγηθεί η εξομολόγηση, τότε ο πνευματικός θα πει «Και τώρα θα πας να ζητήσεις συγγνώμη για την αδικία που έκανες». Ώστε λοιπόν λογαριάζεται το θέμα αυτό. Δεν είναι αρκετό να πω ότι εξομολογήθηκα και τελείωσα. Πρέπει να αποκαταστήσω, αν τίποτα αποκαθίσταται από τη ζημιά που έκανα στον άλλον, ή τουλάχιστον να ζητήσω, όπως σας είπα, μόνο τη συγγνώμη. Έτσι έχουμε αυτό το χρέος. Το χρέος διαγράφεται προς το Θεό με τη μετάνοια. Το χρέος διαγράφεται προς τον πλησίον με τη μετάνοια. Έτσι οφείλω να μην δημιουργώ αυτή τη διαδικασία, να μην αμαρτάνω στον αδελφό, και αν εκείνος έρθει σε με αδικήσει εμένα και έρθει και ζητήσει συγγνώμη, τότε να τον συγχωρήσω. Αυτό οφείλομαι. Αλλά το χρέος της αμαρτίας, αγαπητοί μου, ξεπερνιέται με το χρέος της αγάπης. Και επειδή μιλάμε για αδελφούς, όπως είπα προηγουμένως, αλλά θα επανέλθω δια των Θεών, δεν οφείλομαι παρά μόνο το χρέος της αγάπης. Ακούσατε, κανένα άλλο χρέος. Το χρέος της αγάπης. Λέγει στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος, μηδενή μηδέν οφείλετε, ή μη το αγαπάν αλλήλους. Αυτό να το θυμόμαστε κάθε στιγμή. Όταν πηγαίνω καμιά φορά σε ένα κατάστημα, μήπως χρωστάμε τίποτα, δεν χρωστάμε τίποτα. Γιατί το λέω, εγίνει πνευματικός άνθρωπος, γιατί λέει ο Λόγος του Θεού, μηδενή μηδέν οφείλετε. Σε κανέναν τίποτα να μην χρωστάτε. Ένα χρέος μόνο δέχετε, να αγαπάτε. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, η αγάπη το πλησίον κακών ουκ εργάζεται. Και αφού δεν εργάζεται κακών, δεν υπάρχει θέμα να καλάσουμε τις σχέσεις μας και να ζητάμε συγγνώμη. Πλήρωμα ουν νόμου η αγάπη. Όταν αγαπάς, ήδη επλήρωσες όλων των νόμων και των νόμων της δικαιοσύνης. Ο Κύριος μας είπε, οφείλεται αλλήλων νύπτην τους πόδας. Τι θα πει αυτό, ότι ο ένας οφείλει στον άλλον να πλένει τα πόδια του? Θα πει να τον υπηρετεί. Το ακούσατε, να τον υπηρετεί. Ακόμη λέει ο Απόστολος Παύλος, οφείλομεν ημείς οι δυνατοί, αν έχεις δυνατόν χαρακτήρα και είσαι σταθερός στην πνευματική ζωή, τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζει, τις αδυναμίες των αδυνάτων χριστιανών, που σαλεύονται εύκολα, να κρατούμε τις αδυναμίες τους, να μην τους αποθούμε, να μην τους διώχνουμε, και μη εαυτής αρέσκειν. Μη φροντίζουμε να αρέσουμε στον εαυτό μας, αλλά να σηκώνουμε το βάρος των αδυνάτων. Ακόμη λέει στους Εφεσίους, οφείλους είναι οι άνδρες αγαπάντα σε αυτόν γυναίκας. Οφείλουν οι άνδρες να αγαπάνε, οφείλουν. Ακούτε κάθε φορά τι λέγω, το οφείλω, δηλαδή χρεωστώ. Οφείλουν οι άνδρες, χρεωστούν οι γυναίκες να αγαπούν, οι άνδρες να αγαπούν τις γυναίκες των, όπως τα δικά τους τα σώματα, όπως και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Αλλά και η γυναίκα οφείλει να φοβείται τον άνδρα. Ακούσατε, τότε μπορούμε να έχουμε σταθερότητα μέσα στο ζεύγος και τα πράγματα πάνε καλά. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας παραγγέλει, οφείλομεν αλλήλους αγαπάν. Οφείλομεν. Χρωστούμε ο ένας να αγαπάει τον άλλον. Ο δε Απόστολος Παύλος λέγει, οφείλομεν υπέρ των αδελφών τας ψυχάς. Συγγνώμη, ο Ιωάννης το λέγει στην πρώτη επιστολή. Οφείλομεν υπέρ των αδελφών τας ψυχάς τι θένε. Οφείλομεν να θέσουμε ακόμη να καταθέσουμε ακόμα και τη ζωή μας για την αγάπη των αλωνών. Ο Μέγας Απόστολος Παύλος γράφει στους Ρωμαίους, «Έλυσίτε και βαρβάρεις, και στους Έλληνες και στους βαρβάρους, σοφίστε και ανοήτης, και στους σοφούς και στους απέδευτους, οφειλέτης ημί». Είμαι χρεώστης. Σε τι χρεώστης? Να τους πει το Ευαγγέλιο. Όχι να πάρω μία ελίτ μορφωμένων ανθρώπων, γιατί αυτοί καταλαβαίνουν, και αρχίσω εκεί θεολογικά σεμινάρια. Και των άσοφων, των ανόητων και των βάρβαρων οφείλω και αυτόν να τον πληροφορήσω το Ευαγγέλιο, όπως ακριβώς η Εκκλησία το αντιλαμβάνεται και το ερμηνεύει, που έχουμε τις ιεραποστολές στους μαύρους Φεϊπίν της Αφρικής κλπ. Κλπ. Όπως βλέπουμε λοιπόν, ένα χρέος είναι ανεξόφλητο, το χρέος της αγάπης. Άλλο χρέος δεν πρέπει να υπάρχει. Αλλά όπως σας είπα, αγαπητοί μου, απέναντι στον πλησίον έχουμε χρέος αγάπης στους γονείς μας. Αν νιώσουμε τι θα πει γονιός, μόνο εκείνος που έγινε γονιός καταλαβαίνει. Έχουμε το χρέος της αγάπης στους γονείς μας. Έχουμε το χρέος της αγάπης στους διδασκάλους μας. Ο διδάσκαλος είναι ιερόν πρόσωπο. Έχουμε το χρέος της αγάπης στον κάθε μας ευεργέτη. Έχουμε το χρέος της αγάπης στους εχθρούς μας. Μας το είπε ο Κύριος, αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Έχουμε το χρέος της αγάπης σε όλους τους ανθρώπους. Ακόμη έχουμε και το χρέος της αγάπης σε όλη την άλογη κτιστή δημιουργία, στα δέντρα, στα πουλιά, στη γη που κατοικούμε, για να μην φτάνουμε να έχουμε εχθρική στάση έναντι της κτίσεως η οποία αυτή μας περιβάλλει και την φθύρωμε και την καταστρέφουμε, και μια μέρα θα την κάνουμε τη γη μας τελείως ακατάλληλο τόπο για να κατοικήσουμε. Αλλά όπως σας είπα, επειδή προηγουμένως είχαμε για τον πλησίον και είπα ότι οφείλουμε πρώτιστα, οφείλουμε στον Θεόν, του οφείλουμε το χρέος της πίστεως, διότι οι πρωτόπλαστοι δεν επίστευσαν ότι αν δοκιμάσουν τον καρπό θα πεθάνουν. Οφείλουμε λοιπόν το χρέος της πίστεως αλλά και το χρέος της αγάπης εις τον Άγιον Τριαδικών Θεόν, που μας διαγράφει, μας βίνει όλες μας τις αμαρτίες, μόνο αρκεί να μετανοήσουμε. Του χρειαστούμε του Κυρίου την ύπαρξή μας, ιδιαίτερα μάλιστα εις τον Ιησούν Χριστόν που ενυνθρώπισε και πέθανε για μας, που μας χαρίζει, μας χάρισε την Ανάσταση, γιατί κατά δυστυχία μας το χρέος της ζωής, ακούστε το αυτό, ήταν ο θάνατος. Το χρέος που όφιλε η ζωή ήταν ο θάνατος. Δεν λέει η Γραφή, απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανήν, γιατί ένα χρέος είχαμε. Και όπως λέει ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας, χρεωστούμενοι θανάτο και φθορά. Για σκεφτείτε το χρέος της ζωής ότι είναι ο θάνατος, και από αυτό μας απείλαξε με την Ανάσταση ο Χριστός. Τίποτα δεν μας χρωστάει ο Θεός, αγαπητοί μου. Τα πάντα εμείς εκείνον χρωστάμε. Από αγάπη μας έδωσε τα πάντα, από αγάπη θα του δώσουμε τα πάντα. Του χρωστούμε την προσκύνηση σαν κτίσματα, του χρωστούμε τη λατρεία σαν λογικές υπάρξεις. Αγαπητοί μου, όσο ζούμε, κάθε χρέος αμαρτίας στο Θεό και στον συνάνθρωπο ας φροντίζουμε με τη μετάνοια και την συγχωρητικότητα να το εξοφλούμε. Υπάρχει μια διαφήμιση ενός καταστήματος, τα έχει όλα και συμφέρει. Θα σας έλεγα και εγώ τώρα αυτό, γιατί δεν είναι λίγες οι φορές που ο Κύριος παίρνει από τον εμπορικό κόσμο, από την εμπορική ορολογία, και φτιάχνει η παραβολή σημερινή από την εμπορική ορολογία. Χρέη, να εμπορευτούν οι δούλοι, ζητάει λογαριασμό, όπως ένα αφεντικό, πώς εμπορεύτηκε στα πράγματά μου. Και συμφέρει, λέει, τα έχει όλα και συμφέρει. Λοιπόν, συμφέρει. Συμφέρει, συμφέρει να ζητάμε συγγνώμη από τον Θεό. Συμφέρει να συγχωρούμε τον άλλον άνθρωπο. Επιτρέψατε μου να σας πω ένα πρώτο συμφέρον, που είναι το πιο μικρό, αν είναι μικρό. Έχουμε ειρήνη μέσα μας και δεν αρρωσταίνουν τα νεύρα μας όταν συγχωρούμε τον άλλον άνθρωπο. Και έχουμε ειρήνη μέσα μας. Το καλύτερο καταπραϊντικό των νεύρων και της ψυχής μας, το καλύτερο χάπι για να κοιμηθούμε είναι να έχουμε συγχωρήσει και να έχουμε συγχωρεθεί. Αμφιβάλλεται γι' αυτό. Αλλά το χρέος της αγάπης στο Θεό και στον συνάνθρωπο οφείλομαι ακόμη να το αυξάνομαι. Και όταν αυτό το αυξάνομαι, τότε έχουμε ακόμη πιο μεγάλο κέρδος. Και αυξάνει όσο συνειδητοποιούμε το τι μας έδωσε ο Θεός και το τι είναι ο άλλος άνθρωπος σαν εικόνα του Θεού. Λέει ο ψαλμωδός, τι ανταποδώσουμε το Κυρίο περί πάντων ον ανταπέδω και νημήν, τι να το ανταποδώσουμε για όλα τα αγαθά που μας έδωσε, τι να το ανταποδώσουμε, τι άλλο από τη βαθιά μας πίστη και την καθαρή μας αγάπη.
1: Μοναχική διακονία.
2: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή.

0: Δόξα σου ο Θεός, μου δόξα σύ, Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασα τας ασθενείας ημών, ένε και το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά άρισε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσφύπτου μεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξαγείρασμε Κύριε, το νου μου φώτισον και την καρδία μου και τα χείλη μου άνοιξον, εις το εμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστοτε πράξεις γυμνοθήσονται. Αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ουν κοργίστησα μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον εγυράς με, εις το ορθρίσα και δοξολογήσα το κράτος σου, και ενήν φωτισόνουν τα όματα της διανοίας, άνοιξόνουν το στόμα του μελετάν τα λογιά σου και συνένα τα σοδολά σου, και ποιήν το θέλημά σου και ψάλιν συν εξομολογήσει καρδίας, και ανημνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύθα ή παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλάνθρωπο προνοία, ηξίωσας με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνων εστίνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου, δέξα Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νεωραίων σου δυνάμεων, και ευδόκισον μου καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προς ενεκτήνεσαι την εκτοριπαρών χιλαίων μένηση, όπως καγό γίνονός γένομε των φρονίμων παρθένων, εν φεδρά λαμπιδών της ψυχής μου, και δοξάζω σε τον εν Πατρί και Πνεύματι, δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ηλαιώσον και κατά το πλήθος των ηθυρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου αγωγινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιώθησαν τις πλόγες σου και νικήσεις ενδοκρινές θέσεις. Ιδού γαρεν ανομίσθην ελήφθην και αναμαρτίες εκείσεις εν ημίτηρ μου. Ιδού γαρε αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχειών ελευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασον και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπον σου από των αμαρτιών και πάσης της ανομίας μου εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κρίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές αγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξόν με. Διδάξω ανούσα σοδού σου και σε δίσε πισε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσατε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι θέλεις αστησίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ,
τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και όλα καυτώματα, τότε ανήσου συνέβη το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τη τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέχεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσα ημάς από του πονηρού.
1: Τη σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μετά το πάθος πορευθήσαν το μνήματι προς το μυρίσα το σώμα σου εγυναίκες Χριστέ ο Θεός. Είδων αγγέλους εν το τάφο και εξέστησαν φωνής γαρύφων εξ αυτών, ότι ανέστη ο Κύριος, δωρούμενος το κόσμο το μέγα ηλαιός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Κυρία Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Θεός, εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσπονα αυτού εφημάς και ελέησε ημάς.
0: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας Παναχράων και Παναμώμα Αγίες Αυτομητρός, προστασίες των Παμεγίσων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Τιμίων Επαρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Νέων Μαρτυρών Αποστόλου του Νέου και Σταματίου και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιωσήφ του Ισυχαστού, όν και τη μνήμη επιτελούμενη και πάνω των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ της καθηγουμένης της Αγίας Μονής Τάφης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών, στρατού, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των νεούντων και διακονούντων ημίν, υπέρ των ενδυναμένων ημίν της εναξής

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποστήλεσαι βοήθειαν εξ Αγίου και εξ Υιών αντιλάβητό σου. Νηστή πάσης θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου πιανάτων. Δόησε Κύριος κατά την καρδία σου και πάσαν την βουλήν σου πληρώσε. Αγαριασόμεθα επί το σωτηρίο.

0: σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτόν, υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμει σου, άσωμεν και ψαλούμεν τα δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενους και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψωφίσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμου σου καινή πολιτεία τους υπτερμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την συν, όπλων ειρήνης, αείτε των τρόφεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε, μη παρήδης αγαθήτας ηγεσίας ημών πανήμιντε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ως εκέλευσες βασιλεύει, και χορήγη αυτής ουρανώθεν την νίκη, διότι

Δόξα νύψεις της Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα νύψεις της Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα νύψεις της Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και έτσι σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτων μου η δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκ έκραξε και επίκουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέθην, ότι Κύριος αντιλήψετε μου, που φοβηθήσω με από μυριάδων λαού των κύκλων επετεθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου Θεός μου. Ότι εσύ επάνταξας πάντα στους εχθρένοντάς ματέους, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου είναι πάγισαν με και επεστήριξε πε με την χείρα σου. Ουκέ στην ίεσθεν της αρκή μου προσώπου της οργής σου, ουκέ στην ειρήνη εν της σωστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι ανομίω με περίρ την κεφαλήν μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζησαν και εσάπησαν ημόλοπές μου προσώπου της απροσύνης μου, εταλαιπώρστε κατεκάμφθεν εως τέλους όλη την ημέρα σκυθροπάζουνε πορευόμην, ότι εψώε με πλήσαν εμπεγμάτων και ουκέ στην ίεσθεν της αρκή μου, εκακόθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμενα προς στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθεν κατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτοουκέστη μετέ μου. Οι φίλοι μου και πλησίων με εξναντίας μου ίγκυσαν και έστησαν και οι έγκυσά μου που μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντοι ζητούντες την ψυχή μου και ζητούντες τα κακά μου, ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας, όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον και ως άλλος σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωποι σου κακούν και ουκέχουν το στόμα τη αυτοελεγμούς, ότι επί σύ Κύριε ήλπισα εσείς ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπον, μήποτε επιχαρώσει μία εχθρή μου και εντός ελευθύν επόδος μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και οι αλγιδών μου ενωπιών με στη διαπαντός, ότι την ανομία με εγώ εναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, η δε εχθρή μου ζώση και κρατέονται πέρ εμέ και πληθύν της ανεμισούντας με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών, ενδιέβαλον με επικατεβίωκαν αγαθοσύνην, μη εγκατελείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου, μη εγκατελείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου, ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου πως απλώσει η σάρξ μου, εν γερή μου και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλαιό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσως είσαι, ούτως ευλογήσον τη ζωή μου και εν το όνομα τη όρωτας χείρας μου, ως εξτέατος και ποιόντος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλλιάσεως ενέσει το στόμα μου, ή εμνημόνευόν σε επί της τρομνής μου, εν της όρθης σε μελέτων είσαι, ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου, αυτοί δε εις μάτιν ετζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παρδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται, ο δε βασιλεύς εφρανθίσεται επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι είναι φράγκη στόμα λαλούν τον άδικα, εν της όρθρης εμελέτων εισαι, ότι γεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι,
και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου, εις ελθέτων οποιών σου προσευχή μου, κλείνον το ούσου στην δέησήν μου, ότι ευλίστηκα πόνη ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστε με το καταβενόν των Ισλάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος, ώστε τραυματία καθεύδοντας εν τάφο, ο νου και μνήστης έτη και φτύκτης χειρός απόστησαν, έθεν ντόμεν λάχο το τάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επεμέ επιστηρίχθω θυμό σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίδυγες επεμέ, εμάκρυνα στους νοστούς μου απ' εμού, έθεντο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην κι ουχ ξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκρεξα προσέ Κύριε όλη την ημέραν, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου, μη της νεκρής ποιήσης θαυμάσια, οι ιατροί αναστήσου και εξομολογήσονται εσύ, μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το έλεο σου και την αλήθεια μου σε εν τη απολία, μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλυλισμένη. Καγώ προσέ Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Δύνατε Κύριε από αυτή την ψυχή μου, αποστρέφει το προσωπό σου απ' εμού. Φτωχός ημί εγώ και εν κόπησε εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ δήλθον εωργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με, εκύκλωσαν μου σίδρο όλη την ημέρα περιέσχον με άμα, εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκρεξε και νυχτή εναντίον σου, εις ελθέτων οποιών σου προσευχή μου,

σπάσε τους νόσους σου, τον λυτρούν εκφορά τη ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμή, τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ό,τι σου, ποιόν ελεημοσύνες ο Κύριος, τε κρίμα πάση της εδικουμένης, εγνώρισε τα σωδούς αφού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και λέει μόνο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά σανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά σαμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί του φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέχουσε να το λέει αποδισμόν, εμάκρυνα θυμών τα σανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριους, ο κτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστε ότι χούσες μεν, άνθρωπος ο συγχόρτωσε ημέρε αυτού, όσοι άνθρωπος του αυρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει του καπιγνώσετε έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί του φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς, Κύριος εν του ουρανού.

έρθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάνσον, ότι κατεδίωξουν εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωήν μου, εκάθισέ με σκοτεινήσους νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν εφεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου.

οδόνεν υπορεύσουμε ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου, της ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου, εξάξτε κλείψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου, εξλοθρέψει τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα σου θλίγοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλου σου είμαι, εις άκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εις έλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, εις άκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εις έλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των πληθώνημων του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμευς τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβή

Παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της καθηγουμένης της Αγίας Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης πάσης Μονής πόλεως και χώρας και των πίστη

Αμήν. Μετά το πάθος χορηθήσεν το μνήματι, προστομυρίσει το σώμα σου, οι γυναίκες Χριστέ ο Θεός, είδων αγγέλους εν το τάφο και εξέστησαν, φωνής γαρήκων εξ αυτών,

αυτούς, ότι ο μαθητής εκείνος σου καποθνίσκει και ουκ είπεν αυτό Ιησούς ότι ουκ απεθνίσκει, αλλά αν αυτόν θέλω μεν είναι ως έρχομαι τι προσέ, ούτως εστιν ομάδα.

Ανάσταση Χριστού Θεάς, άμεν προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, των μόνων αναμάρτητων των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρε Θεός ημών εκτός σου άλλων οκίδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δέχτε πάντες επιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση, ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού, σταυρών γαρυπομείνας.

ονομίαν σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμήσει ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εθιμάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Θείων Αήλων Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Άγιων Ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων,

Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου το εν μοίρη Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Διονυσίου Έγινες Νεκταρίου Πενταπόλεως, Λουκάς Ιθαροπόλεως, Επιφανίου Κύπρου των Θαυματουργών, των Άγιων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυραβλήτου, Θεοδόρου του Τύρνος, Θεοδόρου του Στρατιλάου του Μινάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους Ελευθερίου Βλασίου Ιγνατίου του Θεοφόρου και Πολυκάρπου Σμύρνης, των Άγιων Ενδόξων Εθνών Ιερομαρτύρων Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, Κοσμάτου Ετωλού του Ισαποστόλου Χρυσοστόμου Σμύρνης.

Του νέου Σάββατο Υγείας Μέλου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου Αθανασίου και Πέτρου των Ενάρχων Νικοδήμου του Αγιορείτου Μαξίμου του Ομολογητού Μαξίμου του Γρεκού Ευθυμίου του Μεγάλου Ονουφρίου Παϊσίου του Αγιορείτου Πορφυρίου του Καψοκαλυβίτου Ιωσήφ του Ισυχαστού Εφραίμ του Κατουνακιώτου Δανίλ του Κατουνακιώτου Γερασίμου του Μικραγενανίτου Ιερονίμου του Σιμωνοπετρίτου, Γερβασίου του εν Πάτρες, Ιερονίμου του εν Πάτμο, Βυσαρίωνος του Αγαθονίτου, Νικηφόρου του Λεπρού Ευμενίου, του Νέου Ανθίμου της Χίου, Σοφίας της Κλεισούρας και πάντων και πασών των Οσίων, πάντων των εν Τιαρατάφτη Μητροπόλιδη Αλαμσάν των Αγίων Οσίων Μαρτύρων και Ονομαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων και Παμαγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Νεομαρτύρων Αποστόλου του Νέου και Σταματίου, όν την Ιερά Μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων,

0: Δόξαν να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ανέστη Σωτήρ εκ τάφου παντοδύναμε και άβης ειδών το θαύμα εξεπλήτετο και νεκρή ανίσταντο και η κτήσης ειδούσα συγχαίρηση και ο Αδάμ συναγάλεται και κόσμος Σωτήρ μου ανυμνήσε αΐ. Συ το φως των εσκοτισμένων, συ η ανάσταση πάντων και η ζωή των βρωτών, και πάντα συνανέστησα στο θανάτου το κράτος Σωτήρ σκυλεύσας, και του άδου τα σπήλα συντρίψας λόγια, και οι θνητοί κατηδώντες το θαύμα εθαύμαζον, και πάσα κτήσεις συγχαίρει εν της η Αναστάση φιλάνθρωπε. Διό και πάντες δοξάζομεν και υμνούμεν την συν συγκατάβασιν, και κόσμος Σωτήρ μου ανυμνήσε αΐ. Την εν πρεσβείες ακίμητων θεοτόκων και προστασίες αμετάθετων ελπίδα, τάφος και νέκρωσης ουκ εκράτησεν, ως γάρ ζωής μητέρα προς την ζωήν μετέστησεν, ο μήτρα νικήσασα υπάρθενο.

Ελήλυθας εκ Παρθένου, πρέσβησου κάγκελος, αλλά αυτός ο Κύριος σε σαρκωμένος και έσωσας όλων με τον άνθρωπον, διόκραυγά σου συ, δόξα τη δυνάμει σου, Κύριε, δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, παρίστασος κριτός ο Θεός μου το βήματι, ου κραυγάσον δέσποτα, κρίσιν ενάδων της έθνεσιν, ίνδια του πάθου σου, τη οικουμένη ηργάσου σωτηρίαν Χριστέ. Το πάθη σου του εχθρού ερομφέ εξέλιπον, των υπεναντίων δε εν τη εισάτου καθόδου σου πόλεις καθυρέθησαν και του τυράννου το θράσος καταβέπλητε. Υπεραγία Θεοτό και σώσουν ημάς, σε λιμένα σωτηρίας και δίχως ακράτατον, Θεοτό και δέσποινα πάντες πιστή επιστάμεθα. Σίγαρτες πρεσβείες σου εκ των κινδύνων λυτρούσε τας ψυχάς ημών, δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, ιδούσε εν ξύλωσε Χριστέ παγέντα Παρθένος, η ανουδίνωσε και ίσασα, τας μητρικά σου δύνας υπέμεινε. Νενίκητε θάνατος, νεκρός σκυλεύει άπου τα σπήλας, του παμφάγου γαρ ραγέντος μη, τα υπερφύσιν πάντα δεδόρητε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, είδετε λαοί και θαυμάσατε, το όρος γαρ το Άγιον και εμφανέστατον Θεού, των επουρανίων βουνών εφήπερθενέρετε, ουρανός επίγειος, εν επουρανίο και αφθάρτο χθονίκησόμενος, ζωής αηδίου και κρήτονος, ο θάνατός σου και έγονε διαπατήριον αγνή. Εκ της επικύρου προστίαν όντος και άρευστον, μεθυστών σε άκραντε, εν αγαλιάσει των ιών καθοράν σου και Κύριον. Επίρθησαν πύλε ουράνιε, και άγγελοι ανήμισαν, και υπεδέξα το Χριστός, το της Παρθενίας αυτού μητρών κοιμήλιον. Χερουβίμ υπήξεσαι εν αγαλιάσει, σεραφείμ δε δοξάζει σε χαίροντα. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, έστικας προβήματος των ασεβών, μάρτης του σωτήρου σταμάτιε, Χριστών κηρύττων και υπέμεινα στερός, τους παραγνούς του σώματος και την εκτομήν ψευτής κάρα σου. Υπέρ τα ορώμενα πάντα των νουν, ύψωσας τρισμάκαρ σταμάτιε, διό ουδέν σε της αγάπης του Χριστού της Θείας απεχώρησεν, ου χυρκτή ου κάρα σου εκτμησής. Πάτερε πουράνιε και παντουργέ λόγιε, του Πατρός συναίδιε και θείον πνεύμα, σταματίου τες λυτές όσων τους εορτάζοντας, νήμην είναι αυτού την σεβάσμιον. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, σε την παμακάριστον και αληθή, όντως Θεοτόκον εκήρυξεν, εν το σταδίο γενναίος αθλητής σταμάτιος, και ήθλησε και στεφάνου δόξης και κόσμητε. Μεσή της Θεού και ανθρώπων γέγονας Χριστέ ο Θεός, διασούγαρ δέσποτα την προς τον αρχήφο των πατέραν σου, εκ νυκτός αγνωσίας προσαγωγήν εσχήκαμεν. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Ως κέντρος Χριστέ των εχθρών το φρίαγμα συνέτριψας, εκ ουσίως δέσποτα, εν τη κυπαρίσω ως ευδόκησας, και τυπεύκη και κέντρο σαρκή συνανυψούμενος. Εν λάγω Χριστέ κατωτά του έφεντώσε, άπνου νεκρών, αλική ομόλοποι, επιλελισμένους τραυματίας σωτήρ, τους εν τάφη συπνούντας, σε αυτό συνεξανέστησας. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, δυσόπι των σώνιων και Κύριων, Παρθένε αγνή, εχμαλώτης λύτρωσιν, της εξεναντίας περιστάσεως, επισήπε πειθώσιν, ειρηνικήν δωρήσαστε. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, νηστεύει να πανινάμενος Αδάμ, γεύεται θανατηφόρου του ξύλου, ο πρώτερος, αλλά τούτου την αμαρτία εξαφανίζει, σταυρωθείς ο δεύτερος. Την φύσιν παθητός και πνητός γέγονας, ο απαθής τη αήλου θεότητη, αυταρτήσας με νεκρωμένους Χριστέ και εκ μόνον άδου εξανέστησας. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς,
ως επί Νεφέλης Παρθένε, των Αποστόλων ο Δήμος οχούμενος, προς την Σιών εκπεράτων, λειτουργείς εσύ την εφέλητη κούφη ιδρύζετον, αφήσω ύψιστος Θεός, της εν σκότη και σκιά δικαιοσύνης έλαμψεν ήλιος. Σαλπίγκον θεόληπτη γλώσσε, των θεολόγων ανδρών, ευηχέστερο την Θεοτόκο ευών των εξώθειων, εν ηχούμενε ύμνον το πνεύματι, χέρις ακύρατε πηγή, της του Θεού σου αρχικής και σωτηρίου πάντων σαρκώσεως. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, πορφύραν εξαίματος, οικείου ως τα μάτιε, βαφίσαν εν δέδισε αξίως, και το Δεσπότη συμβασιλεύεις Χριστό, και ζήσε αιωνίως συν αυτό, κάλλος το διάδημα περικείμενον άφθαρτον. Ζωήν την αιώνιον ποθήσας, την επίκυρον εις θάνατον δέδοκας προθήμος, ίσπερ τυχόν νυν εν ουρανής αθλητά, πρέσβευε στα μάτια Χριστό, υπέρ των τελούτων της επτή μνήμην ένδοξε. Τριάς αδιέρε τελητές του αφλοφόρου σου, ρίσε ημάς πάσης υπηρίας του αλουτρίου, και καθοδήγησον εις ευθείαν τρίβων, του πίντα ευαριστούντασι, και ριστόμεν κολάσεως. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ισχύν και ο κύρωμας, ή ο κλεινός στα μάτια ως έχων, Θεοτό και ηγονίσθη κατά της πλάνης σαχαρινών της δεινής, και τρόπαια ήρε τα λαμπρά κατά αυτής, κηρύττουν σε Θεοτόκον πανάμωμον. Εν αβύσω πτεσμάτων κυκλούμενος, την ανεξυγνίαστον της ευσπλαχνίας σου, επικαλούμε άβυσον, εκφθοράς ο Θεός με ανάγαγε. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Ως κακούργος ο δίκαιος κέκριτε, και με τα νόμων το ξύλο προσήλωτε, της υπευθύνης άφεσιν, το οικείο δωρούμενο σέματι. Διενός μεν ανθρώπου του πρώτου Αδάμ, πάλι στον κόσμον εισήλθεν ο θάνατος, και διενός Ανάστασης, του Υιού του Θεού πεφανέρωτε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, απειράνδρος Παρθένε εκείησας, και διαιωνίζεις Παρθένους εμπαίνουσα, της αληθούς θεότητος, του Υιού και Θεού σου τα σύμπολα. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, φύλακας έδου το πτέσαντι τα χερουβήν του ξύλου της ζωής, αλιδόντασε τα σπήλα σύνοιξαν, όφθης γάρουδο ποιόν το ληστή παράδεισον. Έρημος άδης και άπορος, διαθανάτου γέγον εν ενός, ον πολλήν καρπλούτων ετισάβρης ενείς, υπερπάντων ημών ο Χριστός εκένουσε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, νέμιση τα υπερφύσιν άναξο πάντων Θεός, εν γάρ το τίκτην Παρθένων ως περεφύλαξεν, ούτως εν τάφου το σώμα διετήρησαν αδιάφθορον, και συνεδόξασε θεία μεταστάση, γέρασε ως περιός μητρή χαριζόμενος, όντωσε ως φαϊνή λιχνίαν, αήλου πυρός, θυμιατήριον θείου χρήσεων άνθρακος, εν της Αγίων Αγίης κατεσκήνωσε, στάμνων ράφθοντε πλάκα θεόγραφων, κυβωτών Αγίαν, τράπεζαν άρτου ζωής Παρθένε ο τόκος σου. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, του σταματίου πανήγυρι νέου αθλητού εορτάζοντες, πιστή δοξάσομεν Χριστόν, τον τούτου ενισχύσαντα, παλέσε και νικήσε των πολυμήχανων. Ως έχων μάρτη στα μάτια, με γη στην Παρισίαν προς Κύριον, αυτόν οικέτευε του λυτρωθήνε κολάσεως, τους πόθω ανημούντας τη μνήμη σου. Δόξα Πατρί και

και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ζωής μητέρα γινώσκουν σε παρθένε, ο γενναίος σταμάτιος, ζωής συλλόγησε. Και τας βασάνους υπέμεινε, και στέφος το της νίκης χαίρον απήλυθεν.

των λαμπρών Αριστεία Χριστού και αίτη των μάρτυρα, των νέο άφρων καλονίν και ιεράν προσθήκην στα μάτιον συμφώνους εγκομείων άνθες συνεπαξίως καταστέψομεν, ως εν θέης ως μες των άφρων αυτού ημάς ευωδιάσαντα, διό και επιμούμεν τη μνήμην αυτού και τους λαμπρούς αγώνας αυτού καταγεραίρομεν, βοώντες προς αυτόν, Χριστόν δυσόπιν.

ανάμνησης της εισόδου της αχυρωτέτου μορφής του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ήτη του Αγίου Μανδηλίου, εκ της Εδεσινών πόλεως, εις την Βασιλίδα των πόλεων, εν συνδόνιζον εξεμάξω συνθέαν, ο νεκρός εις

ο Άγιος Μάρτης Αλκιβιάδης, πυρή τελειούτε, Αλκιβιάδου σάρκα πύρκα τεστή, Μωσής αν υπεθείος

κατεφρόνησε πασών σαρκός βασάνων, τη αυτή ημέρα η εν το ναό τη ζωοδόχου πηγής εξάντησης του αγιάσματος και άφησαν άδωση.

φύσης ημίν, φοβεράς απειλής του σεισμού, εις παρελπίδα ελυτρώσατο ημάς ο φιλάνθρωπος Θεός, στήσον φόβος ο ημών τας διανοίας, της αλεύση δέσποτα γης θεμελίων, μνήμη του Αγίου Νείλου, του Έρικου Σίου, κτήτωρος της Ιεράς Μονής της Θεοτόκου, της Οδηγητρίας, εν γύρω μερίο Θεσποτείας, Μονήν ιδρύσας Οδηγητρίας νύ

Δήμου του εκ μετεώρων μαρτυρήσαντος εν έτη 1551 τι δε συνικόδημε υπέσον πω πάθος τε θανάτου με διαγάπην Κυρίου μνήμη του Οσίου Ραφαήλ του εν βανάτο Σερβίας Ραφαήλ έχων αγγελικών των βίων χαίρον κοιμηθείς η νίκη της Αγγέλης ο εν Αγίης Πατήρ ημών Τιμόθεος, Αρχιεπίσκοπος Ευρύπου, ο κτήτορ της Ιεράς Μονής Πεντέλης, εν ειρήνη τελειούτε εν έτη 1500 τιμήσας Τιμόθεος Θεόν της Έλγης, τιμής παραπτού ηξίωτε της Άνω, ο Άγιος Νεομάρτης Σταμάτιος ο Εκβόλου, ο εν Κωνσταντινοπόλη μαρτυρήσας εν έτη 1680 ξύφη τελειούτε, ο Σταμάτιος έβρε τον κάτω στάση, αϊκίνη τον δεύρε τον άνω δρόμο, μνήμη του Αγίου Νέου Μάρτυρος Αποστόλου, εξ Αγίου Λευρεντίου του Πηλίου και εν Κωνσταντινούπολη μαρτυρήσας εν έτη 1686 απείρας όντως εις μονάς των αγγέλων, φτερής αγώνων φέδιμος λίαν μάχαρ, η αυτή ημέρα μνήμη της ευρέσεως των τιμίων υψάρων.

χιλιοστό, επτακοσιοστό, ενενικοστό, οκτώ. Εξ εγκάτων γης μαρτύρων τα οστέα, εν μεγάρι σώφησαν πηγές αρήτων. Τες των σών Αγίων

είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών ανθρώπου βασιλεί, όσοι θέλησε συνάρε λόγων μετά των δούλων αυτού, αρξαμένου δε αυτού συνέριν προσυνέχθη αυτό ίσο φιλέ της μυρίων ταλάντων, μη έχοντος δε αυτού αποδούνε, εκέλευσεν αυτόν ο Κύριος αυτού πραθύνε και την γυναίκα αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε και αποδοθήνε. Πεσώνουν ο δούλος προς εκείνη αυτό λέγον, Κύριε αμακροθύμισον επέμει και πάντα σε αποδώσω. Σπλαχνιστής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου απέλυσεν αυτόν και το δάνειο να φύκεν αυτό. Εξελθών δε ο δούλος εκείνος έβρεν ένατο συν δούλων αυτού ως όφιλεν αυτό 100 δινάρια και κρατήσας αυτόν έπνη και λέγον απόδοσμη ή τι οφείλεις. Πεσώνουν ο σύμβουλος αυτού εις τους πόδας αυτού παρεκάλλει αυτόν λέγον μακροθύμισον επεμή και αποδώσωση. Ο δε ουκ ήθελεν

Δούλοι αυτού τα γενόμενα ελυπήθησαν σφόδρα και ελθόντες διεσάφησαν το Κυρίο Αυτόν πάντα τα γενόμενα. Τότε προσκαλεσάμενος Αυτόν ο Κύριος Αυτού λέγει αυτό, δούλε πονηρέ, πάσαν την οφειλήν εκείνην αφήκαση, επί παρεκάλεσάσμε, ουκέ δικαισέ ελέησε το σύνδουλόν σου, ως και εγώ σε ελέησα. Και οργιστής ο Κύριος αυτού παρέδωκεν αυτόν της βασανίσεως.

με πρώτον ημών με μίσηκεν, ή εκ του κόσμου είτε, ο κόσμος αν το ίδιον εφίλη, ότι δε εκ του κόσμου και στέαλ εγώ εξελεξάμην ημάς εκ του κόσμου, δια τούτο μισή ημάς ο κόσμος, μνημονεύεται του λόγου ου εγώ υπον ημίν, ουκ έστι δούλος μίζων του Κυρίου αυτού, ή εμέ δίωξαν και ημάς διώξουσιν, ή των λόγων μου ετήρησαν και των ημέτερων τηρήσουσιν.

Πατρός, το Πνεύμα της Αληθείας, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται. Εκείνος μαρτυρήσει περί εμού, και εμείς δε μαρτυρείτε ότι απαρχής μετέ μου εστέ. Τα αυτά λελάλικα ημίνη να μη σκανδαλιστείτε,

Δήμης Μονάχης και της εν Χριστώ συνοδείας αυτή. Επιδεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων υπαρεπιδημούντων εν τη Αγία Μονή ταύτη, των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών και προσκυνητών αυτής,

0: Δόξαν να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύξαστε οι κατοικούμενοι το Κυρίο, οι πιστοί υπέρ των κατοικουμένων δεηθόμεν. Είναι ο Κύριος αυτούς ελέησι, κατηχήσει αυτούς το λόγο της αληθείας. Αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης. Ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Σώσουν, ελέησουν, αντιλάβουν και διαφύλαξουν αυτούς.

Σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μύτης των κατηχουμένων, όσοι πιστοί,

Πάλιν και πολλάκι σοι προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψεις επί την δέηση ημών καθαρίσιμο τα σπιχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμούς και πνεύματος και δώσει μην ανένοχον και ακατάκτητον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και της ενχόμενης ημίν προκοπήν βίου και πίστος και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντα με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, αν ενόχουσε κατά κρίνους μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη, εσύ δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό.

Κυρίου και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, Νικοδήμης μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής, Εφραίμ ιερομονάχου και της εν Χριστώ συνοδείας αυτού, Σύμπαντος το ευσεβούς ημών έθνους του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών αφιερωτών ανακαινιστών, πασών των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτή, πάντων ημών των συνελθόντων και εν κατανοίξου ψυχής συμμετεχόντων, εις την ανέμακτον ιερουργίαν ταύτην και των διευλόγους αιτίας απολυθέντων, των αδελφών ημών των επικράδουλια εχμαλωσία διωγμό υπέρ της πίστεως αυτών, ασθενία, ανεργία, προσφυγία και πάση ανάγκη ευρισκομένων, των εορταζόντων και εορταζουσών την Αγία Νεορτήν ταύτην, μνηστή Κύριος ο Θεός. Των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων, Χριστοδούλου Αρχιεπισκόπου Πατρός και Επιμενάρχου ημών γενωμένου, Αντωνίου Πρεσβυτέρου Καλλιόπης Πρεσβυτέρας, των γονέων ημών Σωτηρίου και Κατερίνης, των αημνίστων, κτητόρων ανακαινιστών, δωρητών, ευεργετών, ιεροψαλτών, πασών των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης, πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ευκλεώς αγωνισαμένων και ηρωικώς πεσόντων, εν της ιερής του έθνους ημών αγώς υπάλετε και επεσχάτων των ημερών, των αημνίστων γονέων, συζύγων, τέκνων αδελφών, διδασκάλων αναδόχων και οικείων ημών εν τη πίστη,

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιή την ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, των διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντε τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντε στους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση.

σε άφουσον. Σύ και ο μονογενήσιος και το πνεύμα στο Άγιον, εσύ επ' του μειώδους το είναι μας παρήγες και πρεπεσόδος ανέσαι σας πάλιν. Και ο καπέστης πάντα πει αιωναίος ημάς εις των ουρανών ανοίγας βασιλείς σου χαριστώ την μέρη σου. Υπέρ του τραπάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενήσιο και το πνεύμα τη σου το Αγίο. Υπέρ πάντων ίσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευρεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι το χειρό ημών δέξα στην κατηξίου σας. Και έτσι παρεστήκασε χιλιάδες αφιγγέρων και μυριάδες αγγέλων. Τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολυώματα, μετάρσια, τερωτά.

Κυριακή Στέφανο, τον Αποστόλο του Ζωτέρνου, τον Αποστόλο του Τέφανο. Νίστε Κύριε Δημητρίου, Δημητρίου, υπέρ Ιησού, Κύριε Σαφνίκη, Σου Χρήσου, Σου Χρήσου, Κύριε Πάνω, Κύριε Πάνω, Κύριε Πάνω, Κύριε Πάνω, Κύριε Πάνω, Κύριε Πάνω, Κύριε Πάνω, Κύριε Πάνω, Κύριε Πάνω, Κύριε Πάνω, Κύριε Πάνω, Κύριε Πάνω, Κύριε Πάνω, Κύριε Πάνω, Κύριε Πάνω, Κύριε Πάνω, Κύριε Πάνω, Κύριε Πάνω, Κύριε Πάνω, Κύριε Πάνω, Κύριε Πάνω, Κύριε Πάνω, Κύριε Πάνω, Κύριε Πάνω, Κύριε Πάνω, Κύριε Πάνω, Κύριε Πάνω, Κύριε Πάνω, Κύριε Πάνω

αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίες πνευματικής αντικαταθέμψη μην την Θεία Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος επισάμενη,

0: δέσποτα με τα παρησίασα κατά Κρήτος τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του

τα πάντα δημιουργήθηκε το πλήθο του ελέους οξυκόδων εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσποτο ορανώθεν έπειδε επί τους υποκυκλικώντας αυτόν κεφαλάς, που γαρέκλαινε σαρκή και αίματι, αλλά εσύ το φοβερό Θεό. Σύνου δέσποτα τα προκείμενα, πάση μην εις αγαθών εξομάλυσον καθηνεκά στο ιδίαν χρίαν. Της πλέους εις σύμπληρσον, της οδεπορούς συνόδευσον, τους νοσυντασίασε. Ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο

Αγίου Κατοικητηρίου και από θρόνο δόξης Βασιλείας και Ελθέης το Αγιάσι μας, ο Άνατο Πατρίς και Αθήμενος και ο Δεμήν Οράτος Συνών και Καταξίωσον Κρατεάς και μεταδούν εμήν το αυτά του σώματος και ετοιμίους αίματος. Και δι ημών παντή το λαό, ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό και ελέησον. Ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό και ελέησον. Ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό και ελέησον.

0: Πνεύματος Αγίου. Αμήν.
1: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνιον δικαιός σας και Χαναναίαν ελεή σας, και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξε όρμητας πλάγνα της φιλανθρωπίας σου, και δέξα με προσερχόμενων και απτώμενών σου, ως την πόρνη και την εμόρων. Ημέν γάρ του κρασπέντου σου αψαμένη, ευχερός την ία συνέλαβε, ιδέ του σου σαχράντους πόδας κρατήσεσα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεκτήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τα ακούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ερθόνης των κόσμων αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχρατον σώμα σου, και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργα ρυπάρχης ψωναξίους φλέγων, αλλούν κάθωρον εκφάσεις με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Που μη γαρτής εχθρή σου το μυστήριον ύπο, που φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλος ο ληστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δενούν τρέφει ξένος. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσε στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο της αμαρτίας μου και εμπληστήνε της ενσύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελέψαμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεισελθύνει στον νυμφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ούκε έστι του γάμου, και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τ' Άγια τάφτα δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεσθεν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, που μη γαρτής εχθρή σου το μυστήριον ύπο, που φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλος ο ληστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε εν

ιδιαιτέρως διδακτική είναι η ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε σήμερα. Σεβαστή γερόντισα, αδελφές και ευλαβείς προσκυνητές, σχετικά με την ποσότητα και την ποιότητα της αγάπης και της συγχωρητικότητας που πρέπει να επιδεικνύουμε προς εκείνους οι οποίοι μας βλάπτουν και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μας έκαναν κακό στην ζωή μας και έρχονται και μετανοούν και ζητούν τη συγχώρησή μας. Είχε προηγηθεί ένα ερώτημα του Αποστόλου Πέτρου προς τον Κύριο. Πόσες φορές πρέπει να συγχωρούμε εκείνους οι οποίοι μας βλάπτουν? Μία, δύο, τρεις, επτά φορές? Και ο Κύριος απάντησε 70 επτά, δηλαδή απεριόριστα. Και για να τεκμηριώσει τον λόγο του, δίδαξε την παραβολή που ακούσαμε σήμερα. Ένας βασιλεύς είχε δανείσει στους δούλους του διάφορα χρηματικά ποσά, σε άλλον μεγαλύτερα, σε άλλον μικρότερα. Και ήρθε η ώρα να λογαριαστούν και να του αποδώσουν τα οφειλόμενα. Σε έναν από αυτούς είχε δανείσει ένα πολύ μεγάλο ποσό για τα μέτρα της εποχής και του το ζήτησε πίσω. Όμως ο δούλος δεν είχε χρήματα να του επιστρέψει και τότε ο βασιλεύς διέταξε να πουλήσουν τον δούλο, να πουλήσουν και τη γυναίκα του και τα παιδιά του για να ξεπληρωθεί το χρέος. Και ο δούλος έπεσε στα πόδια του βασιλέως και τον οικέτευσε να τους πλαχνιστεί. Και ο βασιλεύς τον πλαχνίστηκε. Έδειξε μακροθυμία, τον απάλλαξε από το χρέος και του χάρισε τα οφειλόμενα. Βγαίνοντας από το παλάτι, ο δούλος αυτός συνάντησε έναν άλλον δούλο, ο οποίος χρωστούσε σε αυτόν τώρα ένα ελάχιστο ποσό, ευτελέστατο ποσό, και του το απέτησε εκείνη τη στιγμή. Και εκείνος αδυνατούσε να του το επιστρέψει και τον έπιασε από το λαιμό και άρχισε να τον απειλεί και να τον χτυπά, απαιτώντας το ευτελέστατο εκείνο οφειλόμενο ποσό. Εκείνος έπεσε στα γόνατα ζητώντας μακροθυμία και έλεος και υπομονή για να ξεπληρωθεί το χρέος. Όμως ο δούλος ήταν ανέντοτος, τον έκλεισε στη φυλακή μέχρι να αποδοθεί το χρέος επακριβώς. Ο βασιλεύς έμαθε, πληροφορήθηκε τα τεκτενόμενα και φώναξε πίσω τον αχάριστο δούλο και του είπε: «Εγώ σε απάλλαξα από ένα τεράστιο χρέος που είχες απέναντί μου, επιδεικνύοντας φιλανθρωπία και ευσπλαχνία σε σένα, και εσύ φέρθηκες με τόση σκληρότητα στο σύνδουλό σου, ο οποίος σου χρωστούσε ένα ευτελέστατο ποσό, και διέταξε να τον βασανίσουν και να τον κλείσουν στη φυλακή για να αποδοθεί δικαιοσύνη». Και ο Κύριος έκλεισε την παραβολή αυτή λέγοντας ότι αυτά περιμένουν στη Δευτέρα Παρουσία και στη Βασιλεία του Θεού εκείνους οι οποίοι δεν συγχωρούν εκείνους που τους ζητούν συγνώμη και δεν επιδεικνύουν εσπλαχνία και μακροθυμία. Αυτή ήταν εν ολίγης, αδελφοί μου, η παραβολή του βασιλέως και των δούλων του, των χρεωστούντων δούλων του που ακούσαμε σήμερα. Και θέλω να σταθώ σε τρία πολύ συγκεκριμένα σημεία, τα οποία πιστεύω ότι είναι αρκούντος διδακτικά και ωφέλιμα. Το πρώτο είναι η στάση του βασιλέως, ο οποίος βασιλεύς δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον Θεό. Ο βασιλεύς εκείνος, ο Θεός δηλαδή, επιδεικνύει άπειρη αγάπη, μακροθυμία, ευσπλαχνία, έλεος,
προς εκείνους οι οποίοι είναι χρεώστες απέναντί Του, προς όλους εμάς δηλαδή οι οποίοι αμαρτάνουμε, είμαστε άνθρωποι των παθών, αποστατούμε, απομακρυνόμαστε από εκείνον, τον πληγώνουμε, αλλά έρχεται ώρα της μετανοίας, έρχεται ώρα της επιστροφής, έρχεται η ώρα της υποβολής της συγνώμης προς τον Θεό. Ο Θεός πάντοτε είναι γεμάτος ευφλαχνία, αγάπη, μακροθυμία και ανεκτικότητα προς εκείνους οι οποίοι επιστρέφουν σε Αυτόν εν μετανοία και ζητούν το έλεος τους εξομολογούμενοι τα παραπτώματα και τα πάθη και τις αμαρτίες τις οποίες ενώπιόν Του έχουν επιτελέσει. Αυτά είναι τα χρέη μας απέναντι Του. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και ελπιδοφόρο για όλους εμάς, αδελφοί μου. Γιατί όλοι μας πονούμε και θλίβουμε τον Θεό με τη ζωή μας. Όλοι μας λίγο ως πολύ αποστατούμε από Αυτόν κάθε φορά που συνειδητά αμαρτάνουμε και επιλέγουμε να εμένουμε στην αμαρτία και να μην μετανοούμε, να μην βρίσκουμε τον δρόμο της επιστροφής. Είναι ενθαρρυντικό, γιατί μας λέει ο Χριστός πως όταν αποφασίσουμε να βρούμε τον δρόμο της επιστροφής, όσο χαμηλά και αν έχουμε πέσει, όσο μεγάλα και αν είναι τα αμαρτήματά μας, εφόσον ζητήσουμε με ειλικρίνεια το έλεος του Θεού και μετανοήσουμε με ειλικρίνεια, τότε Εκείνος θα μας συγχωρήσει, θα ανοίξει την αγκαλιά Του και θα μας δεχθεί στους κόλπους Του. Το δεύτερο σημείο είναι η στάση αυτού του αχαρίστου δούλου, ο οποίος έδειξε σκληρότητα και ουδεμία ανεκτικότητα στο σύνδουλόν του. Θυμίζει εμάς πολλές φορές η στάση αυτή, γιατί και εμείς γινόμαστε σκληροί απέναντι στους ανθρώπους, ενώ είμαστε χρεώστες απέναντι στον Θεό, ενώ θέλουμε ο Θεός να μας συγχωρεί, θέλουμε να διαγράψει τις αμαρτίες μας, εν τούτης είμαστε άκαρδοι απέναντι σε εκείνους οι οποίοι μας έχουν βλάψει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, και ενώ επιδεικνύουν τη μετάνοιά τους και ενώ κρατούν μία στάση απέναντί μας μετανοίας και επιστροφής, εμείς παραμένουμε σκληροί, άτεγκτοι, απαιτούμε, δεν συγχωρούμε, κρατάμε αποστάσεις, δεν ξεχνούμε και δεν συγχωρούμε. Αλλά αυτός που δεν ξεχνά και δεν συγχωρεί, αδελφοί μου, είναι ένας κακός άνθρωπος. Δεν είναι δυνατόν να είναι ποτέ άνθρωπος του Θεού. Την ίδια στιγμή όμως, στην καθημερινή μας προσευχή, ζητούμε από τον Θεό, άφησε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Δηλαδή, συγχώρησε τις αμαρτίες μας για αυτά που σου χρωστάμε, κατά τον ίδιο τρόπο που και εμείς συγχωρούμε και αφήνουμε τις αμαρτίες αυτών οι οποίοι χρωστάνε σε εμάς, δηλαδή μας έχουν βλάψει. Άλλα λέμε στην προσευχή μας, άλλα κάνουμε στην πράξη, γεγονός το οποίο συνιστά η δεχθή πνευματική υποκρισία. Και το τρίτο σημείο είναι ότι το γεγονός πως δεν μπορούμε να συγχωρήσουμε, αδελφοί μου, εύκολα, σημαίνει ότι δεν μπορούμε, δυσκολευόμαστε να συνυπάρξουμε με τους άλλους. Γιατί συγχωρώ σημαίνει συνυπάρχω στον ίδιο χώρο, συγκατοικώ κατά κάποιον τρόπο, συγκοινωνώ, μοιράζομαι αυτά που έχω με τους άλλους. Εμείς μη συγχωρώντας σημαίνει ότι δεν ανεχόμαστε την παρουσία των άλλων ανθρώπων στη ζωή μας, και αυτό είναι καρπός του εγωισμού, της φιλαυτίας. Δεν θέλουμε πολλά πολλά με τους ανθρώπους, κλεινόμαστε στον εαυτό μας. Δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε. Πώς θα μπορούμε να συγχωρήσουμε αν δεν ανεχόμαστε την παρουσία των ανθρώπων, ή μένουμε σε ένα πολύ κλειστό και περιορισμένο κύκλο ανθρώπων με τους οποίους νιώθουμε ασφαλείς?
Όμως αδελφοί μου, ο Χριστός το είπε ότι όσοι φέρονται με αυτόν τον τρόπο τον άντεκτο και σκληρό και δεν μπορούν να συγχωρήσουν σε αυτή τη ζωή, τα ίδια θα υποστούν και εκείνοι στη Βασιλεία των Ουρανών, στη μέλουσα ζωή, στην αιωνιότητα. Γιατί η σχέση μας με τον Θεό και τους ανθρώπους, στη σχέση μας μάλλον με τον Θεό και με τους ανθρώπους, ισχύει η αρχή της αμοιβαιότητας. Ό,τι δίνουμε, αυτό θα πάρουμε. Δώσαμε αγάπη, αγάπη θα πάρουμε. Δώσαμε έλεος, έλεος θα πάρουμε. Δώσαμε συγχώρηση, συγχώρηση θα πάρουμε από τον Θεό εν ημέρα κρίσεως. Να το έχουμε λοιπόν πάντοτε υπόψη αυτό. Είναι μία αλήθεια καθοριστικής σημασίας, η οποία αφορά το αιώνιο μέλλον μας. Να μάθουμε, αδελφοί μου, να είμαστε ανεκτικοί, συγχωρητικοί, αγαπητικοί απέναντι σε εκείνους που με τον α ή β τρόπο μας έβλαψαν και προσπαθούν είτε λιγότερο είτε περισσότερο να τύχουν της αγάπης και της αποδοχής μας. Γιατί με τον τρόπο που θα φερθούμε εμείς σε αυτούς σήμερα, θα φερθεί και ο Θεός σε μας στο μέλλον. Αμήν.

και ευρωεινό για σώμα και έμαξου μεταλαμβάνει ο Χριστός και τώρα μαλακή. Τους άλλους των αμαρτιών και ευρωεινό για σώμα και έμαξου μεταλαμβάνει ο Χριστός και τώρα μαλακή. Τους άλλους των αμαρτιών και ευρωεινό για σώμα και έμαξου μεταλαμβάνει ο

Παναγία των Ψυχών ημών, ότι την παρούση μέρα κατεξίωση μας των επαρανίωσων και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξε μας το φόβο τους πάντας, προώρησε ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαδήματα ευχές και εικαισίες εν δόξω Θεοτόν και Παρθένη Μαρίας και πάντων των Αγίων Σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και

που ευλογώντας ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντας επισήπε επιθώτας όσων το λαόν σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίωσον σου αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σε αυτός αντιδόξεν τη θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλήξεις μας ελπίζοντας επί σε. Η ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσει. Της άρρωξη μου το στρατό και παντή το λαό σου ότι πάσα δώσε καθή και πάν δώρημα τέλειον. Άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησε αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Ο πάντα τελεσφορήσας το λόγο σου, Κύριε, και κελεύσας τη γη πατοδαπούς εκφύην καρπούς, εις απόλαυσιν και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμασι τους τρεις πέδας και Δανίλ των Βαβυλώνια Ευρωδιέτων λαμπροτέρους αναδείξας. Αυτός πανάγαθε βασιλεύ και τα σπέρματα ταύταση της διαφόρης καρπής ευλόγησον και τους ξαφόρ μεταλαμβάνοντας αγίασον, ότι εις δόξαν συν και εις τιμήν και μνήμην το Αγίον δόξουνε ο μάρτυρος σταματίου ταύτα προετέψαν παρά τόσων δούλων και εις πνημόσυνον τον ευσεβή πτυπήστε βιοθέντων. Παράσκου δε αγαθετήστε ευτρεπήσε πτάστα και τη στην ύμνη επιτελούσι πάντα προσωτερήν αιτήματα και των αιωνίων σ' αγαθών την απόλευση. Πρεσβείς Παναχράντου δεσποίνης ημών Θεοτόκ και η Παρθένου Μαρίας, το Αγίον δόξο νεομάρτυρος σταματίου ούτην μήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ότι σύ ο ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και σύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρξου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό.

0: Παναγία Κυρίου και Έλεος, έλθει εφημάστη αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων μαρτύρων και νεομαρτύρων, των Αγίων ενδόξων και επαμεγίστων αξιέρχων Μιχαήλ και Γαβρίλ, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων νεομαρτύρων Σταματίου και Αποστόλου του Νέου, όν την Ιερά Μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τρίας διαφυλάτη πάντα σε μας. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά και ευλογημένα.
2: Επάντε τύχης της καλής μετουσίας των ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ίσον ευθύς εφαρίζησον μέγα, και τα θερμός ευψυχής θεολέγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός μου του παπώσω με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνών με γενέσαι τον αγιασμό του στο κατηξίο σας. Ευχαριστώ σοι τιμέ τον ανάξω με τα λαβήν των αφράντων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίο σας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο, υπαρημών αποθανώντα και αναστάς, και χαρισάμενος εμή τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και υγειασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμή ησίας ψυχής και σώματος, εις αποτροπή παντός εναντίου, εις φωτισμό των οφθαλμών της καρδίας μου, εις στήριγη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσσιντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πνησμονή σοφίας, εις περιποίησον εντολών σου, εις προσθήκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της χάρτος μονεύω δι' απαντός, και μικέται με αυτό ζω, αλλά σύ το εμετέρω δεσπότη και ευεργέτη, και ούτω του τη διεβίω απάρα σε πλυπίδι ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάποσιν. Εν θότεν ορταζόντον ήχος ο ακατάκοστος, η απέροντος ειδονή των καθορών του σου προσώπου το κάλους θάρρητον, σίγαρη το όντος εφετών, και η ανέκπρος εφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και σε ύμνη πάσα εκτής τους αιώνας αμήν. Δέσποτε Χριστέ ο Θεός, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσην της παρέας σου μη αγαθής, και επί τη μεταλήψων αγράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, δέουμε ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φυλαξών από τη σκέπη σου και εν τον πτέρυγο σου σκιά και δώρησέ με χρυσές χάτες μου αναπνοής επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφησιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών και σε την δόξα να πέμπομεν, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Οδού στροφή μη σάρκα συνεκουσίω, ο πύρη πάρκ και φλέγον αναξίου, μη δι καταφλέξιν πλαστουριέ μου, μάλλον διέλθω μελών μου συνθέσει, ει πάντα φερμόσει νεφρού τη καρδία. Φλέξον τα κάνθα των όλων πτεσμάτων, ψυχήν κάθορν αγία ο τα σφαίνα, τα συγνία στήριξον ω θέη σάμα, εστίσον φώτου στον αφνή πεντάδα, όλο με το σώσιν καθήλωσον φόβου, αίσχε, πεφρούρητε και φυλατέμε, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγγιζε και κάθαρε και ρύθμιζε με, κάλυνε συνέτησε και φώτιζε με, δείξω με στον σκήνομα πνεύματος μόνο και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Είναι ως ον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως φύρμε φεύγει πάσχα κούρου ως πανπάθος. Πρέζεις φέρωση πάντας υγειασμένους, ταξιαρχίας των ασωμάτων, το πρόδρομό σου του σοφού Αποστόλου, προστίζε συνάχρωτον αγνή μητέρα, όντα κοιτά σε έσπλαχνε τέξε Χριστέ μου, και φωτό πέδωσον έργα σε λάτριν. Σίγαρη υπάρχει αγιασμό και μόνο ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότη, και εσύ πρεπόντο ω Θεό και δεσπότη, δόξα ανάποντε σπέουμε καθημέρα. Σώμα σου το Άγιον, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, γεννητό μη ζωή αιώνιων, και το αίμα σου το τίμιον εις άφηση αμαρτιών. Γέννητο δε μη ευχαριστή άφθης, χαράν, υγείαν και ευφροσύγην, και τη φοβεράν και δευτέρα ελεύση σου αξίως όμοι των αμαρτωλών, στην εκδεσιών της εις δόξης, πρεσβείας του αναφράντου σου Μητρός, και πάντου σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως σκοτισμένης ψυχής, η ελπίση, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίωμά μου, ευχαριστώ σου τη αξίως άλμα των ανάξιων, κοινωνών γενέστε το αγράν του σώματος και το τιμίο αίματος του Υιού σου. Αληθεκούσα το αληθινόν φως, φωτισό μου τους ανοιτούς οφθαλμούς της καρδίας. Η την πηγή της Αθανασίας Χρύσας, αζώπησό με των τεθανατωμένων και αμαρτίων. Η το ελεήμονος Θεού φλές φλαχνοσμήθηρε λέει σώμε, και δώσ' κατάνξη τριβή εν την καρδία μου, και ταπείνωση εν της διανομασή μου, και ανάκληση εχμολωσίας των λογισμών μου. Και αξίως ο μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεσαι των αφράτων μυστηρίων των αγιασμών, θυσίας ψυχής και σώματος, και παράσουμε δάκρυα μετανοίες εξομολογήσεως, εις το εμ και δοξάζεσαι πάσα στα σημέρα στη ζωή μου.
0: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
2: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν. Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
0: Δόξες, μην απολύεις τον ούρον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου, εν ειρήνη ότι είδον η οφθαλμή με το σωτήριόν σου. Όι τι μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τους ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρική, Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, ορθώ τη βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' μη σήμερον, και άφθηση μη τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν, ήτου στοματός σου καθάπαι πλησώσε κλάμψα χάρη στην οικουμένη νεφώτησε, ο φιλαργυρίας ο κόσμος της αυρούς αναπέθετο, το ύψος ημί της ταπεινοφροσύνης υπέδειξε, αλλά στις λόγες παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβε το Λόγο Χριστό το Θεός, κτίνε τα συχάς ημών. Εκ των ουρανών εδώ έξω την Θείαν χάρη, και δια των σών χιλαιών πάντα διδάσκης, προσύνει τριάτη τον ένα Θεόν, Ιωάννη Χρυσόστον, που μακάρις Θεώσιε, επαξίως εφημούμενσε, υπάρχει οδηγητής ως τα θεία σαφών, δόξα Πατρική, Υιώ και Υιώ Πνεύματι, ότι τριάδι παρέστος ολόφωτος, με τα πασών των επουρανίων τάξεων, και το ένθεο μελόδημα, στην αυτές αναφωνών Μιχαήλ, και την υγιήν θεία νεύση διερχόμενος, και τέρας η μεγής θαυμαζόμενος, η παύση πρεσβεύων υπερ πάντων ημών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της εν ειρήνη δώσει μην. Και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρική, Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ άναχε ευλόγησον.
0: Δια πρεσβειών της πάντα τους μικρός και πάντων των Αγίων, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Ο συναξαριστής της ημέρας.
2: Δεκάτη έκτη Αυγούστου σήμερα, η ανάμνηση της αποεδέσεσης Κωνσταντινούπολην ανακομιδής της αχυροποιήτου εικόνος του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, της αποκαλουμένης Άγιον Μανδύλιον, του Αγίου Μάρτυρος Διομήδους, του Οσίου Χερίμονος του Εντισκήτη, του Αγίου Μακαρίου του Πρώτου Επισκόπου Ιεροσολύμων, του Αγίου Μάρτυρος Δημητριανού του Εν Λευκοπετριά, του Αγίου Μάρτυρος Αλκιβιάδου, των Αγίων Τριάκοντα Τριών Μαρτύρων εκ Παλαιστίνης, του Οσίου Νείλου του Ερυχιώτου Ανακαινιστού της Μονής Γυρομερίου Υπήρου, του Αγίου Νεομάρτυρος Νικοδήμου Μοναχού των Μετεώρων, η κοίμησης του Οσίου Γερασίμου του Νέου Πολιούχου Κεφαλινίας, του Οσίου Νεομάρτυρος Σταματίου του από του Βόλου Αθλήσαντος εις Κωνσταντινούπολην, του Αγίου Νεομάρτυρος Αποστόλου Αθλήσαντος εις Κωνσταντινούπολην, του Οσίου Τιμοθέου Επισκόπου Ευρύπου και κτήτορος της Μονής Πεντέλης, η έβρεση των λειψάνων των Αγίων Μαρτύρων εν Μεγάρη Σεραφείμ, Δωροθέου, Ιακώβου, Δημητρίου, Βασιλείου και Σαραντίου, του Οσίου Ιακίμ του Σόγκοβο, του Αγίου Ευσταθίου Δευτέρου Αρχιεπισκόπου Σερβίας, του Οσίου Ραφαήλ του Βανάτου Σερβίας, του Οσίου Μάρτυρος Χριστοφόρου Γκιουριέλη του Εισδαμασκών Μαρτυρήσαντος, των Αγίων Μαρτύρων Κωνσταντίου ηγεμόνους Βλαχίας και των ιών αυτού Κωνσταντίνου, Στεφάνου, Ράντου και Μαρθαίου και του συμβούλου αυτού Ιανάχε. Ο Άγιος Σταμάτιος ο Νεομάρτης. Εγώ πλούτον και δόξα και τιμήν έχω τον Χριστόν μου, ώστις μου έχει κατοικίαν επάνω στους ουρανούς. Αυτά είναι τα λόγια ομολογίας του θαυμαστού Σταματίου ενώπιον του Τούρκου Κρητή, που του υπόσχεται πλούτη και τιμές για να αρνηθεί τον Χριστό. Ο Άγιος Σταμάτιος έζησε στα μέσα του 17ου αιώνα και καταγόταν από την περιοχή του Βόλου. Μεταξύ κάποιων χριστιανών από τον Βόλο που ήρθαν να διαμαρτυρηθούν στο Σουλτάνο για τους μεγάλους φόρους ήταν και ο νεαρός Σταμάτιος. Ο Σταμάτιος λοιπόν, βλέποντας την κακοποίηση των συμπατριωτών του, εξέφρασε την αγανάκτησή του. Η φωνή του ενόχλησε τους αγαρινούς και αμέσως συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Βεζίρι με την κατηγορία ότι κάποτε είχε μεταστραφεί στο Ισλάμ και κατόπιν επέστρεψε στο Χριστιανισμό. Ο Σταμάτιος αντέδρασε στη συκοφαντία αυτή χωρίς όμως να πετύχει τίποτα. «Έλα τώρα στη δική μας πίστη», του προτείνει ο δικαστής, «για να τον σώσει». Ο Σταμάτιος όμως φωνάζει στεντορία τη φωνή. «Καλύτερα να πεθάνω με μύριους θανάτους για τον Χριστό, παρά να απολαύσω την ευημερία που μου υπόσχεσαι». Ο Σταμάτιος όχι μόνο δεν συγκατατίθεται, αλλά με παρησία ομολογεί την πίστη του στον έναν και μόνον Θεό, που είναι πλούτος αναφέρετος του κάθε χριστιανού. Τον οδηγούν έτσι στα βασανιστήρια. Ο Σταμάτιος όμως, αν και βασανίζεται με παρησία, ομολογεί ότι παραμένει χριστιανός. Μετά από λίγες ημέρες, ο Βεζίρης παρέδωσε τον μάρτυρα στον έπαρχο της πόλης με την εντολή να τον αποκεφαλίσει. Ο έπαρχος, με τη συνοδεία στρατιωτών, αφού τον έσυρε μέσα από τους δρόμους της πόλης, τον έφερε μπροστά από το βασιλικό παλάτι απέναντι από την Αγία Σοφία. Ο Σταμάτιος γονάτισε, προσευχήθηκε και κάνοντας το σημείο του σταυρού έτεινε τον αυχένα του στο ξύφος του Δημίου. Έτσι, ο νεαρός Σταμάτιος αξιώθηκε να εισέλθει στην αιώνια βασιλεία του Χριστού και στη χωρία των νεομάτων.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπούλο.

Ξέρετε ότι είμαι τα στη Θεσσαλονίκη, την παρουσία της Αγίας Ζώνης. Πιστεύω να ακούσετε κι εσείς ότι είναι η Αγία Ζώνη στον Ευαγγελισμό του Ευόσμου, στη Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Είναι συγκινητικό η προσέλευση του κόσμου και ενθυμούμε όταν πήγαμε με την Αγία Ζώνη στη Ρωσία τότε. Και όταν η Στυλοπατριάρχης εκεί να μας δει, μου λέει «Σας ευχαριστούμε γιατί μας δώσατε την ευκαιρία να αποδειχθεί η δύναμη της Εκκλησίας». Και μου έκανε εντύπωση αυτό που μου είπε. Και με αυτά τα πνευματικά γεγονότα, ιδιαίτερα με την έξοδο ενός κοιμηλίου από το Άγιον Όρος και μάλιστα θεομητορικού κοιμηλίου, φαίνεται η πίστη του λαού, φαίνεται η διάθεση πνευματική του λαού. Και βλέπουμε ότι υπάρχει ανάγκη των ανθρώπων να πάνε να ζητήσουν κάτι. Και ότι αυτοί που περιμένουν και μια ώρα και δύο ώρες, στη Ρωσία να περίμεναν μέχρι 18 ώρες, δεν κάθονται εκεί διότι ξέρεις δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν και πηγαίνουν εκεί να προσκυνήσουν. Σημαίνει ότι πηγαίνουν εκεί γιατί έχουν κάποια αιτήματα, έχουν κάποιες προσδοκίες, έχουν κάποια προβλήματα. Διότι οι άνθρωποι, πολλές φορές ιδιαίτερα αυτοί που ζούμε σήμερα οι σύγχρονοι, μάθαμε να κρύβουμε τα προβλήματά μας. Και πολλές φορές ξέρεις, είμαι ασθενής, λέει ένας, αλλά να μην το πεις, να μην το ακούσουνε. Διότι θα χαρούνε μερικοί, μου λέει κάποιος. Ενώ παλιά, όταν ήταν κάποιος ασθενής, από τις γιαγιάδες μας, από τους παππούδες μας κλπ, το έλεγαν για να προσευχηθούν οι άνθρωποι. Διότι μήπως η ασθένεια είναι κάποια ατιμία. Όχι ασφαλώς. Όμως οι άνθρωποι σήμερα θέλουν να είναι με το εξωτερικό χαμόγελο. Θέλουν να λένε ότι είναι όλα καλά. Τους ρωτάς πώς είσαι και ενώ ας πούμε πίσω από το εξωτερικό χαμόγελο κρύβεται μια μεγάλη λύπη, μια μεγάλη στενοχώρια. Οι άνθρωποι θέλουν να τα κρύψουν σήμερα αυτά. Διότι νομίζουν ότι έτσι επιτυχάνουν να έχουν μια καλή παρουσία στον κόσμο. Ενώ νομίζω ότι δεν είναι έτσι, δεν πρέπει να είναι έτσι. Γι' αυτό βλέπετε οι άνθρωποι και τώρα και ακόμα και σε σκηδίες, βλέπετε οι περισσότεροι βάζουν ενέσεις. Έχουν κάτι γυαλιά μαύρα, ξέρετε που το βάζουν οι κυρίες. Διότι τα γυαλιά τα μαύρα και να δακρύσεις δεν φαίνεται από μέσα. Δηλαδή δεν θέλουν να δακρύζουν, δεν θέλουν να κλαίνε, δεν θέλουν να στενοχωριώνται εξωτερικά. Γι' αυτό και οι άνθρωποι σήμερα όταν γίνονται κηδείες πάνε στους ψυχιάτρους και τους βάζουν μια ενένεση και είναι σαν το ρομπότ, σαν τα φυτά. Και είναι εκεί στην κηδεία, δεν ξέρω τι τους γίνεται. Ενώ παλιά οι άνθρωποι έκλαιγαν, ας πούμε, τέργεζαν τραγούδια, μαντινάδες, που ήταν αυτά ένας καρπός της αγάπης που είχαν, του συναισθήματος που είχαν. Τώρα αυτά τα πράγματα έχουν αλλάξει. Όμως δεν έχει αλλάξει η ανθρώπινη φύση. Η ανθρώπινη φύση είναι η ίδια. Δεν έχει εξελίξει ο ανθρώπινος οργανισμός. Οι εξελίξεις που έχει ένας ανθρώπινος οργανισμός είναι ότι αρρωσταίνουμε πιο εύκολα σήμερα. Βλέπετε το θέμα της καρκίνου, ας πούμε, είναι τόσο διαδεδομένο, τόσο που επεκτείνεται σήμερα λόγω και της κακής διατροφής, λόγω και των διαφόρων, ας πούμε, ηλεκτρονικών, των άλλων πραγμάτων. Θυμάμαι, ήρθε πριν 13-14 χρόνια ένας ελληνοκύπριος γιατρός από το Χάρβαρντ και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, του μιλούσαμε για τα κινητά τηλέφωνα και μου λέει, να ξέρεις ότι τα κινητά τηλέφωνα θα είναι αιτία να υπάρχει όγκος στον εγκέφαλο των ανθρώπων. Και αυτό λέει, θα δεις ότι σε 10-15 χρόνια θα υπάρχουν καρκίνοι με όγκος στον εγκέφαλο εξαιτίας του κινητού τηλεφώνου. Εμένα μου έκανε εντύπωση όταν τον άκουσα, αλλά μετά είδα ότι έχει δίκιο. Παληθεύτηκε. Και ο αδερφός ο δικός μου πέθανε από όγκο στον εγκέφαλο, από καρκίνο στον εγκέφαλο. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι σήμερα μπορεί να μας βολεύουν και είναι μια επικοινωνία. Σήμερα βλέπετε οι άνθρωποι δεν μπορούν χωρίς το κινητό, συνέχεια με το κινητό, συνέχεια στέλνουν μηνύματα, συνέχεια δέχονται μηνύματα. Η επικοινωνία βέβαια όταν διευκολύνει τον άνθρωπο είναι το χαίρεται, διότι ο άνθρωπος είναι ένα κοινωνικό νόν.
και θέλει να επικοινωνεί, θέλει να έχει ένα διάλογο. Σήμερα βλέπετε το διάλογο είναι με το Facebook. Γι' αυτό εγώ είμαι εναντίον το Facebook, ξέρετε. Δεν μου αρέσουν τα Facebook. Και όσους με ακούνε και πείθονται από μένα, τους πείθω να καταργούν τα Facebook. Δεν χρειάζονται. Διότι εμείς όταν ήμασταν και νέοι και αυτά, δεν είχαμε Facebook και είχαμε πολύ άριστη επικοινωνία μεταξύ μας. Σήμερα βέβαια τα πράγματα έχουν αλλάξει. Μέχρι που τις προάλλες έρχεται ένα παιδί, ο οποίος τέλειωσε το πανεπιστήμιο, λέει: ξέρεις, θα πάω να μετακομίσω στην Αθήνα. Γιατί θα πας, παιδί μου, στην Αθήνα? Λέει: γνώρισα μια κοπέλα από το Facebook. Και την είδα μια φορά που ήρθε στη Θεσσαλονίκη, μου άρεσε και θα πάω να συγκατοικήσω μαζί της. Καλά, τόσο πολύ το σκέφτηκες αυτό το πράγμα? Δηλαδή, το Facebook είναι ικανό να σε πείσει ότι με αυτήν την κοπέλα ταιριάζεται και θα πάω να συγκατοικήσεις μαζί της στην Αθήνα? Λέει: έχουμε τόση οικειότητα και τόση είναι αυτή που έχω. Είμαι έτσι πεπισμένος ότι εγώ με αυτήν την κοπέλα θα βρω την χαρά μου κλπ. Τέλος πάντων, πήγαινε το παιδί, θα δούμε. Εγώ βέβαια δεν βλέπω καλούς ιονούς, αλλά αυτό μπορεί να τα καταφέρει. Δεν ξέρω, μακάρι να τα καταφέρει, που δεν νομίζω. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι σήμερα έχουν αλλάξει θεώρηση των πραγμάτων, έχουν αλλάξει διαθέσεις, έχουν αλλάξει προτεραιότητες. Και αυτό το οποίο ο σημερινός άνθρωπος, να ξέρετε, δεν τον ενδιαφέρει και δεν το υπολογίζει, είναι ότι ξεχνάει τον άνθρωπο, ότι ο άνθρωπος είναι πνευματική υπόσταση. Ξεχνάει την πνευματικότητα που πρέπει να δώσει βάρος και βαρύτητα και σου λέει: εγώ ήρθα να σπουδάσω. Και ξέρετε, εδώ οι φοιτητές, δεν ξέρω τι κάνετε εσείς, αλλά προτού να γραφτεί στην γραμματεία θέλει φιλενάδο φοιτητής. Τον ως επί του πλείστο, ξέρετε εσείς τώρα. Δηλαδή έρχεται στη αυτό και γράφεται. Προτού να γραφτεί και προτού να πάει στο πανεπιστήμιο πρέπει να βρει φιλενάδο ή κοπέλα να βρει φίλο. Και σου λέει: έτσι ζούμε σήμερα. Είχα μια κοπέλα η οποία ήταν γνωστή μου, ήρθε με βρήκε στη Θεσσαλονίκη, μου λέει: ξέρεις, επήγα, μου λέει, ήρθα και γράφτηκα και ήταν δύο κοπέλες οι οποίες είχαν φίλο. Και μου είπα: για να μείνεις και εσύ εδώ, η προϋπόθεση και ο όρος που σου βάζουμε είναι να βρεις φίλο. Διαφορετικά δεν θα μείνεις. Σε μπέταρα κάποιο παλιόπαιδο εκεί που το βρήκαν, ξέρω που το βρήκαν, και μετά είχαν περιπλοκές κλπ. Άρα μην το λέω. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι σήμερα δεν σκέφτονται, παιδιά μου, δεν σκέφτονται. Πρέπει, παιδί μου, είμαι άνθρωπος, έχω αθάνατη ψυχή. Ο άνθρωπος δεν είναι αυτό που φαίνεται, η ζωή αυτή που φαίνεται. Και καταρχήν ο άνθρωπος δεν είναι αυτός που φαίνεται. Γι' αυτό ξέρετε και πιστεύω να ξέρετε αρκετοί από εσάς ότι η ορθόδοξη πνευματικότητα, αυτό που διαφέρει από τους Ρωμαιοκαθολικούς και από τους Προτεστάντες κλπ., είναι γιατί βοηθά τον άνθρωπο να βιώσει την εντός της καρδίας του Βασιλεία του Θεού. Όταν λέει ο Χριστός, η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Και βλέπετε ο μοναχισμός. Ο μοναχισμός τι είναι? Ο μοναχισμός, αν τον κρίνει κανείς εξωτερικά, είναι η ίδια ζωή συνεχώς. Μια ζωή είναι η ίδια. Ακολουθίες, όρθρος, λειτουργία, τράπεζα. Όσοι έρχονται στο Άγιον Όρος, μετά διακονήματα, μετά σπερινός, μετά τράπεζα, απόδειπνων κλπ. Κάθε μέρα τα ίδια. Και όμως, παρόλο που φαίνονται τα ίδια, δεν είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, φαίνεται ρουτίνα. Γιατί δεν είναι ρουτίνα ο μοναχισμός? Γιατί ακριβώς επικεντρώνεται στην εσωτερική εχριστό ζωή. Γι' αυτό ο μοναχός όταν προσέξει, τότε βλέπει και ψηλαφεί των θησαυρών τον οποίο έχει μέσα στην καρδία του. Και είπα για τον μοναχισμό. Δεν είναι ότι ο μοναχισμός είναι κάτι άλλο και η πνευματική ζωή εκτός του μοναχισμού είναι κάτι άλλο. Δεν έχουμε άλλο Ευαγγέλιο εμείς οι μοναχοί και άλλο Ευαγγέλιο εσείς οι κοσμικοί, όπως σας αποκαλούμε. Είναι το ίδιο Ευαγγέλιο. Γι' αυτό πρέπει να επικεντρώσει ένας ο οποίος και σπουδάζει, και δεν μου πείτε, μα κακό είναι που σπουδάζουμε. Δεν είναι κακό. Το ζήτημα είναι κανείς να ιεραρχεί τα πράγματα σωστά και να τα βάλει στη θέση τους. Εγώ που κι αν είμαι, βλέπεις ότι λέει ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόβης, το είπα κι άλλη φορά. Λέει: είσαι δάσκαλος, γίνε Άγιος δάσκαλος. Είσαι καθηγητής, γίνε Άγιος καθηγητής. Είσαι οδηγός, γίνε Άγιος οδηγός. Είσαι μηχανικός, γίνε Άγιος μηχανικός. Θέλω να πω ότι είναι και μυστήριο που κατατάσσει ο Θεός τον κάθε άνθρωπο. Και ακριβώς εκεί που σε κατατάσσει ο Θεός, η Θεία Πρόνοια, εκεί και πρέπει να αγιάσεις τη ζωή σου. Άρα λοιπόν είναι μεγάλο πράγμα να σκέφτεσαι ότι ξέρεις, εγώ είμαι
μέλος της Εκκλησίας, είμαι δούλος Ιησού Χριστού. Πρέπει να συμπεριφέρουμε σαν δούλος Ιησού Χριστού. Οι άνθρωποι σήμερα έχουν, να μου πεις, μα είναι άνθρωπος, έχει το σαρκικό, οπωσδήποτε έχει το σαρκικό, αλλά πρέπει να υπάρχει, ας πούμε, και ένα όριο, να υπάρχει ένας έλεγχος, να υπάρχει ένα στόπερ, να υπάρχει μια εγκράτεια. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντα μια έξεστη, αλλού πάντα συμφέρει, δεν ξέρω αν το ξέρετε, ίσως εγκλέζει και το ξέρετε πιο καλύτερα. Πάντα μου επιτρέπονται, αλλά δεν με συμφέρουν όλα. Θέλω να πω ότι είσαι στον κόσμο, ζεις μέσα στον κόσμο. Θα φτιάξεις αύριο τη ζωή σου, να γίνεις, να παντρευτείς, να νυφευτείς κλπ. Δεν είναι κακό αυτό να γίνει. Να γίνει στην ώρα του. Βλέπετε σήμερα οι νέοι, ας πούμε, σου λέει, ξέρεις, έχω... είμαι φοιτητής, πρέπει να έχω ανάγκες, έχω ορμές, έχω λοιπά, και δεν τον ενδιαφέρει το θέμα της αμαρτίας. Τις προάλλες πότε πριν από καιρό ήρθε κάποιος να εξομολογηθεί. Σας λέω έτσι ανώνυμα βέβαια, αλλά σας λέω πώς σκέφτονται οι άνθρωποι. Ήρθε εκεί. Ξέρεις, μου λέει, του λέω, τι έχετε να μου πείτε. Εγώ ήταν περίεργος άνθρωπος μόλις τον είδα. Μου λέει, ξέρεις, όταν ήμουν 12 χρονών, πήρα, μου λέει, έκλεψα μια σοκολάτα από ένα περίπτερο και με τύπτη συνείδησή μου. Του λέω και εγώ, καλά, αυτό παιδικό είναι, και εγώ αν ήμουν επινούσιος, του λέω. Και εγώ αν ήμουν σε θέση σου θα έκανα το ίδιο. Τι είναι αυτό? Ναι, μου λέει, αλλά με αυτό με πιέζει και άρχισε να μου διατραγωδεί ότι έχει τύψει συνειδήσεις. Εγώ βλέπω ότι ήταν μεγάλο βαρυπινίδη. Σου λέω, μου λέγει αυτό το. Λέω, κάτι άλλο δεν έχει? Ναι, δεν έχω κάτι άλλο, μου λέει. Σου μου λέει αυτό. Τίποτα, δεν έχει κάτι άλλο. Όχι, μου λέει, δεν με τύψει συνείδησή μου. Αυτό επειδή το σκέφτομαι, λέω, όταν πάω να κοιμηθώ, το σκέφτομαι και με έτσι. Έτσι με κάνει να λυπούμε, να στενοχωριέμαι. Του λέμε αυτό το πράγμα ευλογημένο. Δεν είναι τίποτα, κάτι άλλο. Επέμενε ενώ και του λέει, είσαι φωνιάς. Εγώ φωνιάς, μα πει να μου επιτεθεί κιόλας. Είσαι φωνιάς, του λέω. Λοιπόν, τι εισέπραξε από αυτόν, τι ανακάλυψα δηλαδή. Είχε 4 εκτρώσεις. 4 εκτρώσεις με διάφορες κοπέλες βέβαια. Και τις κοπέλες σας άρεσαν σαν τα πουκάμισα, ας πούμε. Του λέω, καλά αυτά που κάνεις, του λέω, μου λέει, αυτά είναι αγάπη, μου λέει, δεν είναι. Αυτά είναι αγάπη. Δεν έχω καμία αντίψη. Και του λέω, παιδί μου, εσύ ξέρεις πως είσαι, του λέει, ποτέ άνθρωπο που είναι ημιπληγής. Και μπορεί να του βάζουν καρφίτσαν εκεί που είναι ημιπληγής κατάστασης και να μην αισθάνεται τίποτε. Εσύ του λέω, είσαι το ίδιο ακριβώς. Είσαι όχι ημιπληγής, είσαι ολοπληγής, του λέω εσύ. Και άρχισαν έτσι με έβλεπαν με μια περιέργεια. Και ήθελα και μάλιστα με πίεζε να εξομολογηθεί να μου πει ότι έκλεισε μια σοκολάτα από το περίπτερο. Ναι, ναι. Αν είναι δυνατόν, ας πούμε. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι σήμερα δεν έχουν γνώση, αδελφοί μου, πνευματική. Δεν έχουν συνέστηση. Και αυτό το οποίο δεν έχουν συνέστηση είναι γιατί δεν έχουν την ανάλογη, έτσι, όπως είπα, γνώση πνευματική. Και σου λέει, έτσι είναι ο κόσμος, έτσι ζούμε τώρα, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ναι, αλλά τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ο άνθρωπος έχει αλλάξει. Όπως είπα και στην αρχή, η φύση του ανθρώπου είναι η ίδια. Γι' αυτό, ξέρετε, πρέπει να δώσετε σημασία. Ας πούμε, ποιο είναι ο σκοπός της ανθρώπινης ζωής, ποιος είναι. Πρέπει αυτό να μας απασχολεί. Έρχεται ο Θεός και γίνεται άνθρωπος. Αυτό μπορείτε να μην το ξεχνάμε. Έρχεται ο Θεός και γίνεται άνθρωπος. Και για να γίνει ο άνθρωπος Θεός, όπως λέει ο Άγιος Αθανάσιος, ο Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας. Λοιπόν, όλα αυτά, βλέπετε, έρχεται ο θάνατος. Ο θάνατος είναι ένα βέβαιο γεγονός το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε όλοι. Και πολλές φορές, βέβαια, δεν θέλουμε να το σκεφτούμε, γιατί αν το αναφέρουμε, χτυπούμε ξύλο. Όταν χτυπάς ξύλο, δεν πεθάνεις πρόδρομο, έτσι, αλλά χτυπάς ξύλο. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι σήμερα δεν προσγειώνονται σωστά. Έρχονται, ας πούμε, σου λέει, μα γιατί αυτός να πεθάνει 12 χρονών, γιατί αυτός να πεθάνει 15 χρονών. Γιατί αυτό να πεθάνει 20 χρονών, γιατί αυτό να πεθάνει 50 χρονών. Και ήρθε μια κοπέλα, μάλιστα, με το άχυμ πάνω και μου λέει: ξέρεις, πέθανε ο πατέρας μου. Και μόλις έφεραν το φέρετρο στο σπίτι, εγώ ενώπιον όλων πήγα και έσπασα μια εικόνα του Χριστού, ας πούμε, από εκδίκηση. Λέω: κόρη μου, εντάξει, φταίει ο Θεός γιατί πέθανε ο πατέρας σου. Εμείς, ας πούμε, βλέπουμε το φακό αυτό με τα δικά μας τα μάτια που έχουμε πνευματική μοιοπία. Ο Θεός βλέπει αιώνιο τον άνθρωπο, βλέπει την αιωνιότητα. Ο άνθρωπος είναι αιώνιος. Δεν είναι ότι ξέρεις, ζούμε αυτά τα 70, 80, 60, 100 χρόνια. Πρέπει στο πατήρα Αγωστίνο ο Καντιώτης πέθανε σε ηλικία 104 ετών, αλλά δεν πέθανε πάντως. Δηλαδή όσον χρόνια και αν ζήσει κανείς, πάλι θα πεθάνει.
Άρα εργαζόμεθα για την αιωνιότητα. Εργαζόμεθα για την αθάνατο ψυχή μας. Εργαζόμεθα για την πέραν του τάφου ζωή. Αυτό λέει, πρέπει να μας απασχολούν, αδελφοί μου. Και ξέρετε, όταν ο άνθρωπος απασχολείται με αυτά, τότε αρχίζει και έτσι φλέγεται η καρδία του με έναν πόθο για τον Χριστό. Και βλέπει ότι χωρίς τον Χριστό ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα. Τίποτα δεν είναι. Ήθελε ένα παιδί μου, λέει, σήμερα ξέρεις, δεν έχει νόημα η ζωή μου. Ήταν τρίτη λυκείου του καημένου. Δεν με βρήκε σήμερα στην εκκλησία εκεί στο ιερό. Μου λέει, ξέρεις, δεν έχει νόημα η ζωή μου. Δεν έχω τίποτα για μένα. Μου λέει, εντάξει, είμαι καλός μαθητής, είμαι άριστος, αλλά έχω, λέει, μια λύπη μέσα μου. Του λέω, παιδί μου, προσεύχεσαι καθόλου? Μου λέει, όχι. Του λέω, καθόλου δεν προσεύχεσαι? Λέω, σπάνια, μου λέει. Παιδί μου, εφόσον δεν προσεύχεσαι, εφόσον δεν έχεις σχέσεις με τον Θεό, πώς θα έχει νόημα η ζωή σου? Πώς θα έχεις μια ασφάλεια στη ζωή σου? Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε εμείς οι άνθρωποι ότι δεν μπορεί, αδελφοί μου, ο άνθρωπος με τα δεδομένα, τα χτιστά δεδομένα τα οποία έχει, να γίνει ευτυχής. Γι' αυτό βλέπετε ότι υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι καλήφωνοι, υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι όμορφοι, υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι έξυπνοι. Και σας λέω ότι παρόλο που έχουν διάφορα χαρίσματα, δεν είναι ευτυχισμένοι. Και εγώ, λόγω της πνευματικής μου θέσεως, αν θέλετε, αναγκάζομαι και πολλές φορές ομιλώ και μου μιλούν οι άνθρωποι από καρδίας και μου λένε τα δικά τους κλπ. Και βλέπω ότι δεν ευτυχεί ο άνθρωπος ο οποίος δεν χρησιμοποιεί τα πνευματικά δεδομένα. Δεν ευτυχεί. Δεν είναι, βλέπετε, ας πούμε, ενώ θέλουμε όλη τη χαρά και λοιπά και ευχόμαστε στο τέλος της χρονιάς χαρούμενο νέον έτος και να ζήσετε και αυτά και ιδιαίτερα να παραπαντρευτεί κάποιο ένα αθώσπαρτο βίο που δεν θα ζήσουν αυτό αθώσπαρτο βίο, το ξέρετε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αλλά θέλω να πω ότι οι άνθρωποι θέλουν συνεχώς τη χαρά, ποθούν τη χαρά, ποθούν, ας πούμε, την χαρμοσύνη, ποθούν την ευτυχία, όλοι μας, και τι θέλουμε αυτή την ευτυχία. Αλλά να ξέρετε ότι αυτό το μυστήριο, το οποίο είναι μυστήριο του Χριστού, το μυστήριο του Σταυρού, είναι ότι ο Θεός δίνει ακόμα πίσω και από τη δοκιμασία, δίνει μια γλυκύτητα. Δίνει αυτήν την ειρήνη του Χριστού, την οποία δεν είναι η απουσία του πολέμου, όπως λέμε μερικοί. Είναι η παρουσία του Χριστού ειρήνη. Είναι η παρουσία του Χριστού στην καρδιά μας. Όλα αυτά πρέπει να τα συνειδητοποιήσετε και να αγωνίζεστε. Και αυτό το οποίο θα σας βοηθήσει πάρα πολύ είναι αποχή από την αμαρτία. Εάν ο άνθρωπος δεν συνειδητοποιήσει ότι ξέρεις, αμαρτάνω, εντάξει, είμαι αμαρτωλός, πρώτον πρέπει να μετανοώ. Πρέπει να μετανοώ. Και πώς είναι η μετάνοια? Η απόδειξη της μετανοίας, της αληθινής μετανοίας, είναι μια επανάληψη της αμαρτίας. Να μου πεις ότι πολλές φορές ενδίδω πάλι και την ξανακάνω. Θα μετανοήσω πάλι. Θέλω να πω, αυτό το θέμα της μετανοίας είναι μεγάλο πράγμα, να μετανοώ. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, το ότι ο Χριστός, η πρώτη του ρήσιση επίσημη στην Ιεραποστολική του Παρισίνη ήταν «μετανοείτε». Και μάλιστα βλέπετε το Ευαγγέλιο, είναι στην ελληνική γλώσσα. Το «μετανοείτε» τι είναι? Ένα εστός διαρκείας, δηλαδή μια μετάνοια που διαρκεί. Και είναι σημαντικό να μετανοεί κανείς συνεχώς. Είναι μεγάλο πράγμα. Και βλέπετε ότι μετανοεί, παρόλο που αμαρτάνει, πάλι έρχεται η χάρη ίδια και τον επισκιάζει και τον παρηγορεί. Και πολλές φορές μετά από μια αμαρτία, όταν μετανοεί, έρχεται περισσότερη χάρη. Και αυτό θέλει να μας πει ο Θεός, ότι ξέρεις, δεν μετρώ το αμάρτημα, μετρώ τη μετάνοια. Είναι μεγάλο πράγμα η μετάνοια. Και αυτό το οποίο καμιά φορά βλέπω, ας πούμε, είναι πάμε να εξομολογηθούμε και λέμε όσα θέλουμε. Λέμε από τα πέντε τα δύο. Και το παίρνουμε με έναν τρόπο, ξέρεις, σαν το πώς των πνευματικών, αυτό πώς θα με δει. Αν το πώς των πνευματικών το άλλο το οποίο έχω, πώς θα με αντικρίσει. Είναι λάθος. Δηλαδή, αν δεν το πεις των πνευματικών αυτό που σε απασχολεί, δεν μπορείς καταρχήν να θεραπευτείς. Μην περιμένεις ότι θα θεραπευτείς κρατώντας το μέσα σου και χωρίς να ανοίγεις την καρδιά σου να το λες. Είναι μεγάλο πράγμα να ανοίγουμε την καρδιά μας και να είμαι αυτό που μας απασχολεί. Το ότι σήμερα, ξέρετε, μπορεί στο φίλο μας να πούμε κάτι, στη φίλη μας κλπ. Και στον πνευματικό δεν λέμε. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Διότι όταν η λεγόμενη κρυψίνη, έχουμε κρυψίνη, κρύβουμε δηλαδή τα του νόου μας. Αυτό είναι μεγάλο λάθος, διότι έτσι μας κρατάει χμαλώτους ο διάβολος. Και να ξέρετε ότι οι Άγιοι Πατέρες που ήταν οι πραγματικοί ιατροί, διότι πρώτα θεράπευσαν τον εαυτό τους, πρώτα έχουν τονίσει ότι η δαιμονική ενέργεια αποβάλλεται από τον άνθρωπο εφόσον κάνει καθαρή εξομολόγηση. Αν η καθαρή εξομολόγηση δεν υπάρχει,
τότε, να ξέρετε, δεν υπάρχει θεραπεία. Πας εγώ, πας σε έναν γιατρό και του λέει: ξέρεις, πονώ το στομάχι μου. Μου πεις από το στομάχι σε έναν πόνο μεγάλο και δεν το λες. Πονώ το στομάχι μου. Τότε θα είναι και λυπής και πλημελής η θεραπεία. Είναι σημαντικό. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι η Εκκλησία είναι ένα νοσοκομείο, ένα θεραπευτήριο, όπως είπα και προχθές. Το νοσοκομείο της Εκκλησίας διαφέρει από τα άλλα νοσοκομεία ότι υπάρχει ελπίδα και στο νεκροτομείο ακόμα. Είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή, πάμε στην Εκκλησία. Δεν πάμε για να γίνουμε άγιοι, εμείς να φανούμε ότι είμαστε άγιοι. Πάμε όμως για να σωθούμε. Πάμε για να βρούμε τη χάρη του Θεού. Και εκείνος ο οποίος πάει στην Εκκλησία δεν είναι αυτός ο οποίος ξέρει, είναι ο αλάθητος, είναι ο αναμάρτητος. Μερικοί λένε, μα αυτός βάζει μεγάλους σταυρούς, εγώ δεν είμαι σαν αυτό. Μα και αυτός που πάει στην Εκκλησία είναι και αυτός αμαρτωλός, είναι και αυτός εμπαθής, είναι και αυτός ελλιπής, είναι και αυτός, ας πούμε, κάνει λάθη. Είναι άνθρωπος ο οποίος γλιστράει κι αυτός. Δεν σημαίνει ότι επειδή άρχισε να πηγαίνει στο νοσοκομείο είναι ήδη υγιής. Πόσοι άνθρωποι πηγαίνουν στο νοσοκομείο χρόνια και δεν γίνονται ακόμα υγιείς. Αλλά όμως είναι ευχάριστον και είναι παρήγορον το ότι έχει σχέση με γιατρόν. Είναι σημαντικό αυτό να δεχόμεθα τη θεραπεία και να υποβαλλόμεθα σε πνευματική θεραπεία. Γι' αυτό έτσι χρειάζεται μια μεθόδευση, χρειάζεται μια σωστή θέση, χρειάζεται μια σωστή πορεία. Και να ξέρετε ότι στην πορεία αυτή πάντοτε μας βοηθάει ένας πνευματικός πατέρας. Αυτό θα μας βοηθήσει. Όπως βλέπετε, χρειάζεται σύμβουλος επί των οικονομικών, σύμβουλος επί των νομικών, σύμβουλος επί των διαχειριστικών, σύμβουλος και ξέρω εγώ, σήμερα είναι και η μόδα των συμβούλων. Χρειάζεται και ο πνευματικός πατέρας, ο πνευματικός σύμβουλος, για να μας βοηθήσει σε αυτήν την πορεία την πνευματική, που είναι πολύ σημαντική, είναι πάρα πολύ σημαντική. Διότι ο άνθρωπος ως πνευματική υπόσταση είναι αυτός ο οποίος χρειάζεται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά από την άλλη είναι και η δαιμονική ενέργεια που δεν πρέπει να την αγνοούμε. Υπάρχουν διάφορες πλάνες που μπορεί να είναι σαν ήθελε να είναι εκ δεξιών και να μας πειράζουν. Γι' αυτό η ασφάλεια των ανθρώπων που ποθούν την πνευματικότητα, την αληθινή, πρέπει να οπωσδήποτε να σχετίζονται με τον πνευματικό πατέρα. Γι' αυτό νομίζω ότι αυτό πρέπει να το χωνέψουμε, αυτό πρέπει να το έχουμε, αυτό πρέπει να το κρατούμε. Και να ξέρετε ότι αν είμαστε μέσα στην Εκκλησία με αυτές τις προϋποθέσεις, τότε μέσα μας γευόμεθα τη χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού δεν είναι ένα αφηρημένο πράγμα. Είναι κάτι το οποίο είναι συγκεκριμένο και ο άνθρωπος το γεύεται. Γι' αυτό και λέει ο προφητάναξ Δαβίδ, γεύσασε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Είναι μεγάλο πράγμα. Η Εκκλησία μας, που είναι η μητέρα μας, που είναι το μυστικό σώμα του Χριστού, έρχεται και μας δίνει ένα θησαυρό μεγάλο που λέγεται η εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτόν εύχομαι έτσι αυτά να τα κρατούμε όλοι μας, να προχωρούμε και δεν απαγορεύεται η ενασχόληση με την επιστήμη, με το εμπόριο, με αυτά όλα που ξέρεις, ήρθε ένα παιδί, λέω, τι θέλεις να γίνεις, λέω, το όνειρο μου να είμαι business man και να έχω πολλά χρήματα. Εντάξει. Θα καταλάβεις, του λέω, ότι όταν πάρεις και τα χρήματα θα δεις ότι δεν είναι και τίποτα. Τίποτα δεν προσφέρουν. Τα εκτός του εαυτού του άνθρωπος δεν είναι ευτυχισμένος. Αλλά έτσι, δεν απαγορεύεται όμως το να θέλει κανείς να γίνει αυτό που είπε αυτό το παιδί. Τι απαγορεύεται? Η απολυτοποίηση αυτών των ενασχολήσεων. Γι' αυτό ο Χριστός είπε αυτό το ωραίο. Ζήτητε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προσετήσετε ηλίου.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
3: Χαίρετε. Μελετώντας τα θέματα τα οποία έχουν σχέση με την Παλαιά Διαθήκη και την ίδια την Παλαιά Διαθήκη, όταν διαβάζουμε δηλαδή τα βιβλία τα οποία αποτελούν και συγκροτούν την Παλαιά Διαθήκη, τότε διαπιστώνουμε ότι, όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη εκπομπή, ότι υπάρχουν διάφορα μυστήρια. Τα μυστήρια τα οποία έχουμε και στην Καινή Διαθήκη υπήρχαν και στην Παλαιά Διαθήκη. Μεταξύ των μυστήριων αυτών ήταν και η ιεροσύνη. Η ιεροσύνη λοιπόν έχουμε και στην Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό η σημερινή εκπομπή θα αναφερθεί στο θέμα αυτό, στο θέμα της ιεροσύνης στην Παλαιά Διαθήκη, και μπορώ να πω στο θέμα θα αναφέρεται στις δύο ιεροσύνες της Παλαιάς Διαθήκης. Πρώτα να πούμε τα σχετικά περί της ιεροσύνης του Ααρών. Μια ιεροσύνη η οποία προέκυψε από την εμφάνιση του Ααρών και την ανάδειξη του Ααρών στο μεγάλο αυτό σημείο να είναι αρχιερεύς και μαζί με τον Μωυσή να οδηγήσουν το λαό από τη γη της Αιγύπτου στη γη της Επαγγελίας. Πριν όμως φτάσουμε στον Ααρών, είναι απαραίτητο να πούμε ότι θυσίες γινόταν και πριν από τον νόμο που δόθηκε από το Θεό στο όρος Σινά. Υπήρχαν και τότε στην παλιά εποχή πριν τον νόμο, υπήρχαν τελετές και θυσίες και εκτελούσαν τις θυσίες αυτές διάφοροι που είχαν τον τύπο του ιερέως. Δηλαδή γινόταν εξυλασμός υπέρ του λαού από πατριάρχας, ηγεμόνας, βασιλής κτλ. Και γινόταν αυτές, προσφερόταν θυσίες στο Θεό. Τέτοιες θυσίες τελούσαν συνήθως οι πατέρες της οικογένειας. Ο πατέρας μιας οικογένειας τελούσε μια θυσία εξυλασμού προς τον Θεό, και όταν δεν υπήρχε πατέρας σε μια οικογένεια, αρχηγός της οικογένειας, τότε αυτό ετελούτο από το πρωτότοκο ιό. Και έτσι έχουμε τις διάφορες θυσίες που έγινε από τον Κάιν, τον Άβελ, τον Αβραάμ, τον Νόε, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ, τον Αβιμέλεχ κτλ. Και διαβάζοντας την Παλαιά Διαθήκη πριν από τον νόμο, τότε διαπιστώνουμε ότι υπήρχαν και τελούνταν διάφορες τέτοιες θυσίες εξυλασμού προς τον Θεό. Τελούσαν δηλαδή χρέη ιερέων, όπως είπα προηγουμένως, αυτοί οι άρχοντες, οι βασιλείς, οι ηγεμόνες, οι πατέρες των οικογενειών. Αλλά όταν ο Ισραηλιτικός λαός έφυγε από τη γη της Αιγύπτου προς τη γη της Επαγγελίας με την καθοδήγηση του προφήτου Μωυσέως, ο οποίος ήταν εκείνος που τους καθοδηγούσε βασικά, έλαβε την εντολή από το Θεό να καθοδηγήσει αυτό το λαό περίπου το 1250 π.Χ. και το λέω αυτό για να τεθούμε σε μια σχέση ιστορική που ακριβώς βρισκόμαστε. τότε την αρχιεροσύνη την ανέλαβε ο μεγαλύτερος αδελφός του προφήτου Μωυσέως, ο οποίος λεγόταν Ααρών. Δηλαδή όταν άρχισε αυτό το έργο της επιστροφής του λαού από την Αίγυπτο στη γη της Επαγγελίας, ο Μωυσής ήταν τότε 80 ετών και ο Ααρών ήταν 3 χρόνια μεγαλύτερός του, δηλαδή 83 ετών. Ο Ααρών ήταν εκείνος ο οποίος ανέλαβε μαζί με τον Μωυσή τις προσπάθειες συνδιαλλαγής ή τέλος πάντων τις διαπραγματεύσεις με τον Φαραώ και βοηθούσε αποτελεσματικά τον Μωυσή στο μεγάλο έργο αυτό της ελευθερώσεως του Ισραηλιτικού λαού. Αν διαβάσουμε και όταν διαβάσουμε την Παλαιά Διαθήκη, τότε βλέπουμε ότι όταν πολεμούσε ο λαός εναντίον του Αμαλίκ, τότε ο Μωυσής ανέβηκε πάνω στο όρος και προσευχόταν. Όταν σήκωνε τα χέρια του στο Θεό και προσευχόταν, νικούσε ο Ισραηλιτικός λαός. Όταν από την κόπωση κατέβαιναν τα χέρια, τότε ητάτο ο Ισραηλιτικός λαός. Γι' αυτό και ο Ααρών μαζί με τον Ορ ήταν οι δύο που κρατούσαν τα χέρια του Μωυσή στη στάση προσευχής. Ο Ααρών ανέβηκε μαζί με τους πρεσβυτέρους του λαού μέχρι ένα σημείο στο όρο Σινά, παρέμεινε εκεί και είχαν ένα τραπέζι και μόνος ο Μωυσής ανέβηκε πάνω στο όρο Σινά, αλλά μέχρι ένα σημείο παρέλαβε μαζί του και τον Ααρών. Τον βρίσκουμε σε διάφορες άλλες πλευρές που ασκούσε το αρχιερατικό αξίωμα στο Ισραήλ. Αυτό το αρχιερατικό αξίωμα το πήρε από τον ίδιο το Θεό. Δηλαδή ο ίδιος ο Θεός τον επέλεξε να είναι ο αρχιερεύς και να τελεί τις θυσίες στο λαό. Και το βλέπουμε αυτό στην Παλαιά Διαθήκη, ότι αυτή η επιλογή έγινε εκ μέρους του Θεού με τρεις τρόπους. Το πρώτον με την τιμωρία του Κορέ και των οπαδών, οι οποίοι διεκδικούσαν αυτό το αξίωμα και τον επιβουλεύτηκαν τον Ααρών και ο Θεός τους τιμώρησε. Δεύτερον, με την κατάπαυση αυτής της πληγής, γιατί μετά από το θάνατο του Κορέ και των οπαδών του επήλθε τέλος πάντων ένας φόβος, τρόμος και ήρθε η κατάπαυση αυτής της πληγής με το πυρ το οποίο προσέλαβε από το θυσιαστήριο και έτσι ας πούμε θεραπεύτηκε ο λαός και αυτό το έκανε ο Ααρών με την εντολή του Μωυσέως. Και το τρίτο με τη ράβδο του Ααρών η οποία ευλάστησε. Δηλαδή προκειμένου να φανεί ποιος θα είναι ο αρχιερεύς, πήρανε από όλες τις φυλές μία ράβδο, ξηρές ράβδους και ευλάστησε η ράβδος του Ααρών. Και με τα τρία αυτά γεγονότα απεδείχθη ότι ο Θεός ήθελε τον Ααρών, ο οποίος ήταν κατά 3 χρόνια μεγαλύτερος του Μωυσή, να είναι ο αρχιερεύς που θα βοηθάει τον Μωυσή στην καθοδήγηση αυτού του λαού. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος προσέφερε πάρα πολλά στον Ισραηλιτικό λαό τα 40 χρόνια, στα οποία χρόνια πορευόταν μέσα στην Αίγυπτο. Μέσα στην έρημο μάλλον, για να προχωρήσουν από την Αίγυπτο στη γη της Επαγγελίας. Διαβάζοντας την Αγία Γραφή βλέπουμε ότι ο Ααρών έκανε και μερικά σοβαρά λάθη. Το πρώτο λάθος ήταν ότι υπέκυψε στην απέτηση του λαού να μοσχοποιήσει, δηλαδή να κατασκευάσει ένα χρυσό μόσχο, τότε που ο Μωυσής ήταν πάνω στο όρο Σινά 40 μέρες και 40 νύχτες και παραλάμβανε τον νόμο, μοσχοποίησαν, δηλαδή κατασκεύασαν ένα χρυσό μόσχο, γιατί, διότι ο λαός ήθελε να πιστεύει και να λατρεύει έναν ψηλαφιτό Θεό, όχι κάποιον αφηρημένο. Έκανε το λάθος να υποκύψει στην απέτηση του λαού ο Ααρών. Το δεύτερο λάθος το οποίο έκανε είναι ότι συμμάχησε με την αδελφή του τη Μαριάμ και την αδελφή του Μωυσέως Μαριάμ στο να καταλαλούν το Μωυσή και φυσικά τιμωρήθηκε γι' αυτό. Και το τρίτο βασικό λάθος που διέπραξε ο Ααρών κατά τη διάρκεια της αρχιερατείας του ήταν ότι σε κάποια στιγμή που ζητούσαν νερό, εκείνος κατά κάποιον τρόπο έδειξε μια αμφιβολία ότι μπορεί μέσα από την πέτρα να βγει νερό και να πιει όλος ο Ισραηλιτικός λαός, και για το λόγο αυτό ο Θεός δεν του επέτρεψε να εισέλθει στη γη της επαγγελίας, όπως ακριβώς το ίδιο έγινε και με τον Μωυσή. Και μετά από 40 χρόνια που πέρασαν, ο Ισραηλιτικός λαός με την καθοδήγηση του Μωυσέως και του Αρώνος αρχιερέως πέρασαν από την έρημο και πλησίασαν να εισέλθουν στη γη της επαγγελίας επάνω στο όρος Ορ. Τότε ανέβηκε ο Αρών, ο Θεός του είπε να βγάλει το ημάτιο, την στολή την οποία φορούσε, τη μεγάλη στολή, τη στολή μάλλον του μεγάλου αρχιερέως, και την έδωσε στον ιό του τον Ελεάζαρ, και αφού απέβαλε αυτή τη στολή το σε ηλικία 123 ετών εκοιμήθη και δεν μπόρεσε να μπει στη γη της επαγγελίας. Φυσικά ακολούθησε η ιεροσύνη και μετά των νόμων, γιατί όπως είδαμε προηγουμένως έχουμε η ιεροσύνη πρώτου νόμου, όχι η ιεροσύνη, θυσίες πρώτου νόμου, και χρέη ιερέως τελούσαν οι δίκαιοι άνθρωποι, οι αρχηγοί των οικογενειών και οι άλλοι άρχοντες και βασιλείς. Με το νόμο που εδόθη από το Θεό, αρχιερεύς ήταν ο Αρών και υπηρετεί το από τους Λεβίτες, οι οποίοι προέρχονταν από τη φυλή του Λεβί. Και αμέσως μετά το θάνατο του Αρών, η αρχιεροσύνη και γενικότερα η ιεροσύνη δόθηκε στον πρωτότοκο παιδί του Αρών, και από εκεί περιορίστηκε στον Αρών και στους απογόνους του Αρών, που βοηθούσαν βέβαια και οι Λεβίτες, οι οποίοι προέρχονται, όπως είπα προηγουμένως, από τη φυλή του Λεβί. Ο πρωτότοκος ιός του Αρών και στη συνέχεια των παιδιών, ο πρωτότοκος ιός των επομένων απογόνων του Αρών ήταν πάντοτε ο αρχιερεύς, και με την πάροδο του χρόνου έγιναν χιλιάδες αυτοί οι ιερείς, ώστε όταν ο Χριστός εμπήκε μέσα στην Ιεριχώ, όπως βλέπουμε στα κείμενα της Καινής Διαθήκης, και έμεινε στην οικία του Ζακχαίου, το προσκάλεσε να μείνει στην οικία του Ζακχαίου, τότε στην Ιεριχώ υπήρχαν 6.000 ιερείς μόνον στην Ιεριχώ, και επομένως υπήρχαν χιλιάδες ιερείς σε όλο τον Ισραηλιτικό λαό. Ο Δαβίδ τους χώρισε σε 24 τάξεις. Ποιο ήταν το έργο αυτών των ιερέων? Το βασικό έργο των ιερέων ήταν να τελούν τις θυσίες. Φυσικά αυτό επεκτηνόταν και σε άλλα, ή σε άλλα θέματα τα οποία είχαν σχέση με τις θυσίες, όπως για παράδειγμα η διατήρηση της φωτιάς στο θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων. Διατηρούσαν πάντοτε τη φωτιά στο θυσιαστήριο, όπως επίσης η διατήρηση του φωτός στη χρυσή λιχνία. Έπρεπε η χρυσή λιχνία να είναι πάντοτε αναμένη. Η ζύμωση και η προσφορά των άρτων κατά το Σάββατο στους ναούς, και κάθε μέρα και νύχτα, πρωί και βράδυ, εφρόντισαν την προσφορά του θυμιάματος. Και μέσα αυτή την προοπτική, ο Ζαχαρίας, όπως λέγει η Καινή Διαθήκη, ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, ήταν ένας ιερεύς, διότι η Ελισάβετ, η μητέρα του Ιωάννου του Προδρόμου, ήταν η γυναίκα και η γυναίκα μάνα του Ζαχαρία, από τις θυγατέρες του Αρών, και εισήρχε το μέσα στο θυσιαστήριο το πρωί και το βράδυ, μέσα στη σκηνή και μέσα στο ναό μάλλον, για να προσφέρει το θυμίαμα το πρωί και το απόγευμα. Έτσι λοιπόν αυτό ήταν το έργο των ιερέων, που τους επέλεξε ο ίδιος ο Θεός, τον Αρών και στη συνέχεια τους ιερείς από τη φυλή του Λεβί. Και ισχύει αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος: ούχε αυτό της λαμβάνει την τιμήν, αλλά καλούμενος υπό του Θεού καθάπερ ο Αρών. Δηλαδή δεν λαμβάνει κανένας την τιμή να είναι ιερεύς του Θεού του Υψίστου, παρά μόνο εκείνος ο οποίος καλείται από τον Θεό, όπως έγινε στον Αρών. Δεν προήλθε από μόνο του, δεν θέλησε μόνος του να αναλάβει αυτή τη διακονία, αλλά ο ίδιος ο Θεός τον επέλεξε για αυτή τη διακονία, για αυτή την προσφορά. Έχουμε λοιπόν την πρώτη ιεροσύνη στην Παλαιά Διαθήκη, που είναι η ιεροσύνη του Αρών. Έχουμε όμως και μια δεύτερη ιεροσύνη στην Παλαιά Διαθήκη, που είναι η ιεροσύνη του Μελχισεδέκ. Μελχισεδέκ, η λέξη Μελχισεδέκ σημαίνει ο βασιλεύς της δικαιοσύνης. Και εδώ αναφέρεται σε ένα περιστατικό που έγινε με τον Αβραάμ, όταν ο Αβραάμ πολύ αργότερα, το 1040, αυτό σε εκείνη την περίοδο βρισκόμαστε τη χρονική, όταν επέστρεφε από μία θριαμβευτική νίκη εναντίον των εχθρών των Ισραηλιτών και επέστρεφε γεμάτος από λάφυρα τα οποία είχε αποκτήσει από τον πόλεμο αυτό, τότε εμφανίστηκε μπροστά του κάποιος βασιλεύς και ιερεύς, ο λεγόμενος Μελχισεδέκ. Ήταν βασιλεύς και ιερεύς. Τι λέγει η Παλαιά Διαθήκη για το θέμα αυτό, και μάλιστα το βιβλίο της Γενέσεως, στο 14ο κεφάλαιο. Το διαβάζω για να γίνει στη συνέχεια μια ανάλυση, για να μας βοηθήσει να δούμε τι ιεροσύνη είχε ο Μελχισεδέκ. Λέγεται εκεί λοιπόν ότι Μελχισεδέκ, βασιλεύς Σαλήμ, εξήνεγεν άρτους και ίνων, ίν δε ιερεύς του Θεού του Υψίστου, πριν δοθεί η ιεροσύνη που δόθηκε αργότερα στον Ααρών. Επομένως, ο Μελχισεδέκ ζούσε πριν τον Ααρών, ίν δε ιερεύς του Θεού του Υψίστου, και ευλόγησε τον Άβραμ και είπε: «Ευλογημένος Άβραμ, το Θεό το Υψίστο, ως έκτισε τον ουρανόν και την γην, και ευλογητός ο Θεός ο Υψίστος, ως παρέδωκε τους εχθρούς σου». Υποχειρίωση. «Και έδωκεν αυτό Αβραάμ δεκάτην από πάντων». Εδώ λοιπόν έχουμε μια συνάντηση. Συνάντηση του Πατριάρχη Αβραάμ με τον βασιλέα, τον Μελχισεδέκ, που ήταν βασιλεύς Σαλήμ. Σαλήμ ήταν, λεγόταν παλιά, τα Ιεροσόλυμα. Ήταν βασιλεύς των Ιεροσόλυμων, της πόλεως των Ιεροσολύμων. Αλλά συγχρόνως ήταν και ιερεύς του Θεού του Υψίστου. Και αυτός ο άγνωστος, που δεν αναφέρεται πουθενά στην Παλαιά Διαθήκη άλλη φορά, ο Μελχισεδέκ, αυτός ο άγνωστος ευλόγησε τον Πατριάρχη Αβραάμ, ότι έχουμε, ή μάλλον το πρώτο που έκανε πριν τον ευλογήσει, το πρώτο που είναι, του προσέφερε άρτων και ίνων. Και ξύνεγγε, λέει, άρτους και ίνων, και του προσέφερε. Και αυτό είναι ένα παράξενο γεγονός. Γιατί? Διότι οι βασιλείς, όταν έκαναν γεύμα, δεν προσέφεραν άρτων και ίνων, αλλά προσέφεραν εδέσματα, άλλα εδέσματα. Εδώ του προσφέρει, ενώ βασιλεύς και ιερεύς, του προσφέρει άρτων και ίνων. Είναι η προτύπωση της Θείας Ευχαριστίας. Και αφού του προσέφερε άρτων και ίνων, στη συνέχεια τον ευλόγησε. Ευλόγησε ένας βασιλεύς και ιερεύς άγνωστος μέχρι τότε στον Αβραάμ, τον Πατριάρχη Αβραάμ, ο οποίος και εκείνος είχε χρηστεί από τον Θεό. Τον ευλόγησε. Και ο Αβραάμ, δείγμα υπακοής σε αυτόν και υποταγής σε αυτόν, του προσέφερε το 10% των λαφύρων που είχε αποκτήσει τον πόλεμο, που σημαίνει αναγνώριση. Και είναι πραγματικά παράξενο πως ο νικητής ο Αβραάμ είναι εκείνος ο οποίος προσφέρει, κάνει, δηλώνει την υποταγή του και προσφέρει το 1/10 των λαφύρων, και βεβαίως δέχτηκε την ευλογία από τον Μελχισεδέκ. Επομένως, είναι ένα μυστηριώδες πρόσωπο ο Μελχισεδέκ. Η Αγία Γραφή δεν λέγει τίποτε για αυτόν. Δεν αναφέρει καθόλου για τον πατέρα του, για τη μητέρα του, για τη γενεαλογία του, από που προερχόταν, τι ακριβώς ήταν. Ήταν συγχρόνως βασιλεύς και ιερεύς, χωρίς όμως να έχει προκάτοχο και χωρίς να έχει διάδοχο. Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας που ερμηνεύουν αυτήν την περίπτωση και το πρόσωπο, το μυστηριώδες πρόσωπο του Μελχισεδέκ, μας λένε ότι αυτός είναι τύπος του Ιησού Χριστού. Τύπος του Χριστού που θα ερχόταν στην Καινή Διαθήκη να ενανθρωπίσει και να σώσει το ανθρώπινο γένος. Μια τέτοια ανάλυση, εκτός από τους πατέρες, την κάνει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του. Και μάλιστα στο 7ο κεφάλαιο της επιστολής αυτής. Λέγει εκεί ο Απόστολος Παύλος: «Και Μελχισεδέκ, απάτορ, αμήτορ, αγενεολόγητος, μήτε αρχήν ημερών, μήτε ζωής τέλος έχων, αφοσιωμένος δε το Υιό του Θεού, μένει ιερεύς εις το διηναικές. Είναι απάτρο, δεν έχει πατέρα. Είναι αμήτρο, δεν έχει μητέρα. Είναι αγενεολόγητος, δεν υπάρχει γενιά του. Δεν ξέρουμε από πού προέρχεται. Δεν έχει αρχή ημερών, δεν έχει αρχή, δεν έχει τέλος. Πού αναφέρονται όλα αυτά? Αναφέρονται στο Χριστό. Είναι λοιπόν τύπος του Ιησού Χριστού. Είναι, θα λέγαμε, ο άστρακος λόγος στην Παλαιά Διαθήκη. Οι Λεβίτες, λέγει ο Απόστολος Παύλος, που συγκέντρωναν τη δεκάτη, το δέκατο της περιουσίας των άλλων, πέθαναν. Ενώ ο Μελχισεδέκ μαρτυρούμενος ότι ζει. Δηλαδή μαρτυρείται ότι ο Μελχισεδέκ δεν πέθανε, όπως όλοι οι άλλοι, αλλά ζει. Δεν έχει αρχή, δεν έχει τέλος. Με αυτή λοιπόν την έννοια αναφέρεται στον Χριστό και λέγει ο Απόστολος Παύλος για τον Χριστό: «Κατά την τάξη Μελχισεδέκ, έτερον ανίσταστε ιερέα και ού κατά την τάξη Ααρών λέγεστε, μετατιθεμένης γάρ της ιεροσύνης, εξ ανάγκης και νόμου μετάθεσης γίνεται». Οπότε εδώ έχουμε μια μετάθεση ιεροσύνης. Δηλαδή με τον Μελχισεδέκ, με τον Ιησού Χριστό, ο οποίος μας υπενθυμίζει τον Μελχισεδέκ, διότι ο Μελχισεδέκ ήταν τύπος του Ιησού Χριστού και επομένως ο Χριστός, ο οποίος είναι τύπος του Μελχισεδέκ, είναι εκείνος ο οποίος κάνει μια άλλη ιεροσύνη, μας προσφέρει μια άλλη ιεροσύνη. Μετατίθεται η ιεροσύνη του Ααρών και είναι η ιεροσύνη του Χριστού. Έγινε λοιπόν μετάθεση της ιεροσύνης. Γι' αυτό και ψάλλουμε την ημέρα των Χριστουγέννων, και αυτό είναι ένα τμήμα από ψαλμούς του Δαβίδ: «Συ ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Αναφερόμαστε στον Χριστό και λέμε: «Συ Κύριε, Συ Χριστέ, είσαι ιερεύς εις τον αιώνα, όχι κατά την τάξη του Ααρών, αλλά είσαι κατά την τάξη του Μελχισεδέκ». Μυστηριώδες λοιπόν πρόσωπο ο Μελχισεδέκ. Γι' αυτό και πάλι ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή θα πει: «Κατά το σου τον Κρήτονος Διαθήκης γέγονεν έγκυος Ιησούς». Ο Χριστός δηλαδή έγινε εγγυητής μιας μεγαλύτερης Διαθήκης κατά την τάξη του Μελχισεδέκ. Είπα προηγουμένως για τους πατέρες το πώς ερμηνεύουν την παρουσία του Μελχισεδέκ. Λένε ότι ο Μελχισεδέκ, ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος για παράδειγμα, είναι τύπος του Χριστού, όπως εκείνος ήταν πάτορ και αμήτορ. Έτσι και ο Χριστός είχε δύο φύσεις. Κατά την ανθρώπινη φύση είναι απάτορ, δηλαδή γεννήθηκε από μητέρα την Παναγία χωρίς πατέρα, εκ πνεύματος Αγίου, και κατά την θεία φύση είναι αμήτορ, δηλαδή γεννήθηκε από τον πατέρα προαιώνων, προχρόνων αιωνίων, χωρίς τη μητέρα. Και είναι αγενεολόγητος και τα λοιπά, είναι οι δύο φύσεις του Χριστού. Και λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Από τώρα, κατά την ανθρώπινη φύση είναι αμήτωρ και κατά την θεία φύση, κατά την αιώνια γέννηση μάλλον, είναι αμήτωρ κατά την αιώνια αυτού γέννηση, η οποία η πρώτη αυτή γέννηση είναι φρικτή και ασύλληπτη». Η πρώτη γέννηση από τον πατέρα, χωρίς από μητέρα. «Και η δεύτερη γέννηση που έγινε από μητέρα την Παναγία χωρίς πατέρα είναι μυστικοτάτη και ακατάληπτη». Έχουμε λοιπόν δύο ιεροσύνες. Ο Άγιος Γρηγόριος Αθελόγος θα μας πει: «Με τη γέννησή του κατά την ανθρώπινη φύση απομακρύνεται η σκιά του νόμου και έρχεται η αλήθεια», δηλαδή αυτός ο ίδιος ο Μελχισεδέκ. Παρουσιάζει λοιπόν τον Μελχισεδέκ ως την αλήθεια. Και ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής θα πει: «Καθένας που νεκρώνει τα μέλη του επί της γης και δεν έχει σχέση με τη σαρκική ζωή λόγω της Θείας Χάριτος που κατοικεί μέσα του, αυτός γίνεται απάτορ, αμήτορ, αγενεαλόγητος, σύμφωνα με το Μέγα Μελχισεδέκ». Επομένως ο Μελχισεδέκ είναι τύπος του Χριστού. Οπότε ερχόμαστε στα καθημάς προς την Καινή Διαθήκη. Ο Χριστός είναι ο Μελχισεδέκ. Ο Μελχισεδέκ ήταν τύπος του Χριστού. Ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος εκφράζει το Μελχισεδέκ, μια άλλη ιεροσύνη, πνευματική ιεροσύνη. Καταργείται η ιεροσύνη του Ααρών. Οπότε ο Χριστός προσλαμβάνει την ιεροσύνη του Μελχισεδέκ. Είναι ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Αυτήν την ιεροσύνη ο Χριστός τη δίνει στους Αποστόλους, στους μαθητές του, και εκείνη στους επισκόπους. τους διαδόχους και κάθε επίσκοπος τον επόμενο, το διάδοχό του, και οι επίσκοποι στους ιερείς. Είμαστε δηλαδή τώρα ιερείς και αρχιερείς κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Αυτή η αρχιεροσύνη και η ιεροσύνη έχει μέσα και το στοιχείο της ιερουργίας, της τελέσεως των μυστηρίων, της Θείας Ευχαριστίας προπαντός και των άλλων μυστηρίων, αλλά κυρίως έχει και την ιεροσύνη την εσωτερική, την καρδιακή, γιατί η ιεροσύνη κατά την τάξη Μελχισεδέκ είναι η ιεροσύνη πνευματική, σε αντίθεση με την ιεροσύνη του Άρων, που ενεργεί μέσα στην καρδιά, με την εσωτερική καρδιακή προσευχή. Έτσι, οι αρχιερείς και οι ιερείς έχουν την ιεροσύνη του Χριστού να τελούν τα μυστήρια όπως τα τελούσε στην Παλαιά Διαθήκη ο Αρών, αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο τώρα εδώ, με την έννοια δηλαδή ότι έχουμε προσφορά σώματος και αίματος του Χριστού, αλλά συγχρόνως έχουν και την ιεροσύνη του Μελχισεδέκ, την εσωτερική ζωή, την καρδιακή προσευχή. Βέβαια δεν είναι όλα ρόδινα. Δηλαδή υπάρχουν αρχιερείς και υπάρχουν ιερείς, γενικότερα υπάρχουν κληρικοί που τελούν τα μυστήρια, θα λέγαμε κατά τον τύπο, αναλογικά το λέω αυτό τώρα, κατά τον τύπο του Άρων, αλλά δεν έχουν εσωτερική ιεροσύνη κατά την τάξη και τον τύπο του Μελχισεδέκ. Και έτσι έχουμε ιερείς που δεν έχουν εσωτερική ιεροσύνη, αλλά τελούν τα μυστήρια φυσικά, έγκυρα μυστήρια όταν γίνονται αποδεκτοί από την εκκλησιαστική κοινότητα, δηλαδή από την Εκκλησία, αλλά οι μοναχοί που δεν έχουν εξωτερική ιεροσύνη, διότι η Εκκλησία προσφέρει την ιεροσύνη για να τελούνται τα μυστήρια της Εκκλησίας ιδιαιτέρως και εξαιρέτως το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αλλά οι μοναχοί που δεν έχουν την εξωτερική ιεροσύνη έχουν την ιεροσύνη το βασίλειον ιεράτευμα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Είναι αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι να μην μεθύσκεστε ίνο, γιατί αυτό είναι η ασωτεία, αλλά πληρούστε πνεύματι, να είστε γεμάτοι από πνεύμα, λαλούντες εαυτής στην καρδία σας, ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές, άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών το Κυρίο. Αυτή είναι η νοερά προσευχή. Και καλόν είναι να συνδέονται οι δύο ιεροσύνης, η ολόκληρη ιεροσύνη του Χριστού, με την τέλεση των μυστηρίων, αλλά και την τέλεση της εσωτερικής καρδιακής Θείας Λειτουργίας. Αλλά βεβαίως οι μοναχοί είναι εκείνοι που έχουν, και όσοι ζουν με το μοναχικό πολίτευμα, και οι χριστιανοί, γιατί ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής λέγει, κάθε ένας που νικά τη σάρκα και τα μέλη αυτού τα επί της γης, τότε είναι μέσα του, έχει τη χάρη κατά την τάξη Μελχισεδέκ, και αυτή περνάει στην αιωνιότητα. Καθένας λοιπόν που τηρεί τις εντολές του Χριστού και ζει εν Χριστώ και έχει μέσα του αυτή την αγάπη και την ορμή για τον Χριστό, είναι και εκείνος έχει την ιεροσύνη του Μελχισεδέκ. Άλλο λοιπόν είναι η ιεροσύνη που είναι κατά την τάξη του Αρών αναλογικά, και άλλο είναι η ιεροσύνη κατά την τάξη του Μελχισεδέκ. Εμείς πάντως πρέπει, και όλοι οι κληρικοί, επίσκοποι και πρεσβύτεροι και διάκονοι, να αισθανόμαστε μεγάλη τιμή διότι έχουμε την ιεροσύνη του Χριστού να τελούμε τα Άγια Μυστήρια, αλλά προπαντός να έχουμε και την ιεροσύνη του Μελχισεδέκ μέσα στην καρδιά. Αλλά πρέπει να ξέρουν όλοι οι χριστιανοί ότι πέρα από αυτήν την αισθητή ιεροσύνη που τελεί τα μυστήρια, υπάρχει και η ιεροσύνη της καρδίας, η πνευματική ιεροσύνη όπως λένε οι πατέρες, του Μελχισεδέκ, που την έχουν οι μοναχοί και όσοι λαϊκοί προσπαθούν να τηρήσουν τις εντολές του Χριστού, που αυτή η ιεροσύνη περνάει στην αιωνιότητα. Χαίρετε.
0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: ευσχημόνος και κατά τάξην. Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού.
1: Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας και ακούτε τη θεολογική εκπομπή «Ευσχημόνος και κατά τάξην». Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο θεολόγος καθηγητής Δημήτριος Χοηλούς. Στην προηγούμενη εκπομπή μας ασχοληθήκαμε με την ιστορική εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας, επισημένοντας τους βασικούς ιστορικούς σταθμούς από τους οποίους πέρασε η Ορθόδοξη χριστιανική λατρεία μέχρι την τελική της αποκριστάλωση. Επίσης, αναφερθήκαμε στα χαρακτηριστικά που διέπουν την Ορθόδοξη χριστιανική λατρεία. Σε αυτή την εκπομπή θα ασχοληθούμε με το βασικό άξονα διαφοροποίησης της Ορθόδοξης χριστιανικής λατρείας από την Εβραϊκή λατρεία. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 4, στίχοι 7 έως 42, περιγράφεται η συνάντηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με τη Σαμαρίτισσα στο πηγάδι του Ιακώβ. Στην παραπάνω κουβέντα, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός παρουσιάζει διεξοδικά τους αληθινούς προσκυνητές του Θεού, οι οποίοι σύμφωνα με το κείμενο δεν είναι άλλοι από αυτούς που θα λατρεύουν το Πατρί εν πνεύματι και αληθεία. Με αυτόν τον τρόπο, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήδη προδιαγράφει με εξαιρετική σαφήνεια το καινούργιο πνεύμα της χριστιανικής λατρείας, δηλαδή το νέο τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι δι προσκυνήν. Έτσι, εκτός από τις εξωτερικές μορφές, η βασική διαφοροποίηση της Ορθόδοξης χριστιανικής λατρείας από την Εβραϊκή λατρεία εστιάζεται κυρίως στο νέο πνεύμα της Ορθόδοξης χριστιανικής λατρείας. Η παραπάνω περικοπή αποτελεί μια ιδιαίτερη λειτουργική διδαχή του Ιησού που οδηγείται στο να καταργήσει την εβραϊκή τυπολατρεία, παρουσιάζοντας το νέο τρόπο λατρείας του Θεού από τους ανθρώπους που θα διαφέρει κατά πολύ από την παλαιά εβραϊκή συνήθεια και λατρεία του Θεού. Πριν όμως εξετάσουμε τη λατρεία εν πνεύματι και αληθεία, θα πρέπει να τονίσουμε ιδιαιτέρως πως ο Χριστός σεβάστηκε και τήρησε την Ιουδαϊκή λατρεία καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ως άνθρωπος γεννήθηκε στην Ιουδαία. Έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε. Πέθανε και αναστήθηκε στη χώρα αυτή. Σεβάστηκε την Ιουδαϊκή παράδοση και λατρεία. Τήρησε ό,τι όριζε η παράδοση και ο Μωσαϊκός νόμος και συμβούλευε τους ακροατές του να κάνουν και αυτοί το ίδιο. Στις μεγάλες εορτές στα Ιεροσόλυμα διδάσκει και προσεύχεται στον περίβολο του ναού. Στις συναγωγές κηρύττει και θαυματουργεί.

0: Από τους συμπατριώτες του που λάτρευαν τον Θεό τυπικά, εξωτερικά και από συνήθεια, ο Κύριος απαιτούσε πραγματική λατρεία, όπως το εκφράζει και ο προφήτης Δαβίδ στον 50ο ψαλμό. «Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταταπεινωμένη ο Θεός, ούκ εξουδενώσει». Δηλαδή, θυσία και λατρεία αρεστή στο Θεό, που ποτέ δεν την απορρίπτει, είναι αυτή η οποία αποτελείται από πνεύμα συντετριμένο, από μετάνοια και ταπεινή καρδία. Γι' αυτό και καυτηριάζει ο Χριστός την υποκρισία των Φαρισαίων, γιατί τα λόγια τους δεν συμπορεύονται με τις πράξεις τους. Τους θυμίζει πολλές φορές την φράση του προφήτη Ισαΐα, που είναι επίκαιρη σε κάθε εποχή. «Αυτός ο λαός», θα μας πει ο προφήτης Ισαΐας, «με το στόμα του με πλησιάζει και με τα χείλη του με τιμάει, ενώ η καρδία του βρίσκεται μακριά από μένα». Θα πρέπει να τονίσουμε πως η εβραϊκή λατρεία ήταν απόλυτα συνυφασμένη με την παρουσία συγκεκριμένων εξωτερικών λατρευτικών τύπων που συνδέονταν κυρίως με την τήρηση κανόνων και διατάξεων. Μάλιστα, ο πιστός Εβραίος ήταν απόλυτα υποχρεωμένος να τηρεί τους παραπάνω λατρευτικούς τύπους αν επιθυμούσε να δηλώσει την αγάπη και την πιστότητά του στον Θεό. Μέσα από αυτούς τους λειτουργικούς εβραϊκούς τύπους και το πολύπλοκο νομικό πλαίσιο περί λατρείας, ο Εβραίος μπορούσε και θεωρούνταν αληθινός προσκυνητής του Θεού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τυπολατρείας μέσα στην εβραϊκή λατρεία αποτελούσε, θα μπορούσαμε να πούμε, ο τόπος λατρείας του Θεού που οι Εβραίοι τον συνέδεαν με την παρουσία του ναού των Ιεροσολύμων. Πρέπει να σημειώσουμε πως ο τύπος που υπάρχει στις χριστιανικές ακολουθίες και τελετές δεν αποτελεί την ουσία της ορθόδοξης χριστιανικής λατρείας, αλλά ενεργεί βοηθητικά για να πετύχει ο πιστός την ουσία που δεν είναι άλλη από το να επικοινωνήσει τελικά αληθινά με τον Θεό. Στη συνέχεια της παρουσίασής μας θα πρέπει να εξετάσουμε πώς η χριστιανική γραμματεία, οι πατέρες της Εκκλησίας μας δηλαδή, ερμήνευσαν την εμπνεύματη και αληθεία λατρεία του Θεού. Διευρύνοντας λοιπόν την ανάλυση της έννοιας λατρεία εμπνεύματη και αληθεία, θα επιχειρήσουμε με γνώμονα τα σχόλια της εκκλησιαστικής γραμματείας πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, να δούμε πώς οι πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι βιώνουν την αγιοπνευματική εμπειρία της Εκκλησίας μας, τονίζουν και καταδεικνύουν τη διαχρονική βίωση της εν λόγω θεμελιακής εντολής του Κυρίου, δηλαδή της λατρείας του Θεού εμπνεύματι και αληθεία. Ξεκινώντας από τον Οριγένη, θα παρατηρήσουμε ότι εκεί ο ίδιος ο πατέρας αναφέρεται στη συγκεκριμένη προτροπή του Ιησού προς τη Σαμαρίτισσα, τονίζοντας το γεγονός ότι τελικά μέσα στην ορθόδοξη χριστιανική λατρεία αυτό το οποίο ζωοποιεί είναι το πνεύμα και όχι ο τύπος ή το γράμμα του νόμου, διακηρύσσοντας ότι όλο το παραπάνω πλαίσιο, δηλαδή η αναφορά του Ιησού για την λατρεία εμπνεύματι και αληθεία, έγινε «ειν αγνώμεν πως πνεύμαν εστίν ο Θεός και φιλοτιμισόμεθα εμπνεύματι το ζωοποιούντι και μη γράμμαση το αποκτήνοντι προσκυνήν τον Θεό και εν αληθεία σέβην αυτό και μικέτι τύπης». Για τον Οριγένη, η προτροπή του Κυρίου περί λατρείας εμπνεύματι και αληθεία έρχεται ώστε να παυθεί ο τύπος και η σκιά, ώστε αργότερα να συμπληρώσει ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος, ο οποίος αποκαλεί τη μεν Παλαιά Διαθήκη Διαθήκη εν σκιά, ενώ ότι δε Καινή Διαθήκη Διαθήκη εν αληθεία, δεδομένου του γεγονότος της διακρίσεως μεταξύ του εβραϊκού τύπου λατρείας και της αληθινής λατρείας του Θεού που συναντάμε από τον Χριστό και μετά. Άλλωστε, η εμπνεύματη και αληθεία λατρεία οδηγεί τον πιστό να αποστεί των νομικών τύπων και επιπλέον τον συνιστά αληθινό προσκυνητή του Θεού και Πατέρα. Η διαπίστωση του Οριγένη ότι ούκ εν τύπης προσκυνήν το πατρί, αλλά εν αληθεία, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η διδαχή του Κυρίου περί λατρείας εμπνεύματι και αληθεία δεν υποκαθιστά μόνο την εβραϊκή λειτουργική τυπολατρεία, αλλά και το σύνολο το πνεύμα του Μωσαϊκού νόμου. Η νέα διδασκαλία του Ιησού γύρω από τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λατρεύεται ο Θεός εντάσσει την νομιμότητα της παλαιάς, την οποία και την καταργεί, εφόσον με τον διατύπωση του Κυρίου οι πρώτεροι προσκυνητές ενσαρκεί και πλάνη προς εκείνου. Σε άλλο σημείο θα παρατηρήσουμε πως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σχολιάζοντας την προτροπή του Ιησού προς τη Σαμαρίτιδα, γράφει ότι ουκέτη περιτομή και Σαββάτου φυλακή, ουκέτη ναός και βωμός και τράγος από βομπαίος και Σάββατα διαψευσμένα. Η εμπνεύματη και αληθεία προσκύνηση καταργεί όλα τα στοιχεία του παλαιού νόμου, την περιτομή, τα ολοκαυτώματα, τα θύματα, τα θυμιάματα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι με την εντολή να προσκυνούμε τον Θεό εμπνεύματη και αληθεία, ελάβαμε πολύ τρανότερη διδασκαλία, δηλαδή δεν έχουμε πλέον ανάγκη την παλαιά εβραϊκή τυπική λατρεία. Γι' αυτό και πλέον ο πιστός είναι απελευθερωμένος από τον προηγούμενο νόμο και τη λατρεία, δεν θρησκεύει πλέον με λιβανωτό και θυσίες και δεν χρειάζεται ούτε θυσία, ούτε ιεροσύνη, ούτε βασιλεύς παρά Ιουδαίος, έστε λοιπόν σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας, προχωρώντας ένα βήμα παραπάνω, επικεντρώνουν τη θεολογία τους και στην υποκατάσταση των σαρκικών αιματηρών θυσιών μέσω της νέας λατρείας, η οποία είναι λατρεία εμπνεύματη και αληθεία. Όπως τονίζεται ιδιαιτέρως, η λατρεία του Κυρίου δεν περιλαμβάνει θυσίες και αίματα, γιατί ακριβώς είναι διαφορετική από τις θυσίες του Ισραήλ. Σύμφωνα με τον Οριγένη, ο Θεός δεν πρέπει να τιμάται με θυσίες σαρκός, αλλά εμπνεύματι. Με αξιοσημείωτη σαφήνεια, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος διακηρύσει ότι ούκ εν αλωτρίης ολοκαυτώμασι και μόσκης και κρυής, ότι ου προβάτων και μόσχων και καπνού και κνήσεις, ότι συμμετέρας λατρείας τρόπος, αλλά διαψυχής πνευματικής. Η κατάργηση της παραπάνω τυπολατρείας του Μωσαϊκού νόμου με τις αιματηρές θυσίες συνοδεύεται για την θεολογία των πατέρων μας με την αφισβήτηση ενός συγκεκριμένου τόπου ως τόπου λατρείας του Θεού. Με αφορμή τη διδασκαλία του Κυρίου στο διάλογό του με τη Σαμαρίτισσα περί των αληθινών προσκυνητών, ο Μέγας Αθανάσιος θα τονίσει ότι οι προσκυνητές αυτοί δεν έχουν ανάγκη εκκλησίας ή τόπου για να λατρεύσουν τον Θεό. Είναι οι προσκυνητές οι μήτε τόπο περικλείονται στη λατρεία. Ο Οριγένης μάλιστα επιμένει πάνω στην ανατροπή του Μωσαϊκού νόμου ως προς τον τόπο κατοικίας του Θεού. Και αυτό γιατί γνωρίζει ο ίδιος του πολύ καλά ότι ο Θεός δεν κατοικεί μέσα σε χειροποιητούς ναούς, όπως θα πει πολύ νωρίτερα ο Απόστολος Παύλος. Άλλωστε, η νέα λατρεία που εγγενιάζει ο Χριστός είναι λατρεία η οποία ανταποκρίνεται στην εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου να λατρεύσει τον Θεό αποδεσμευμένος από τον παράγοντα του τόπου. Ο εγκλωβισμός της λατρείας σε καθορισμένο τόπο, τον οποίον επέβαλε ο Εβραϊκός νόμος μέσα από την τυπολατρεία, συνιστούσε εξαναγκασμό του ανθρώπου και του προσέθεται μία ακόμα υποχρέωση, η οποία παρεμπόδιζε την αμεσότητα σχέσεώς του με τον Θεό. Γι' αυτό και στην Ορθόδοξη Χριστιανική λατρεία η συγκεκριμένη αποδέσμευση βοηθά τον άνθρωπο να θεωρεί την σχέση του με τον Θεό σε άμεσο επίπεδο και να τον γεμίσει με αισθήματα ανακούφισης, δεδομένου ότι μπορεί πλέον να απευθύνεται στον Δημιουργό του χωρίς τον εξαναγκασμό της παρουσίας του σε συγκεκριμένο τόπο. Βέβαια θα πρέπει να τονιστεί ότι αυτή η αναφορά στη διαφοροποίηση γύρω από την εβραϊκή τυπολατρεία έχει ήδη επισημανθεί και διατυπωθεί μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και μάλιστα έχει προδιατυπωθεί μέσα στους ψαλμούς του Δαβίδ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο 144ος ψαλμός στον στίχο 18, όπου εκεί διαβάζουμε «Εγγύς Κύριος πάση της υπεκαλουμένης αυτόν εν αληθεία». Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, παραμένοντας στο παραπάνω ψαλμικό, τονίζει τη βαθύτερη έννοια του συγκεκριμένου στίχου, Ότι δηλαδή ο ψαλμωδός αναφέρεται στην προσευχή προς τον Θεό δια της καθαρής καρδίας, η οποία δεν προϋποθέτει την ύπαρξη συγκεκριμένου τόπου, ώστε να αναγκάζεται ο προσκυνητής του Θεού μέσα από αυτόν ή και σε αυτόν να ανατρέβει το πρόσωπο του Κυρίου. Αν και το παραπάνω ψαλμικός στίχος αποτελεί μια προεικόνηση της διδασκαλίας του Κυρίου, θα πρέπει να τονίσουμε ότι παρόμοια οπτική θεώρηση δεν υπάρχει στο σύνολο της Παλαιάς Διαθήκης, και αυτό γιατί όλη η Παλαιά Διαθήκη ήταν εμποτισμένη με το πνεύμα της εβραϊκής τυπολατρείας, η οποία ήθελε, όπως προείπαμε στην αρχή της εκπομπής, την τήρηση συγκεκριμένων τύπων, ώστε μέσα από αυτούς τους τύπους να μπορεί ο άνθρωπος να θεωρείται πιστός λάτρης και προσκυνητής του Θεού. Προχωρώντας λίγο παρακάτω και με τη βοήθεια πάντα των πατέρων της Εκκλησίας μας, θα τονίσουμε ότι η εμπνεύματη και αληθεία πνευματική λατρεία του Θεού ταυτόχρονα εισάγει μέσα και μια διάκριση μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Σχολιάζοντας τη διδασκαλία του Κυρίου περί λατρείας σε πνεύματι και αληθεία, βλέπουμε ακριβώς ότι ο Θεός είναι το πνεύμα και ο άνθρωπος είναι η πνοή. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν ο Θεός, ου σώμα αυτόν λέγομεν είναι, σύμφωνα με τον Οριγένη, προς γάρα τη διαστολή των αισθητών έθος, τη γραφή τα νοητά ονομάζει πνεύματα και πνευματικά. Ο ίδιος Πατέρας της Εκκλησίας επιμένει ότι με τη συγκεκριμένη προτροπή του ο Κύριος αντιπαραθέτει το πνεύμα προς το σώμα, ώστε να αναδειχθεί αυτή η διαφορά, η οντολογική διαφορά μεταξύ Θεού που είναι πνεύμα και ανθρώπου που είναι ύλη. Παράλληλα με την αναφορά της εκκλησιαστικής γραμματείας στην πνευματική φύση της θεότητας, όπως το αναφέραμε παραπάνω, και στην αντιδιαστολή της με την ανθρώπινη φύση, οι πατέρες της Εκκλησίας μας περνάνε ένα βήμα παραπάνω και μιλάνε για τη θεολογία περί του προσώπου του Κυρίου ως πνεύματος και αληθείας. Μάλιστα, ο Μέγας Αθανάσιος παρουσιάζει την λατρεία εν πνεύματι, υπενθυμίζοντάς μας ότι πνεύμα προσώπου ημών Χριστός Κύριος εστίν. Μάλιστα, ο ίδιος Πατέρας συνδέει την προτροπή του Κυρίου περί λατρείας εν πνεύματι και αληθεία με το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 17 στίχο 17, όπου εκεί διαβάζουμε «Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία, ο λόγος ο σως αληθεία εστί». Στο σύνολο της πατερικής θεολογίας διαπιστώσουμε πως το εν αληθεία που αναφέρεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ταυτίζεται με το εν Χριστώ, και η προτροπή του Κυρίου περί λατρείας του Θεού εν πνεύματι και αληθεία υποδηλώνει την παρουσία του Υιού ως μεσίτου της προς τον Θεό λατρείας. Γι' αυτό και η συγκεκριμένη διδασκαλία του Κυρίου προς τη Σαμαρίτιδα μας υπενθυμίζει το έλεος του Θεού προς εμάς δια του μονογενούς, δηλαδή ακριβώς την σωτηρία που παρέσει ο Θεός δια της αποκεκαλυμμένης αλήθειας που είναι το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η εν λόγω προτροπή επομένως αποκτά έναν καθαρό χριστολογικό περιεχόμενο και αποκαλύπτει την αβαθύτερη έννοια του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου κεφάλαιο 14 στίχη 6 «Εγώ ημί η αλήθεια», όπου εκεί ο Χριστός μιλά για τον εαυτό του. Σύμφωνα με αυτό, οι αληθινοί προσκυνητές του Θεού καλούνται να προσκυνήσουν εν πνεύματι και αληθεία, που αλήθεια δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, δηλαδή το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Εκτός όμως από την παραπάνω χριστολογική αναφορά στη διδασκαλία του Κυρίου όπως αυτή παρουσιάστηκε στη Σαμαρίτισσα, δηλαδή για την εμπνεύματη και αληθεία προσκύνηση του Κυρίου, ερχόμαστε να αναδείξουμε και μια καινούρια προσέγγιση, μια καινούρια πνευματική προσέγγιση, και μάλιστα υπό το δεδομένο της πνευματολογικής προοπτικής. Ο Άγιος Επιφάνιος Σαλαμίνος διακηρύσει ότι το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι εκείνο που υπαγορεύει την προτροπή περί λατρείας εν πνεύματι και αληθεία. Η παραπάνω θέση του Αγίου Επιφανίου Σαλαμίνος δικαιολογείται υπό την βάση ότι μέσα στην θεολογία της Καινής Διαθήκης και στη διδασκαλία της Καινής Διαθήκης περί του Αγίου Πνεύματος, το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, εμφανίζεται ως πνεύμα αληθείας. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 14 στίχη 17, το οποίο μάλιστα είναι αυτό το οποίο και θα οδηγήσει τους πιστούς να γνωρίσουν ολόκληρη την πληρότητα της αληθείας που διαβάζουμε στο ίδιο Ευαγγέλιο του Ιωάννου κεφάλαιο 16 στίχος 13. Μάλιστα αργότερα ο Απόστολος Παύλος σε συνέχεια του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου θα τονίσει ότι η πληρότητα της αληθείας που δίνεται με το Άγιο Πνεύμα είναι αυτή η παρεχόμενη δυνατότητα σε μας να μπορούμε να λατρεύουμε τον Θεό που είναι ο ίδιος του πνεύμα. Διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή «Εφόσον το τι προσευξόμεθα καθόδι ουκ είδαμεν, αλλά αυτό το πνεύμα υπερνιχάνει στεναγμής αλαλήτης». Με αυτόν τον τρόπο ο Απόστολος Παύλος δηλώνει περίτρανα πάνω σε μία πνευματολογική βάση ότι αυτός ο οποίος διδάσκει στον άνθρωπο το πώς πρέπει να προσκυνεί τον Θεό, το πώς αυτό που λέει το Ευαγγέλιο δίν προσκυνήν, δεν είναι άλλο από το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, το οποίο εξηγεί, ερμηνεύει, φανερώνει και αποκαλύπτει την αλήθεια του Ευαγγελίου στην καρδιά του αληθινού προσκυνητού του Θεού, ώστε να μπορεί τελικά αυτός με την βοήθεια του Παναγίου Πνεύματος να κατανοήσει τον σωστό τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να λατρευθεί ο Θεός. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, συνεχίζοντας αυτή την πνευματολογική προσέγγιση, θα αναφέρει «Το Πνεύμα εστίν ενώ προσκυνούμεν και διού προσευχόμεθα. Πνεύμα γάρ φυσήν ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Και πάλι το γάρ τι προσευξόμεθα καθον δι ουκ είδαμεν, αλλά αυτό το πνεύμα περτυχάνειν υπερ ημών στεναγμής αλαλήτης και προσεύξομαι το πνεύματι, προσεύξομαι και το νοή του τέστην εννοεί και πνεύματι. Το ουν προσκυνήν το πνεύματι ή προσεύχεστε, ουδέν άλλον ή μη φαίνεται, ή αυτό εκείνον την ευχήν προσάγειν και την προσκύνησιν». Με όλα τα παραπάνω γίνεται απόλυτα κατανοητό πως η διδασκαλία του Κυρίου περί λατρείας εν πνεύματι και αληθεία παραπέμπει στην δράση του Αγίου Πνεύματος ως διδασκάλου της αληθινής προσευχής και ως παρακλήτου, δηλαδή ως αναπληρούντος τον Κύριο μετά την ανάληψή του. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται περίτρανα η σχέση μεταξύ Χριστού και Αγίου Πνεύματος στην αποκάλυψη του τρόπου λατρείας του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος έρχεται να φωτίσει τον αληθινό προσκυνητή και να του αναδείξει τον πραγματικό τρόπο λατρείας του Θεού που όπως έχουμε πει μέχρι και τώρα ξεφεύγει από την τυπολατρική διατύπωση μέσων λατρείας και αναγάγεται σε μια πιο πνευματική, πιο ψυχική, πιο λογική, πιο ουσιώδη λατρεία του Θεού που βρίσκει ως κέντρο αναφοράς την καρδιά του αληθινού προσκυνητού του Θεού. Μάλιστα ο Μέγας Βασίλειος θα τονίσει πως η εμπνεύματη λατρεία δηλώνει το γεγονός ότι το Άγιο Πνεύμα συμπεριλαμβάνεται στην προσκύνηση της Αγίας Τριάδος. Με αυτόν τον τρόπο τονίζεται ιδιαίτερα η ενότητα των προσώπων της Αγίας Τριάδος και αναδεικνύεται μέσα από αυτήν η λατρεία, η αληθινή, λέγοντας ο Άγιος ο Μέγας Βασίλειος «Η αληθινή τίνην προσκυνητέ προσκυνούσι μεν το πατρί, αλλά εν αυτό το πνεύμα, αχώριστον γάρ του Υιού το πνεύμα ως αχώριστος ο Υιός του Πατρός». Γι' αυτό και η παραπάνω αναφορά έρχεται να τονίσει το γεγονός ότι η δοξολογία μέσα στο χώρο της Ορθόδοξης Λατρείας είναι τριαδική και είναι τριαδική γιατί υπάρχει ενότητα μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Άρα, οποτεδήποτε λατρεύεται ο Χριστός, την ίδια στιγμή τιμάται και λατρεύεται ο Πατήρ και την ίδια στιγμή τιμάται και λατρεύεται και το Άγιο Πνεύμα. Δείχνοντας ακριβώς αυτή τη συνάφεια μεταξύ της αληθινής προσευχής και της διδασκαλίας περί Αγίας Τριάδος. Άλλωστε, όπως τονίσαμε και στην πρώτη μας εκπομπή, Ορθοδοξία δεν αποτελεί μόνο η ορθή δόξα, δηλαδή η ορθή διδασκαλία περί Θεού, αλλά κυρίως ορθοδοξία είναι η ορθή δοξολογία, ο σωστός τρόπος προσευχής και δοξολογίας του ονόματος του Θεού, που πάντοτε γίνεται αναφορά περί της Αγίας Τριάδος. Ο πιστός χριστιανός που κατανοεί τη διδασκαλία της Εκκλησίας γύρω από το ζήτημα της Αγίας Τριάδος είναι αυτός που τελικά μπορεί να προσκυνήσει και τον Θεό εν πνεύματι και αληθεία. Η αλήθεια του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας μέσα από την θεολογία είναι τα δύο στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν τον άνθρωπο να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσει τον Θεό, ώστε τελικά να καταστεί ο ίδιος του αληθινός, ουσιαστικός και πραγματικός προσκυνητής του Θεού, μακριά από τύπους οι οποίοι τύποι νεκρώνουν το πνεύμα, αδυνατούν τον άνθρωπο και δεν τον βοηθούν στην αναγωγή του προς τον Θεό. Το πνεύμα είναι αυτό το οποίο ζωογονεί, ζωοποιεί και βοηθά τον καθένα από εμάς να αναχθεί στο πρόσωπο του Κυρίου, ώστε τελικά να βιώσει την πραγματική θεολογική σχέση και επαφή με τον Χριστό και να μπορέσει να τον λατρεύσει, δείχνοντάς το τέλος, την αληθινή λατρεία, αγάπη και προσκύνηση του προσώπου του. Θα πρέπει να τονιστεί πως οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ζώντας ακριβώς και βιώνοντας αυτό το πνευματικό στοιχείο μέσα στην Ορθόδοξη Λατρεία, κατανοούν το γεγονός ότι υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις μέσα από τις οποίες μπορούν να αναλυθούν και να αναδειχθεί η φύση της αληθινής χριστιανικής λατρείας. Χαρακτηριστικά ο Οργένης αναφέρει ότι εκείνοι που προσκυνούν τον Θεό εν πνεύματι και αληθεία είναι οι καταλήθιαν και ου κατά πλάνη προσκυνούντες. Δηλώνει ότι εν λόγω προσκύνηση προϋποθέτει την αποδοχή της ορθής πίστεως. Σε άλλο σημείο, ο Μέγας Αθανάσιος θα προσθέσει ότι προϋποθέτει και την απόρριψη της ματαιότητας. Γι' αυτό, σε κάποια διήγηση μαρτυριών των πρώτων αιώνων, η λατρεία εν πνεύματι και αληθεία υποδηλώνει τη σταθερότητα της πίστεως και αντιδιαστέλλεται προς τη ματαιότητα της πλάνης των ειδώλων. Σε συνέχεια αυτών που είπαμε προηγουμένως, ο άνθρωπος ο οποίος επιθυμεί να λατρεύσει πραγματικά τον Θεό καλείται να έχει μια κρυστάλλινη πίστη, να γνωρίζει ακριβώς το δόγμα και βάσει αυτής της πεποίθησης και της διδασκαλίας της Εκκλησίας να οδηγείται αναγωγικά προς το πρόσωπο του Θεού, αφού πρώτα έχει κατανοήσει ποιος είναι ο Θεός, ποια είναι η Τριάδα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά των τριών θείων προσώπων και τελικώς, έχοντας ως υπόβαθρο αυτό, να μπορεί να δοξολογεί στο έπακρο τον Θεό μέσα ακριβώς από την ορθή διδασκαλία για να φτάσει τελικά στην ορθή δοξολογία. Η πνευματική ζωή του Χριστού έρχεται σε απόλυτη συνάφεια με την εμπνεύματη και αληθεία λατρεία του προσώπου του Κυρίου. Τονίζεται μάλιστα από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο ότι η προτροπή του Κυρίου περί της αληθινής λατρείας, μας εισάγει στα υψηλότερα και τα πνευματικότερα. Ενώ αλλού ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος τονίζει ότι η παραπάνω προτροπή του Κυρίου δηλώνει την πνευματική ζωή. Ο επουράνιος πνευματικός πλούτος, θα πει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, ο οποίος καθιστά αληθινούς προσκυνητές όλους εκείνους οι οποίοι είναι πλούσιοι στο πνεύμα και διακρίνονται ως πένητες και φτωχοί της αμαρτίας. Με αυτόν τον τρόπο κατανοούμε το γεγονός πως η συνεπή πνευματική ζωή είναι μία από τις βασικές προϋποθέσεις που θέτουν οι πατέρες, ώστε να μπορεί ο πιστός χριστιανός να λατρεύσει τον Θεό εν πνεύματι και αληθεία. Είναι ανάγκη λοιπόν οι αληθινοί προσκυνητές του Θεού να αναλάβουν ένα πνευματικό αγώνα, ο οποίος αγώνας δεν είναι κατά σάρκα και δεν είναι σύμφωνα με τις δυνάμεις τους, αλλά γίνεται κατά πνεύμα. Μάλιστα, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τονίζει πως αληθινοί προσκυνητές του Θεού είναι εκείνοι που ου κατά σάρκα, αλλά πονηρούς δι περικόπτει λογισμούς και σταυρούνε αυτόν και τα σαλόγους ανερήν επιθυμίας και καταφάσκην. στον αγώνα αυτό. Κεντρικό σημείο είναι το ου κατά σάρκα, δηλαδή μια ζωή χωρίς τα πάθη της αμαρτίας. Είναι γεγονός πως ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καταφέρει να καθαρίσει την ψυχή του από τα σαρκικά πάθη είναι αδύνατο να προσεγγίσει το πρόσωπο του Θεού και να το λατρεύσει τελικά εμπνεύματι και αληθεία. Αυτή η καθαρότητα της ψυχής και η καθαρότητα της καρδιάς ως τόπος συνάντησης του Θεού με τον άνθρωπο αποτελεί το σημείο αναφοράς για την πνευματική λατρεία μέσα στην Ορθόδοξη Χριστιανική παράδοση. Οι προσκυνητές του Θεού, οι οποίοι προσκυνούν τον Κύριο εμπνεύματι και αληθεία, είναι υποχρεωμένοι, πρέπει να τονίσουν το γεγονός, να βρουν τον τρόπο ώστε μέσα στο χώρο της καρδιάς, την καθαρή από τα πάθη, να αφήσουν χώρο για να εμφανιστεί εκεί η παρουσία του προσώπου του Χριστού, το οποίο μαζί με το Άγιο Πνεύμα θα τους οδηγήσει στην εμπνεύματι και αληθεία λατρεία του Κυρίου. Σε άλλο σημείο ο Οργένης θα τονίσει ότι οι αληθινοί προσκυνητές είναι οι εμπνεύματοι και μη σαρκοί. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μέχρι εδώ οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ειδικά για τον θέμα του πνευματικού αγώνα, επαναλαμβάνουν την θεολογία του Αποστόλου Παύλου στην προς Ρωμαίους επιστολής, όπου εκεί η ζωή του πνεύματος αντιδιαστέλλεται προς τη ζωή της σάρκας, δηλαδή της αμαρτίας. Διαβάζουμε συγκεκριμένα στην προς Ρωμαίους επιστολή κεφάλαιο 8. «Ο γάρ νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού ηλευθέρωσέν σε από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Το γάρ αδύνατο του νόμου ενώ εισθένει δια της σαρκός, ο Θεός τον εαυτού ιών πέμψας εν ομοιώμα της σαρκός αμαρτίας και περί της αμαρτίας κατέκρινε την αμαρτία εν σαρκή». Εδώ ο Απόστολος Παύλος τονίζει ότι αυτός ο οποίος επιθυμεί να λατρεύσει τον Θεό θα πρέπει να το κάνει όχι με το πνεύμα της αμαρτίας, αλλά με το πνεύμα της χάριτος, με το πνεύμα της αρετής, με το πνεύμα της αγωγής και κυρίως του πνευματικού αγώνα, ο οποίος πνευματικός αγώνας καθαρίζει την καρδιά μέσα από τα πάθη.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv.
3: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
0: Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας και ακούτε τη θεολογική εκπομπή Ευσχημόνος και Κατά Τάξη. Στη σημερινή μας εκπομπή μιλάμε για την εμπνεύματη και αληθεία λατρεία του Θεού όπως αυτή παρουσιάστηκε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 4 στίχους 7-42 και όπως αυτή παραδιατηρεί τα στοιχεία της διαφοροποίησης από την παλαιά εβραϊκή τυπολατρεία. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας τονίσαμε ιδιαιτέρως το γεγονός ότι η εβραϊκή λατρεία χαρακτηρίζονταν από μία σειρά τύπων οι οποίοι δέσμευαν τον Εβραίο της εποχής και τον κρατούσαν μακριά από την επαφή του με τον Θεό. Τονίσαμε την παρουσία, τον τρόπο με τον οποίο οι πατέρες της Εκκλησίας μας αντιμετώπισαν το θέμα της εμπνεύματη και αληθείας λατρείας του Θεού και επιμείναμε ιδιαίτερως στον πνευματικό αγώνα τον οποίον καλείται να κάνει ο καθένας από εμάς ώστε να καθαρίσει την καρδιά από τα πάθη και να μπορέσει τελικά να την καταστήσει ναό του Αγίου Πνεύματος και τόπο συνάντησης του Θεού με τον άνθρωπο για μια πνευματική και αληθινή λατρεία του Θεού. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε από το προηγούμενο ημίωρο πως η βασική πεποίθηση των πατέρων είναι πως η εμπνεύματη και αληθεία λατρείας του Θεού γίνεται με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος μέσα σε μια τριαδολογική αναφορά δεδομένου ότι τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα συνδέονται με την ενότητα των ιδιωμάτων. Στη συνέχεια λοιπόν όλων όσων είπαμε παραπάνω θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο Οργένης επισημένοντας την πνευματική λατρεία του Θεού και την παρουσία του πνευματικού αγώνα δεν παραπέμπει μονάχα στον πνευματικό αγώνα εναντίον των παθών αλλά εισάγει μέσα στη θεολογία του και μια πτυχή της προτροπής του Κυρίου τονίζοντας τη σχέση λατρείας του Θεού με τη λατρεία των αγγέλων. Όπως τονίζει αλλού ένας άλλος πατέρας της Εκκλησίας, ο Δίδυμος ο Αλεξανδρεύς, η εμπνεύματη και αληθεία λατρεία είναι τρόπος λατρείας του Θεού αντίστοιχος με τον τρόπο που οι άγγελοι λατρεύουν τον Θεό. Την ίδια άποψη εκφράζει και ο Οργένης, ο οποίος αναφέρεται στη νοητή και επουράνια λατρεία των αγγέλων, στην οποία κατά την άποψή του παραπέμπει η λατρεία εμπνεύματη και αληθεία. Με αυτόν τον τρόπο θέλουν οι πατέρες να τονίσουν την παρουσία της πραγματικής λατρείας από τον Θεό μέσω των αγγέλων. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος όμως προσεγγίζει το παραπάνω θέμα μέσα από μια διαφορετική οπτική της εμπνεύματης και αληθείας λατρείας του Θεού. Τονίζει ότι η λατρεία του Θεού πρέπει να προσφέρεται στον Θεό δια του εν ημίν ασωμάτου. Με την επισήμαση αυτή, δηλαδή της ασώματης λατρείας, δεν εννοεί μονάχα τη λατρεία των αγγέλων η οποία είναι συνεχής και ασταμάτητη, αλλά ταυτόχρονα δηλώνει την προσπάθεια του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά από εμάς, ώστε να ομοιάσει με τους αγγέλους μέσα από τον πνευματικό αγώνα. Μάλιστα θα λέγαμε ότι αυτή η αγγελική λατρεία του Θεού, ή δηλαδή ασώματη λατρεία του Θεού όπως ακριβώς την παρουσιάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, στην παράδοση της Εκκλησίας γίνεται και συναντάται μέσα στη τάξη των μοναχών, εκεί που ακριβώς ο μοναχός ενδυόμενος στο αγγελικό σχήμα υποδύεται ακριβώς όλα εκείνα τα στοιχεία της εισαγγέλου ζωής και φτάνει σε σημείο ώστε η ζωή του όλη να ομοιάσει με αγγελική ζωή μέσα στην οποία εντάσσεται και το γεγονός της πραγματικής πνευματικής λατρείας του Θεού. Ο Μέγας Αθανάσιος, συνεχίζοντας τη σκέψη ότι τελικά οι πραγματικοί και αληθινοί προσκυνητές είναι οι μοναχοί εξαιτίας του ότι ζουν ζωή ίση με αυτή των αγγέλων, θα πει «Τι είναι εσύ αληθινοί προσκυνητέ» ή την εσ μήτεν το όρι εκείνο, μήτεν Ιερουσαλήμ, αλλά εμπνεύματι και αληθεία προσκυνούσιν των Θεών. Ούτι εισιν, η ενερήμης και όρεση και σπηλαίης και τεσοπές της γης κατοικούντες ήτινες χωρίς συνάξεως εκκλησιαστικής και έργων αγαθών θείο πνεύματι φωτιζόμενη εμπνεύματι και αληθεία προσκυνούσιν τον Θεό και Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Με αυτόν τον τρόπο διαφαίνεται η αλήθεια ότι η εμπνεύματη και αλήθεια λατρεία του Θεού καθορίζεται απόλυτα από τον πνευματικό αγώνα του καθενός από εμάς ξεχωριστά, ο οποίος είναι παρόμοιος με αυτόν του μοναχισμού, αλλά και με τον ίδιο τον αγώνα που κάνει ο καθένας μας, είτε βρίσκεται μέσα στο μοναχισμό, είτε είναι εκτός αυτού. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι πατέρες της Εκκλησίας εντείνουν και τονίζουν την έννοια του πνευματικού αγώνα για να δείξουν σε άλλο σημείο τις βασικές προϋποθέσεις τις οποίες θα πρέπει να έχει ο αληθινός προσκυνητής του Θεού, ώστε τελικά βάσει αυτών να μπορεί να προσεγγίσει το πρόσωπο του Κυρίου και να λατρεύσει πραγματικά και αληθινά επνεύματι και αληθεία τον Κύριο, για να γίνει όχι μόνο σωστός αλλά και αληθινός προσκυνητής του Θεού. Παρουσιάζοντας λοιπόν τις προϋποθέσεις του αληθινού προσκυνητού του Θεού, θα τονίσουμε ότι μία από τις μορφές αυτές είναι η καθαρότητα και ο καλοπισμός της ψυχής. Ο Μέγας Βασίλειος σε κάποιο έργο του θα τονίσει ότι οι λατρεύοντες εμπνεύματι και αληθεία είναι όσοι από καρδίας καθαράς αναπέμπουσι τας ψαλμωδίας του Κυρίου. Και απευθύνοντας ο ίδιος αναφορά στους ακροατές του, αποκαλύπτει την έννοια της καθαρότητας της καρδιάς. Μάλιστα αναφέρει πόση από πορνείας εστάσει εντάφθα, πόση από κλοπής, πόση δόλων, πόση ψευδολογία εν τες καρδίες κρύπτοντες, ψάλιν ίοντε τη αληθεία μη ψάλλοντες. Οι παραπάνω προϋποθέσεις αναφέρονται από τον Μέγα Βασίλειο για να δείξει ακριβώς ότι ταυτίζεται η καθαρότητα της καρδιάς μας με την ελευθερία της ψυχής από την πορνεία, την κλοπή, τον δόλο, την ψευδολογία, στοιχεία τα οποία εμποδίζουν τον αληθινό προσκυνητή του Θεού να προσεγγίσει το πρόσωπο του Κυρίου και τελικά να μπορέσει να συνδεθεί με Αυτόν δοξολογικά. Σε άλλο σημείο θα ακούσουμε τον Τερτυλιανό να τονίζει πως εφόσον ο Θεός ως πνεύμα είναι αναμάρτητος, οφείλει και ο άνθρωπος που επιθυμεί να τον λατρεύσει εν πνεύματι και αληθεία και ο ίδιος να μην αμαρτάνει. Υπό την έννοια βέβαια της αναμαρτησίας δεν πρέπει να νοηθεί η παντελής απουσία αμαρτίας, αλλά ο διαρκής πνευματικός αγώνας εναντίον των παθών με στόχο και σκοπό την κάθαρση της ψυχής από τα πάθη, ώστε τελικά με καθαρή καρδιά να μπορέσει ο άνθρωπος να προσεγγίσει το Θεό. Είναι αυτό το οποίο τονίζει σε άλλο σημείο ο Οργένης, ότι οι αληθινοί προσκυνητές είναι εκείνοι οι οποίοι δεν επιτελούν την επιθυμία της σάρκας, δηλαδή τη σαρκική αμαρτία. Για αυτούς επισημαίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι οφείλουν να έχουν καθαρότητα νου και ψυχής, δύο στοιχεία τα οποία αποτελούν την αληθινή ειδονή, τη σοφροσύνη και την κοσμιότητα. Χωρίς την καθαρότητα της ψυχής και έχοντας την επιθυμία της σαρκός, η οποία λειτουργεί μες τον άνθρωπο, είναι αδύνατον ο άνθρωπος να προσεγγίσει τον Θεό, πολύ δε περισσότερο να τον λατρεύσει πραγματικά εμπνεύματι και αληθεία. Οι πατέρες σε αυτό το σημείο τονίζουν την αναμαρτησία όπως προείπαμε, αλλά με την έννοια του συνεχούς αγώνα καθάρσεως της ψυχής από τα πάθη. Βέβαια, ο Μέγας Αθανάσιος, συνεχίζοντας από την προηγούμενη ενότητα που αναφερθήκαμε, τονίζει ότι αυτή την καθαρότητα την έχουν οι μοναχοί οι οποίοι λατρεύουν τον Θεό αμέμπτος και εν πάση ευσεβία και σεμνότητα των αρετών διαλάπποντες. Πρόκειται δηλαδή, θα λέγαμε, για τους αληθινούς προσκυνητές του Θεού, οι οποίοι είναι ικανοί να σηκώσουν τα όσια χέρια τους προσευχόμενοι προς τον Θεό. Σε αυτό το σημείο, ανοίγοντας μια μικρή παρένθεση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλοι εμείς οι χριστιανοί που ζούμε μέσα στον κόσμο οφείλουμε ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη προς τους μοναχούς, οι οποίοι ζώντας μέσα στο μοναστήρι μπορούν και αναπληρώνουν τον πνευματικό δικό μας αγώνα με τις συνεχές και αδιάλειπτες προσευχές τους, δεδομένου ότι εμείς που ζούμε στον κόσμο αδυνατούμε πολλές φορές να ολοκληρώσουμε τα πνευματικά μας καθήκοντα. Αλλά οι μοναχοί ως μέλη της Εκκλησίας και εμείς οι οποίοι έχουμε σύνδεσμο με τα μέλη της Εκκλησίας που είναι οι μοναχοί, μπορούν και να πληρώνουν και τις δικές μας αδυναμίες. Σε συνέχεια όλο τον παραπάνω θα πρέπει να τονιστεί πως η ζωή της πνευματικής καθάρσεως είναι η αληθινή ζωή την οποία μας δώρησε ο Κύριος μέσα από την κάθαρση από την αρχαία αμαρτία. Η καλλιέργεια επομένως μιας πνευματικής ζωής μακριά από την αμαρτία βοηθά τον άνθρωπο ώστε να προσεγγίσει τις προϋποθέσεις εκείνες που χρειάζονται, ώστε να αποδώσει στον Θεό τη λατρεία εν πνεύματι και αληθεία. Χωρίς συνεπή πνευματική ζωή, χωρίς άσκηση, χωρίς πνευματικό αγώνα, είναι αδύνατον ο άνθρωπος, σύμφωνα με την πατερική θεολογία, να προσεγγίσει την εμπνεύματη και αληθεία λατρεία του Θεού και άρα αδυνατεί να κατανοήσει τον αληθινό τρόπο με τον οποίο μπορεί να προσκυνά τον Κύριο. Βέβαια, οι πατέρες της Εκκλησίας μας ως σωστοί παιδαγωγοί δεν παραμένουν μονάχα στην αρνητική διατύπωση γύρω από τις προϋποθέσεις με τις οποίες πρέπει να προσεγγιθεί η λατρεία του Θεού, δηλαδή δεν αναφέρονται μόνο στην αμαρτία και πόσο ο άνθρωπος θα πρέπει να την αποφεύγει, αλλά κάνουν ένα βήμα παραπάνω, δίνοντας ακριβώς την ευκαιρία σε όλους εμάς να προσεγγίσουμε τον Θεό. Με ποιον τρόπο? Αναφέροντας τις συγκεκριμένες αρετές με τις οποίες θα πρέπει να ασκηθούμε, ώστε ως πραγματικοί και αληθινοί προσκυνητές να προσεγγίσουμε το πρόσωπο του Κυρίου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος διακηρύσει ότι η αληθινή λατρεία είναι εκείνη που χαρακτηρίζεται από την επιοίκεια, τη σοφροσύνη, την ελεημοσύνη, την ανεξικακία, τη μακροθυμία, την ταπεινοφροσύνη, την παροχή συγνώμης, την καλή προαίρεση, την πνευματική προθυμία και την ειλικρινή διάνοια. Με αυτόν τον τρόπο δίνει το πεδίο δράσης του καθενός από εμάς ξεχωριστά, ώστε να μπορούμε να προσεγγίσουμε το πρόσωπο του Κυρίου ασκώντας συγκεκριμένες αρετές, οι οποίες είναι εύκολες, δεδομένου ότι όλες αυτές υπάρχουν ήδη μέσα μας και μπορούμε να τις ανακαλέσουμε με τον πνευματικό αγώνα. Έτσι είναι ανάγκη να τονιστεί πως η λατρεία εν πνεύματι και αληθεία του Θεού πρέπει να συμβαδίζει απολύτως με μια ζωή ούκ εν λόγω, ουδέ εν απάτη, αλλά εν αυτής της έργης. Με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε ακριβώς ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τονίζει την αναγκαιότητα ασκήσεως του καθενός από εμάς ξεχωριστά πάνω σε συγκεκριμένες αρετές, ώστε με την βοήθεια αυτών των αρετών να οδηγηθούμε τελικά στην σύνδεση με την παρουσία του προσώπου του Θεού μέσα στη ζωή μας. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας με τη λατρεία εν πνεύματι και αληθεία δεν παραμένουν μόνο στην αναφορά του πνευματικού αγώνα, αλλά προχωρούν και παρακάτω και βλέπουν και τις σωτηριώδεις ανθρωπολογικές προεκτάσεις που έχει η πραγματική λατρεία του Θεού. Θα πρέπει να επισημάνουμε το γεγονός ότι η λατρεία εν πνεύματι και η αληθεία του Θεού συνδυάζεται με την υπό του Κυρίου απελευθέρωσή μας από τον θάνατο και τη φθορά. Το σωτηριώδες έργο και γεγονός απελευθέρωση του ανθρώπου από το δεσμά του θανάτου συνιστά την ανθρωπολογική προέκταση της προτροπής του Κυρίου προς τη Σαμαρίτιδα. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ερμηνεύοντας την εμπνεύματη και αληθεία και κυρίως την εναληθεία λατρεία του Θεού, τονίζει ότι η αλήθεια αποτελεί κατάσταση των μελώντων και υπέρβαση του τύπου και της εικόνας. Γι' αυτό και η κατάσταση των μελώντων, σύμφωνα με τον ίδιο πατέρα, είναι η απελευθέρωση από τον θάνατο και τη φθορά. Η λατρεία, επομένως, εν αληθεία, παραπέμπει στην αιωνιότητα της ανθρώπινης ύπαρξης και οι αληθινοί προσκυνητές καθίστανται εκείνοι που δια της αληθινής λατρείας του Θεού προγεύονται τη χαρά της αιώνιας μακαριότητας. Η σωτηριώδη προέκταση της εμπνεύματη και αληθεία λατρείας του Θεού οδηγεί τον άνθρωπο να υιοθετηθεί από τον ίδιο τον Θεό. Η αληθινή λατρεία αναδεικνύει τον άνθρωπο σε Υιό του Θεού κατά χάρη. Υπό τη συγκεκριμένη εινιολογική θεώρηση κατανοούμε το γεγονός ότι αληθινή λατρεία συνδέεται τελικά με τον προσωπικό αγιασμό του ανθρώπου. Κάθε φορά που ο άνθρωπος καθίσταται δοχείο της χάρης του Θεού, την ίδια στιγμή υιοθετείται από τον Θεό, αναδεικνύοντας τον ίδιο τον εαυτό του ως Υιό Θεού υπό την έννοια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Η πραγματική λατρεία του Θεού, εμπνεύματη και αληθεία, είναι το γεγονός εκείνο το οποίο οδηγεί στη θέωση. Σύμφωνα με τον Μέγα Βασίλειο, ως φωτισμός της διανοίας δια της λατρείας είναι το γεγονός ότι η εν το πνεύματι προσκύνηση την ως εν φωτή γινόμενη της διανοίας ημών ενέργειας υποβάλλει. Ο φωτισμός της διανοίας αποτελεί την έκφραση της αγιοπνευματικής εμπειρίας του ανθρώπου, της μετοχής δηλαδή του στον αγιασμό του πνεύματος. Άλλωστε, κάθε φορά που ο άνθρωπος μπορεί και προσεγγίζει τον Θεό με την εμπνεύματη και αληθεία λατρεία, είναι σε θέση να γίνει ο ίδιος του, όπως προείπαμε, δοχείο του Αγίου Πνεύματος, άρα να οδηγηθεί στο γεγονός της θεώσεως και της σωτηρίας. Η σωτηριολογική προέκταση της χριστιανικής λατρείας πατά πάνω στο γεγονός της παρουσίας του Κυρίου μέσα στον κόσμο ως στοιχείο σωτηρίας του ανθρώπου. Η χριστιανική λατρεία πλέον νοηματοδοτείται από το γεγονός της ταφής και της ανάστασης του Κυρίου ως βασικό άξονα της εμπνεύματη και αληθείας λατρείας του Θεού. Κάθε φορά που ο άνθρωπος οδηγείται δοξολογικά προς τον Θεό, ανανεώνει αυτή τη σχέση με τον Κύριο και ανανεώνει ουσιαστικά και τις προϋποθέσεις της σωτηρίας, δεδομένου ότι αγωνίζεται πνευματικά να αποφύγει την αμαρτία και οδηγείται στη συνεχή πορεία προς το πρόσωπο του Χριστού, το οποίο σώζει από τη φθορά και τον θάνατο. Άλλωστε, όπως είπαμε και προηγουμένως, η προτροπή για εναληθεία και λατρεία του Θεού δηλώνει το πρόσωπο του Χριστού ως μεσίτη μεταξύ ανθρώπων και Θεού, και γι' αυτόν με αυτόν τον τρόπο αποκτά έντονο χριστολογικό χαρακτήρα πάνω στη βάση κατά την οποία ο Χριστός είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Η σωτηριολογική αναφορά που προέρχεται μέσα από την προτροπή του Κυρίου μας οδηγεί ακριβώς στο πρόσωπο του Κυρίου ως πραγματικού Θεού. Μέχρι σε αυτό το σημείο έγινε μια έντονη παρουσίαση γύρω από το πώς οι πατέρες της Εκκλησίας μας ερμήνευσαν, κατανόησαν και δήλωσαν το γεγονός της λατρείας εν πνεύματι και αληθεία. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι μέσα στην Ορθόδοξη Πατερική Παράδοση και μέσα στην Ορθόδοξη Πατερική Θεολογία είχε έντονο ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίσετε το θέμα, γιατί ακριβώς μέσα από αυτό φανερώνεται ο πραγματικός τρόπος λατρείας του Θεού. Οι πατέρες της Εκκλησίας τονίσαν την εμπνεύματη και αληθεία λατρεία του Θεού για να δώσουν το υπόδειγμα σε όλους εμάς που επιθυμούμε να προσεγγίσουμε ορθόδοξα και λατρευτικά το πρόσωπο του Κυρίου. Συμπερασματικά λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι βασικό στοιχείο μέσα στην θεώρηση των πατέρων είναι η εμπνεύματη και αληθεία λατρεία του Θεού ως κατάργηση της εβραϊκής τυπολατρείας. Ο νόμος δεν αντικαθίσταται μόνο στους λειτουργικούς του τύπους, αλλά και σε βασικές του δομές. Έτσι λοιπόν ο Χριστός ερχόμενος στον κόσμο εγγενιάζει ένα καινούριο τρόπο λατρείας του Θεού πάνω στον οποίο καταργούνται οι αιματηρές θυσίες, ο τόπος στον οποίο κατοικεί ο Θεός, αλλά και το ίδιο το πνεύμα της λατρείας. Η νέα λατρεία του Θεού, ο νέος τρόπος λατρείας του Θεού, υποκαθιστά την εικόνα της παλαιάς, η οποία ήταν δεσμευμένη μέσα σε μια σειρά τύπων, οι οποίοι τύποι έπνιγαν και δεν βοηθούσαν τον άνθρωπο να προσεγγίσει πραγματικά και ελεύθερα τον Θεό. Η διαφοροποίηση εβραϊκής τυπολατρείας με την χριστιανική λατρεία βρίσκεται και στο γεγονός ότι μέσα στη χριστιανική λατρεία συναντάμε τη διδασκαλία περί Θεού. Η ταύτιση του Θεού Πατέρα και του Υιού με το Άγιο Πνεύμα και την αλήθεια, καθώς και η ανάδειξη της ισοτιμίας του Αγίου Πνεύματος με τον Πατέρα και τον Υιό, είναι γεγονότα της ενδοτριαδικής ενότητας, τα οποία αποτελούν στοιχεία σύνδεσης της χριστιανικής λατρείας. όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο και λίγο παραπάνω, ο άνθρωπος ο οποίος επιθυμεί να λατρεύσει πραγματικά τον Θεό καλείται να γνωρίζει ακριβώς τα στοιχεία τα οποία ορίζουν τη δογματική θεολογία της Εκκλησίας μας, επιβεβαιώνοντας τελικά ότι μέσα από τη θεολογία περί της Θείας Λατρείας εκφράζεται το δόγμα της Εκκλησίας. Φυσικά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η Παλαιά Διαθήκη αποτέλεσε τον τύπο της Νέας Λατρείας και οι χριστιανοί υιοθέτησαν κάποιες πτυχές της εβραϊκής λατρείας, όχι όμως και το πνεύμα της εβραϊκής λατρείας, το οποίο, όπως και προείπαμε, δεν ζωοποιούσε, αλλά σκότωνε και οδηγούσε τον άνθρωπο μακριά από τον Θεό. Όπως σημειώνει ο Αλέξανδρος Μέμαν, η λατρεία της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας συνδέονταν αποκλειστικά με το γεγονός της έλευσης του Μεσσία και τα περιστατικά της μεσιανικής του αποστολής. Με αυτόν τον τρόπο κατανοούμε ότι δεν θα μπορούσαν να αποτελέσει σχέση μεταξύ εβραϊκής λατρείας και χριστιανικής λατρείας, δεδομένου του γεγονότος ότι στη χριστιανική και μόνο λατρεία ο Χριστός εμφανίζεται ως σωτήρας και ως Μεσσίας, με την έννοια της σωτηρίας από τη φθορά και τον θάνατο. Και αυτό και πρέπει να τονιστεί, πως η χριστιανική λατρεία δεν είναι απλά και μόνο μια ιδιωτική λατρεία που κάποιος έφερε στον κόσμο, αλλά αποτελεί μια υπενθύμηση της Θείας Οικονομίας πάνω στο γεγονός της κατάργησης του θανάτου και της Αναστάσεως του Ιησού. Είναι η χριστιανική λατρεία μια καταγγελία του θανάτου και της Αναστάσεως του Κυρίου. Έξω από αυτή την πίστη στο πρόσωπο του Ιησού, έξω από αυτή τη διαβεβαίωση ότι τελικά ο θάνατος δεν έχει καμία δύναμη πάνω στον άνθρωπο, η χριστιανική λατρεία δεν έχει κανένα νόημα. Η διαφοροποίηση λοιπόν της χριστιανικής από την εβραϊκή λατρεία είναι σαφής και φυσιολογική. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο και ανακαίνισε τα πάντα. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία της ανακαινήσεως εντάσσεται και η παλαιά εβραϊκή λατρεία. Αυτήν την αλήθεια της ανακαίνησης και τον δυναμισμό με τον οποίο ο Χριστός διατύπωσε την πραγματικότητα την συναντάμε μέσα στην θεολογία του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος αναφέρει στους Κορινθίους «Τα αρχαία παρήλθε, ιδού γέγονε κοινά τα, κενά τα πάντα». Αυτήν την ανανεωτική αλήθεια πρέπει να βιώνει η χριστιανική εκκλησία μέσα από την χριστιανική ορθόδοξη λατρεία. Και όσο η Εκκλησία αναγνωρίζει αυτήν την σωτηριολογική βάση της παρουσίας του Ιησού μέσα στη ζωή της, τόσο μπορεί και ανανεώνει και μεταμορφώνει τις καρδιές και τις διάνοιες των εμπνεύματι λατρευόντων και όσων επιθυμούν να λατρεύσουν πραγματικά τον Θεό. Άλλωστε, η Εκκλησία ως κοινότητα αποτελεί το νέο Ισραήλ, ο οποίος αποκτά τον καινούριο τρόπο με τον οποίο αφομοιώνει τα παλαιά της Παλαιάς Διαθήκης και τα επαναδιατυπώνει έχοντας ως σημείο αναφοράς το πρόσωπο του Κυρίου. Οι πιστοί χριστιανοί, ως άνθρωποι που λατρεύουν πραγματικά εμπνεύματι και αληθεία τον Κύριο, καλούνται να προσφέρουν τον εαυτό τους θυσία στον Χριστό, να συσταυρωθούν με Αυτόν, να συναναστηθούν μαζί Του και να περπατήσουν μέσα στην καινούργια ζωή που φέρνει η Ανάσταση. Αυτή η απόρριψη της πλάνης, ο έντονος πνευματικός αγώνας, η καθαρότητα του νου καθώς και το άνοιγμα της καρδιάς προς τον Κύριο αποτελούν τα βασικά στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο που επιθυμεί να συναντήσει τον Χριστό εμπνεύματι και αληθεία. Η προτροπή του Κυρίου προς τη Σαμαρίτιδα αποτελεί μια λειτουργική υπενθύμηση ακόμα και στο σήμερα, πως κάθε φορά που ο άνθρωπος αποφεύγει την πνευματική ένωση με τον Θεό, αδυνατεί να λατρεύσει ορθόδοξα τον Θεό. Και αυτή η ορθόδοξη λατρεία είναι βασικό στοιχείο της ζωής της Εκκλησίας, όπως θα δούμε και σε επόμενες εκπομπές μας. Γι' αυτό και ο πιστός χριστιανός θα πρέπει να οδηγείται συνεχώς προς τον πνευματικό αγώνα, να αναγάγεται προς τα πνευματικά σκαλοπάτια της ένωσής του με τον Θεό, ώστε τελικά στη συνάντησή του με τον Κύριο εν Αγίω Πνεύματι να μπορεί και να λατρεύει τον Θεό εν πνεύματι και αληθεία. Φίλες και φίλοι, η απόψινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Είμαστε σίγουροι ότι προσπαθούμε να σας δώσουμε κάποιες πτυχές της Ορθόδοξης Χριστιανικής Λατρείας, ώστε αυτές να αποτελέσουν την βάση για τα επόμενα θέματά μας. Αν δεν τοποθετηθούν σωστά τα θεμέλια μιας ορθόδοξης λειτουργικής θεολογίας, είναι αδύνατο να κατανοήσουμε αργότερα το βάθος των μυστηρίων της Εκκλησίας και το λόγο για τον οποίο τελούνται μέσα σε αυτήν. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη φορά με αντίστοιχο θέμα λειτουργικής θεολογίας. Μέχρι τότε, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι μία. Πεμπτουσία.

με τον Γιάννη Κατσή. Ο Γιάννης Κατσής, τραγουδιστής και χοροδιδάσκαλος, ερευνά εδώ και χρόνια την παραδοσιακή μουσική των Θεσσαλικών Αγράφων και πραγματοποιεί συνεχώς επιτόπιες καταγραφές με σκοπό την ανάδειξη του μουσικού πολιτισμού αυτής της περιοχής. Θα ακούσουμε δείγματα αυτών των καταγραφών, των οποίων καθοριστική είναι και η συμβολή στην έρευνα και τη μουσική επιμέλεια του Βασιλείου Σμάνη. Τα τραγούδια αυτά διακρίνονται σε ιστορικά της ξενιτιάς, της αγάπης, του καθημερινού κοινωνικού βίου και πολλά είναι τα πασχαλιάτικα που λέγονταν εδώ μόνο τη διακαινήσιμη εβδομάδα. Μιας και από τα πρώτα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας οι κατακτητές δεν επέτρεπαν εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρως με τραγούδια και χορούς παρά μόνο το Πάσχα. Έτσι, δινόταν η ευκαιρία στον απλό λαό να τραγουδήσει και τραγούδια που δεν ήταν απαραίτητο να αναφέρονται στη λαμπροφόρο ημέρα. Το φαινόμενο αυτό οδήγησε στη διάσωση πολλών τραγουδιών με αποτέλεσμα αυτά να αποτελούν ξεχωριστή ενότητα, όπως το Ταϊτάι που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως από το Αηδονοχώρι Καρδίτσας, το οποίο τραγουδιέται αντιφωνικά την Τρίτη του Πάσχα. Είναι το πιο γνωστό και αντιπροσωπευτικό του χωριού, διπλός χορός σταυρωτός. Της Αλεξάνδρας στο βουνό κανείς δεν τα ανεβαίνει. Και η κόρη που τα ανέβαινε πλέκοντας το γαϊτάνι, πλέκοντας και αναπλέκοντας και ψιλοτραγουδώντας, και ο Χρυσικός αγνάντευε από το παραθύρι. Αυτού σου στέλνω, κόρη μου, ένα σκαρδί, ένα κουβάρι δηλαδή, μετάξει. Να φτιάσεις μπόλκες που κάμισο γυναικείο δηλαδή. 12 και 10 φουστανέλες. Και αν σε απομείνει τίποτα, φτιάσει μια σιριβέτα. Η σιρεβέτα είναι το σάλι που λέμε. Και η σιρεβέτα να είναι τρανή να έχει 40 φούντις. Πάσα φούντα να κρέμεται, δεκάρια και κοσάρια. Ναυτού σου στέλνω, Χρυσικέ, ένα δραμάκι ασίμι. Να φτιάσει κούπα και σταυρό, σταυρό και δαχτυλίδι. Κι αν σ' απομείνει τίποτα, φτιάσει μια αραβόνα. Και η αραβόνα να είναι καλή, να έχει 40 βούλες, πούλες δηλαδή, σφραγίδες. Το γύρισμα του τραγουδιού γίνεται με τις φράσεις «Ταϊ ταϊ, μωρε μπρόι, μωρε βίτη την», δηλαδή «μωρε δίτε την», την κόρη εννοείται, που ανεβαίνει στο βουνό. Η ντοπιολαλιά εδώ μετατρέπει το δέλτα σε βήτα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Θεσσαλοί μιλούσαν την αιωλική διάλεκτο, ενώ στη Δυτική Θεσσαλία είχαν προσθεθεί και τύποι της δωρικής διαλέκτου. Το ωμέγα, ας πούμε, γίνεται όμικρον ύψιλον, ου, π.χ. τον άλλον ελάνουν απάντουν, δηλαδή τον άλλον Ελλήνων απάντων. Στις καταλήξεις των ρημάτων το νι ταφ τρέπεται σε νι θήτα, εγέγονθο, Αττικό εγέγοντο, και έτσι οι διαφορές με το πέρασμα του χρόνου εισήλθαν και στον ποιητικό λόγο, σχηματίζοντας και διατηρώντας το γλωσσικό ιδίωμα. Παίζουν η μουσική κλαρίνο Νίκος Φιλιππίδης, βιολί Γιώργος Ρουμπής και Γιώργος Μαρινάκης, λαούτο Βασίλης Μάνης, σαντούρι Στέλλα Βαλάση και ντέφι Αποστόλης Σαμαράς. Στο τραγούδι πάντοτε ο Γιάννης Κατσής.

Ρίχνω το μαντιλάκι μου τριόδιπλο στον νόμο και παίρνω δίπλα τα βουνά, δίπλα τα κορφοβούνια. Βρίσκω τα λάφια να βουσκούν και να δροσολογιούνται. Και μια λαφίνα ταπεινή δεν πάει κοντά με τ' άλλα. Μόνο τα πόσκια περπατεί, τα πόζερβα γναντεύει. Μπεράτη από τα χάσια. Ως γνωστό, το τραγούδι της Λαφίνας εντοπίζεται και στις γειτονικές περιοχές με ποικίλες ποιητικές παραλλαγές. Ακολουθούν δύο τραγούδια της Ξενιτιάς. «Ξένεμ το μαντιλάκι σου» από το Αηδονοχώρι και «Εκεί ψηλά που περπατεί» σε ρυθμό συρτό από το Μοσχολούρισο Φάδων. Τα τραγούδια της Ξενιτιάς εδώ στη Θεσσαλία αποπνέουν τις πίκρες, τις λαχτάρες, την νοσταλγία του ξενιτεμένου και τον πόθο της επιστροφής στην πατρική γη. «Ξένεμ το μαντιλάκι σου, τι το έχεις λερωμένο? Το έχω για να γνωρίζουμε, φόντα έρχομαι από τα ξένα. Δώσ' μου το ξένε, δώσ' μου το να σου το μοσχοπλίνω. Να μην το πλύνεις με νερό, μήτε και με σαπούνι». Πληροφορητής ήταν ο αείμνηστος θεολόγος Εγλέζος, γεννημένος στο Αηδονοχώρι το 1925, ο οποίος το χόρευε κιόλας. Τα τραγούδια της Ξενιτιάς στην περίοδο της Τουρκοκρατίας βρέθηκαν στο απόγειο της σύνθεσής τους. Τότε ο ξενιτεμός των νέων ισοδυναμούσε με εξορία. Για το λαϊκό ποιητή η Ξενιτιά ήταν θάνατος. «Η Ξενιτιά και ο θάνατος αδέλφια λογιούνται», μας πληροφορεί. Ενώ σε άλλο τραγούδι ο ξένος στην Ξενιτιά πρέπει να βάλει μαύρα για να ταιριάζει φορεσιά με τσικαρδιά στη λαύρα. Η Ξενιτιά των Ελλήνων είναι γνωστή από την αρχαία εποχή. Ο Όμηρος στην Οδύσσια παραθέτει τον πόνο της Ξενιτιάς με την νοσταλγία του Οδυσσέα για την πατρίδα του και την Πενελόπη, με έντονο τρόπο εννοείται, όταν βρίσκεται εχμάλωτος στο νησί της Καλυψός. Από τα Βυζαντινά χρόνια κληρονομούμε μυθιστορίες και ποίηματα περί Ξενιτιάς. Ο Γιώργος Δροσίνης στο ποίημά του «Χώμα ελληνικό» παραθέτει στοιχεία ανάλογα των τραγουδιών που θα ακούσουμε. «Τώρα που θα φύγω και θα πάω στα ξένα και θα ζούμε μήνες χρόνους χωρισμένοι, άφησε να πάρω κάτι από σένα, γαλανή πατρίδα πολύ αγαπημένη. Κι αν το ριζικό μου έρημο και μαύρο μου γράψε να φύγω και να μην γυρίσω, το στερνό συγχώριο είσαι σένα θαύρο, το στερνό φιλί μου θέ να σου χαρίσω. Έτσι κι αν σε ξένα χώματα πεθάνω και το ξένο μνήμα θα είναι πιο γλυκό, σα θαυτείς μαζί μου στην καρδιά μου επάνω, χώμα αγαπημένο, χώμα ελληνικό». Και δεν είναι μόνο πόθος για την πολύ αγαπημένη πατρίδα, αλλά και για τα αγαπημένα πρόσωπα που είτε έμεναν πίσω είτε ξενιτεύονταν. «Εκεί ψηλά που περπατείς και χαμηλά κοιτάζεις, μην είδες μην αλόγιασες στον αγαπητικό μου. Σε τι τραπέζι τρώει ψωμί, σαν τι σουρμπέτι κάνει, πιανείς χεράκια τον κερνούν και τα δικά μου τρέμουν, πιανείς χυλάκια του μιλούν και τα δικά μου τρέμουν, πιανείς ματάκια τον τηρούν και τα δικά μου κλαίνε». Βαριά η Ξενιτιά από τα αρχαία χρόνια. Την Ξενιτιά, την Ορφανιά, την Πίκρα, την Αγάπη, τα τέσσερα τα ζήγιασαν, βαρύτερα είναι τα ξένα, θρυνεί ξανά και ξανά ο λαϊκός ποιητής.

Το σιρτό της αγάπης που ακολουθεί περιγράφει τη συνήθεια των νεαρών κοριτσιών να περνούν από τα κεντρικά σημεία του χωριού είτε για να πάνε στη βρύση να πιάσουν νερό είτε για άλλες δραστηριότητες που ανέθεταν οι γονείς τους. Με κύριο σκοπό βεβαίως να τις θαυμάσουν τα παλικάρια. Αυτό γινόταν στα περισσότερα χωριά της χώρας μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. Ασφαλώς σήμερα έχουν μεταλλαχθεί αυτοί οι τρόποι επικοινωνίας και εκφράσεως της αγάπης του πιο θαυμαστού δώρου του Θεού στον κόσμο. Η μελαχρινή του τραγουδιού με το σίσμα και λίγη μάτης ταράζει τον ψυχικό κόσμο όλων των παλικαριών μα και του πρωταγωνιστή που είναι ο ίδιος ο λαός, με αποτέλεσμα να την ερωτευθεί και να μην υπολογίζει στα πλούτη και την άνετη ζωή που θα του προσφέρει η πρώτη αρχοντοπούλα. Τι να τα κάνω τα φλουριά μπρος τη δική σου ομορφιά, ακούμε στο τσάμικο της Νταϊλιάνας. Έτσι και εδώ η αγάπη, ο έρωτας, δεν συγκρίνεται με πλούτη. Μελαχρινούλα πέρασε με λίγη περηφάνεια και τάραξε τον καθενέ κι όλα τα παλικάρια. Και τάραξε και μένανε που μ' είχαν στα παζάρια, που παζαρεύω μια κυρά, μια πρώτη αρχοντοπούλα.

Διακούσαμε τη συνήθεια των κοριτσιών να περπατούν ταρναριστά από την πλατεία του χωριού και επί τη ευκαιρία να τις θαυμάσουν τα παλικάρια. Στο επόμενο που ακολουθεί μας παρουσιάζεται το Σεριάνι των Ανδρών. Βγήκα ψηλά στα μάρμαρα, βγήκα να σιριανίσω. Βγήκα να ειδώ τις έμορφες και πίσω να γυρίσω. Αηδόνια και πουλάκια να μην λαλίσετε, κοιμάται ο καπετάνιος, μην τον ξυπνήσετε. Αν είσαι και αν δεν είσαι, στα ανάθεμα να πας. Εγώ καταλαβαίνω πως άλλον αγαπάς. Ποια ήταν αυτή που πέρασε και δεν μας καλημέρισε? Αυτή είναι η κόρη του παπά που περπατεί καμαρωτά. Τρεις ελιές και 9 ντομάτα, αγαπώ μια μαυρομάτα. Τρεις ελιές και 1 βαμμένη, αγαπώ μια παντρεμένη. Μη με κάνεις με το μάτι, βλέπει η μάνα από το κρεβάτι. Μη με κάνεις με το χέρι, παίρνει η μάνα μου χαμπέρι. Τραγουδιέται στη δεσκάτη.

Τι να σε κάνω γαλανή να γίνεις μαυρομάτα. Δεν είσαι κούπα για να πιω στα φίλη να σε φάω. Μονής η τσιούπρα του παπά που έρχεται από τα μπέλη. Φέρνει τα μήλα στην ποδιά, τα κύτρα στο μαντίλι. Δύο μήλα της εγύρεψα και αυτή μου δίνει πέντε. Δεν θέλω εγώ τα μήλα σου τα τσαλαπατημένα. Μον θέλω δυο από τον κόρφο σου τα μοσχομυρισμένα. Χορός συρτός ζερβός που εναλλάσσεται με τσάμικο. Το τραγούδι αυτό είναι από το Θραψίμι Καρδίτσας. Η σύνθετη λέξη κρασογάλανη χρησιμοποιείται ως γύρισμα στο τραγούδι. Τι εννοούμε γύρισμα? Τις μικρές αυτές φράσεις ή λέξεις που παραγεμίζουν το τραγούδισμα ώστε να συμπληρωθεί η μελωδική γραμμή. Διαβάζοντας ένα ποιητικό κείμενο μας παρέχεται η δυνατότητα να δούμε το νόημά του και να καταλάβουμε σε τι μέτρο είναι θεμελιωμένο. Όμως, τραγουδώντας το, ακούμε και το γύρισμα ή αλλιώς τσάκισμα του τραγουδιού. Τα γυρίσματα πολλές φορές δεν συμβαδίζουν με το κύριο θέμα του τραγουδιού. Υπάρχουν γυρίσματα που δηλώνουν προτροπή, όπως αυτό του τραγουδιού «Ταϊτάι» που ακούσαμε νωρίτερα. «Μωρε μπρόι, μωρε βίτιτιν». Γυρίσματα που χρησιμεύουν ως επιφωνήματα, όπως η κρασογάλανη ή ο λεβέντης που σέρνει το χορό του τσάμικου της ξενιτιάς που επίσης ακούσαμε νωρίτερα. «Ξένε με το μαντιλάκι σου, τι το έχεις λερωμένο, τράβα λεβέντη με το χορό». Επίσης, σε διάφορες λέξεις που απαντούμε στα δημοτικά μας τραγούδια, κάθε φορά που η μελωδική γραμμή απαιτεί μεγάλη χρονική διάρκεια στα φωνήεντα, προστίθενται το σύμφωνο νι, ώστε να διακρίνεται η ρυθμική αγωγή. Με αυτόν τον τρόπο οι εκτελεστές βοηθούνται περισσότερο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το τραγούδι της Άνοιξης που ακολουθεί από το Αηδονοχώρι Καρδίτσας. «Απρίλη, Απρίλη, νέμορφε, Μάη με τα λουλούδια. Ούλο τον τόπο γέμισες λελούδια και καλούδια και μένα βαριφόρτωσες την άσχημη γυναίκα. Θέλα την πάω στο χρυσικό να την αναλυγώσω, να τη λιώσω δηλαδή, να βγάλω λίτρα μάλαμα και δύο λίτρες ασίμι, να φτιάσω κούπα και σταυρό, σταυρό και δαχτυλίδι, το δαχτυλίδι να φορώ, την κούπα για να πίνω και το σταυρό να προσκυνώ για τη χριστιανοσύνη». Το γύρισμα εδώ είναι το γιο Μαριό, το όνομα Μαρία, όπου για τη λαϊκή στιχουργία είναι σχεδόν πάντοτε σε χρήση, αφού είναι συνυφασμένη με την ορθόδοξη παράδοση. Είναι λογικό, γιατί είναι το όνομα της Παναγίας.

τρεις σταυραϊτοί καθόντανε και τρεις καλοί λεβέντες. Καθόνταν κλέν τα ντέρτια τους και τα παραπονά τους. Ο ένας κλαίει που μέθησε και άλλος απούνε γέρος. Κι άλλος αγάπη έχασε και κάθεται και κλαίει. Νεσύ αϊτέμ που μέθησες, πάλι θα ξεμεθύσεις. Και εσύ αϊτέμ που αγάπησες, άλλη θα βρεις να πάρεις. Ναλιά που μεν που γέρασα και ασπρίσαν τα μαλλιά μου. Κλειστός από την Αργυθέα Αγράφων. Στη σημερινή εκπομπή μας, μας δόθηκε η ευκαιρία να προσεγγίσουμε περισσότερο την παραδοσιακή μουσική της Θεσσαλίας που παραμένει αναλύωτη χάρη στην κοπιαστική προσπάθεια όλων εκείνων που τη διασώζουν στη γνήσια μορφή της με επιτόπιες καταγραφές που αποτελούν αντικείμενο μουσικολογικής, λαογραφικής και ιστορικής μελέτης. Ο Γιάννης Κατσής, συλλέκτης τραγουδιών των περιοχών αυτών, μελετητής, τα απέδωσε όπως ακριβώς τα διδάχθηκε από τις προηγούμενες γενιές. Βαθύς γνώστης της τοπικής χορευτικής παραδόσεως, συνεχίζει να τη μεταλαμπαδεύει στις γενιές που μεγαλώνουν. Όπως προείπα, η μουσική επιμέλεια οφείλεται στον αγαπητό Βασίλη Σμάνη. Άλλος ένας άνθρωπος ταγμένος ψυχείται και σώματι στην παραδοσιακή μουσική. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που έρχεται από τα χρόνια της τουρκοκρατίας, από το χωριό Καλυφώνη Καρδίτσας. Είναι σε δύο ρυθμούς, τσάμικο και καλαματιανό. Τα δύο ρυθμα τραγούδια είναι πολύ παλαιά. Ποιος είναι άξιος και αγλίγορος και νυχτοπερπατάει να πάει τα χαιρετίσματα στο δόλιο το Ρινάκι, να μην αλλάξει τη λαμπρή, να μην λαμπροφορέσει. Τον Κωνσταντή βαρέσανε, τον έχουν βαρεμένο. Έπαιξαν η μουσική κλαρίνο Νίκος Φιλιππίδης, βιολί Γιώργος Ρουμπής και Γιώργος Μαρινάκης, λαούτο Βασίλης Μάνης, σαντούρι Στέλλα Βαλάση και ντέφι Αποστόλης Σαμαράς. Από τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Κώστα Ταλιαδόρο που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας

0: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.

0: Ενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
4: Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές. Είδαμε στην περασμένη εκπομπή την πορεία την οποία έκανε ο Ισραηλιτικός λαός από τη γη της Αιγύπτου προς τη γη της Επαγγελίας διά της Ερυθράς Θαλάσσης. Ελευθερώθηκε από τη γη των Αιγυπτίων και πέρασε προς την έρημο για να οδηγηθεί προς τη γη της Επαγγελίας. Όμως τόσους αιώνες που ήταν κάτω από την κυριαρχία των Αιγυπτίων είχε αποκτήσει αυτό τον αιγυπτιώδη βίο, την οτροπία των ειδωλατρών. Δεν ήταν εύκολο να καθαριστεί, δεν ήταν εύκολο να απαλλαγεί. Και πολλές φορές τα λεγόμενα αμαρτωλά πράγματα γίνονται φυσικά όταν συνηθίζουμε σε αυτά. Και βεβαίως πιθανόν αυτή η ζωή την οποία είχαν οι Ισραηλίτες όταν ήταν κάτω από την κατοχή των Αιγυπτίων παρέμεινε μέσα τους και έπρεπε να γίνει ένα ξεκαθάρισμα. Δηλαδή, όταν ήταν στην Αίγυπτο έβλεπαν τους Αιγυπτίους που πίστευαν και λάτρευαν διαφόρους θεούς, έπρεπε αυτοί όμως να λατρεύσουν το μόνο και αληθινό Θεό και γι' αυτό ο Θεός έπρεπε να δώσει τον νόμο του. Σε κάποια στιγμή λοιπόν, αφού πέρασαν την θάλασσα, στην έρημο, ο Μωυσής έλαβε εντολή από τον Θεό, ανέβηκε επάνω στο όρο Σινά και του έδωσε τις εντολές. Του είπε τι πρέπει να κάνουν, τις 10 εντολές, το δεκάλογο όπως συνήθως λέμε, αλλά δεν ήταν μόνο ο δεκάλογος, οι 10 εντολές, αλλά ήταν όλες οι οδηγίες που έδωσε ο Θεός για τη λατρεία. Πώς θα κατασκευάσουν τη σκηνή του μαρτυρίου, πώς θα λατρεύουν το Θεό, τις θυσίες κτλ. Είναι γραμμένα όλα αυτά στο Λεβιτικό, πέρα από τις 10 εντολές τις οποίες έδωσε ο Θεός. Λοιπόν, ο Μωυσής μπήκε μέσα στο γνώφο και είδε το Θεό. Μέσα στο γνώφο ήρθε σε κοινωνία με το Θεό, σε προσωπικό λόγο, σε προφορικό λόγο. Μπήκε μέσα στην άκτιστη ενέργεια του Θεού. Γιατί αυτός ο γνώφος δεν ήταν τίποτε άλλο παρά το φως του Θεού, η ενέργεια του Θεού, που λέγεται γνώφος, σκότος δηλαδή, διότι είναι υπερβολικά μέγα φως το οποίο δεν μπορούμε να το αντέξουμε να το δούμε. Μπήκε μέσα και εκεί παρέλαβε, άκουσε το Θεό, του μίλησε ο Θεός. Ξέρουμε ότι όταν φτάνει κανείς στη θεοπτία, τότε όλες οι αισθήσεις του ανθρώπου, του θεόπτου, γίνεται μία αίσθηση. Όταν κατέβηκε κάτω, μετά έγραψε αυτόν τον νόμο. Έχουμε λοιπόν τον προφορικό νόμο, τον προφορικό λόγο, και έπειτα έχουμε το γραπτό λόγο. Και έπρεπε να το κάνει αυτό, και το έκανε ο Θεός δηλαδή, διότι οι Ισραηλίτες και όλοι οι άνθρωποι της εποχής εκείνης είχαν χάσει την αίσθηση του Θεού που είχε ο Αδάμ στον Παράδεισο, και έγινε σύγχυση των ανθρωπίνων με τον θεϊκών, πίστευαν τα είδωλα, δεν ήξεραν τι να κάνουν, και έπρεπε να δοθεί ο νόμος για να εκδιώκεται η σύγχυση και ο άνθρωπος να πιστεύει πραγματικά στο Θεό. Έτσι λοιπόν θα δούμε στη σημερινή εκπομπή αυτό το γεγονός. Θα δούμε τον νόμο του Θεού και βεβαίως μέσα από την προοπτική ότι υπάρχει κτιστός νόμος και υπάρχει και άκτιστος νόμος. Ποιος είναι ο κτιστός, ποιος είναι ο άκτιστος και πώς ένας νόμος είναι ταυτόχρονα, μπορεί να είναι ταυτόχρονα και κτιστός και άκτιστος. Ο νόμος του Θεού που δίνεται στους ανθρώπους δίνεται, όπως το Μωυσή για παράδειγμα, δόθηκε μέσα από εμπειρία. Δηλαδή ο Μωυσής είχε εμπειρία και συνέχεια κατέγραψε το τι έλεγε και το τι είπε ο Θεός. Αυτό το Μωυσή, το παράδειγμα του Μωυσέως μάλλον, πρέπει να το ερμηνεύσουμε με την περίπτωση του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος λέγει «Υπάγει στον Παράδεισο έως τρίτου ουρανού», και συνέχεια ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού και υπάγει στον Παράδεισο και άκουσε ρήματα τα οποία δεν μπορεί να τα περιγράψει, και στη συνέχεια όταν τελείωσε αυτή η εμπειρία ο Απόστολος Παύλος κατέγραψε και είπε όλη αυτή τη θεολογία, ανέπτυξε, έζησε, του δόθηκε μάλλον καλύτερα μπορώ να πω όλη αυτή η θεολογία, και με αυτή τη θεολογία καθοδηγούσε τους χριστιανούς των εκκλησιών που εκείνος ίδρυσε. Ο νόμος του Θεού δεν ομοιάζει με τους νόμους των ανθρώπων. Και δεν ομοιάζει γιατί, σε ποια σημεία? Σε δύο σημεία. Το πρώτο, ότι ο νόμος του Θεού, ο νόμος των ανθρώπων είναι κτιστός, γράφεται με κτιστά λόγια και πάνω σε κείμενα, σε βιβλία κτλ. Είναι λόγος και κάθε λόγος είναι κτιστός. Ο νόμος του Θεού όμως δεν είναι μόνο κτιστός, είναι και άκτιστος. Δηλαδή, μέσα στις εντολές του Θεού υπάρχει, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, υπάρχει η ενέργεια του Θεού. Δηλαδή, όταν υπάρχει, έδωσε εδώ στην εντολή του και εμείς τηρούμε την εντολή, η εντολή, λέει ο Άγιος Μάξιμος, και ο Λόγος του Θεού είναι, μοιάζει σαν τον άνθρωπο που έχει το σώμα και την ψυχή. Εξωτερικά βλέπουμε στο σώμα, αλλά σιγά σιγά μπορεί να έχει κανείς φώτιση από το Θεό και να δει το πνεύμα, δηλαδή την ψυχή του άλλου ανθρώπου, δηλαδή το πνεύμα του νόμου. Και επομένως αυτό που λέμε εμείς νόμος του Θεού είναι κτιστός και άκτιστος, διότι έχει μέσα του την ενέργεια του Θεού. Δεν είναι απλώς ένας λόγος, δεν είναι απλώς ένα ρήμα, δεν είναι ένα αντικείμενο, δεν είναι μια λέξη, αλλά μέσα κρύβεται μια ολόκληρη ζωή, η ενέργεια του Θεού. Πρώτον. Δεύτερον, διαφέρει ο νόμος του Θεού από τον νόμο των ανθρώπων, γιατί ο νόμος του Θεού από τον νόμο των ανθρώπων, γιατί ο νόμος των ανθρώπων αποβλέπει σε μια ισορροπία που πρέπει να γίνεται μέσα στην κοινωνία. Ενώ αυτό είναι ο κτιστός νόμος. Ο κτιστός νόμος επιδιώκει, έχει σκοπό να επιφέρει κάποια ισορροπία και να κάνει μια οργάνωση. Δηλαδή αποβλέπει την οργανωμένη κοινωνία. Ενώ ο άκτιστος νόμος του Θεού δεν αποβλέπει σε αυτό, αποβλέπει στη θέωση του ανθρώπου. Και επομένως, ο νόμος του Θεού είναι κτιστός και άκτιστος. Είναι κτιστός γιατί καθαρίζει τον άνθρωπο από τα πάθη, και άκτιστος. Δηλαδή εξωτερικά βλέπουμε ένα νόμο. Βλέπουμε την εντολή του Θεού. Δίνει ο Θεός την εντολή. Με την εντολή την οποία δίνει, τηρούμε τις εντολές του Θεού, καθαρίζεται ο άνθρωπος. Και τότε αρχίζει ο φωτισμός. Και με αυτή την έννοια καταργείται ο κτιστός νόμος, τα λόγια, γιατί διότι χάρη του Θεού μπαίνει μέσα στην καρδία του ανθρώπου και λαμβάνει θέση ο άκτιστος νόμος, δηλαδή ο ίδιος ο Χριστός, λαμβάνει θέση μέσα στον άνθρωπο. Με αποτέλεσμα ο άνθρωπος τότε τηρεί το θέλημα του Θεού, αγαπά το Θεό, όχι γιατί το λέει κάποιος νόμος εξωτερικά, όχι γιατί το διάβασε μέσα στα Ευαγγέλια ή στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά γιατί μέσα στην καρδιά του κατοικεί αυτός ο ίδιος ο Χριστός. Έτσι λοιπόν, ο νόμος του Θεού είναι κτιστός και άκτιστος. προβλέπονται λατρείες, προβλέπονται τρόποι με τους οποίους θα τελούμε τη Θεία Λειτουργία. Τα τηρούμε όλα αυτά και σιγά σιγά έρχεται η χάρη του Θεού μέσα, η άκτιστη χάρη και ενέργεια του Θεού και αντικαθιστά τον κτιστό νόμο. Ο ίδιος ο Χριστός διευθύνει τον άνθρωπο. Αυτό που το λέμε έτσι θεωρητικά το έχει αναλύσει πάρα πολύ χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του. Το βλέπουμε αυτό στην επιστολή προς Ρωμαίους, αλλά και σε άλλες επιστολές όπως προς Γαλάτας και άλλες επιστολές. Εκεί τι ακριβώς λέει? Είχε μπροστά του να καθοδηγήσει τους Ιουδαίους, τους Χριστιανούς, μέσα από την διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, ο νόμος του Πνεύματος, το γράφει προς Ρωμαίους, στην επιστολή προς Ρωμαίους, ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού, ηλευθέρωσέ με, με ελευθέρωσε, από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Δηλαδή έλεγε ο Απόστολος Παύλος ότι μέσα μου αισθανόμουν τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Έβλεπε την κτιστότητα, την παθητότητα, τη φθαρτότητα, τη θνητότητα που γεννούσαν διάφορα πάθη και αμαρτίες και δεν μπορούσε να απαλλαγεί. Ο νόμος του Μωυσέως δεν τον μπορούσε να τον απαλλάξει τελείως, γιατί με τον νόμο του Μωυσέως τον έλεγε δεν θα κάνεις το ένα, δεν θα κάνεις το άλλο, συνειδητοποιούσε το πρόβλημα ότι υπάρχει κάτι κακό που γίνεται και δεν πρέπει να γίνεται. Αλλά δεν τον απάλλασε τελείως από το θάνατο, από τον νόμο του θανάτου και της αμαρτίας. Αλλά ο νόμος του Πνεύματος και της ζωής εν Χριστώ Ιησού ηλευθέρωσέ με, με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Εδώ ακριβώς βλέπουμε νόμο της αμαρτίας και του θανάτου που υπάρχει μέσα με την κληρονόμηση της φθαρτότητας και της παθητότητος. Και υπάρχει μετά και ο νόμος του Πνεύματος της ζωής. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος μιλάει για νόμο ο οποίος παιδαγωγεί στον Χριστόν. Λέει παιδαγωγός ο νόμος εις Χριστόν. Μας παιδαγωγεί. Λέει τι σημαίνει παιδαγωγός? Σημαίνει παίρνω το παιδί από το χέρι και το οδηγώ στο σχολείο. Παιδαγωγός. Σημαίνει παίρνει και τον οδηγεί. Λέει ο νόμος μας καθοδηγεί και μας οδηγεί προς τον Χριστό. Μας είναι παιδαγωγός. Δηλαδή, τηρώντας τον νόμο τις εντολές του Θεού, καθαρίζεται η καρδιά μας από τα πάθη, από το επιθυμητικό, το θυμικό και όλες αυτές τις ενέργειες, την αιγυπτιώδη εσωτερικά ζωή. Μας απαλλάσσει από αυτόν τον εσωτερικό κόσμο και μας οδηγεί στον Χριστό. Και έρχεται ο Χριστός και γίνεται μετά η ζωή μας. Γι' αυτό και λέει αλλού στην προς Ρωμαίους επιστολή, τέλος νόμου Χριστός. Τηρούμε τον νόμο και καθαρίζεται δια του νόμου η καρδιά από τα πάθη και ο άνθρωπος καθαρίζεται και οι αισθήσεις εσωτερικές και εξωτερικές και σωματικές και ψυχικές καθαρίζονται από τα πάθη και στη συνέχεια ο άνθρωπος ενώνεται με τον Χριστό, κατοικεί μέσα ο Χριστός με τον φωτισμό του νου και ανεβαίνει και στη θεωρία του Θεού. Γράφει κάπου ο Απόστολος Παύλος, εσείς λέει είστε η επιστολή του Χριστού. Δηλαδή βλέπετε πως ο νόμος ήταν γραμμένος πάνω σε πλάκες. Τώρα πλάκες δεν είναι εξωτερικά, είναι εσωτερικά η καρδιά του ανθρώπου. Είστε επιστολή Χριστού, διακονηθήσα από μένα, εγγεγραμμένη. Αυτή η επιστολή έχει γραφεί όχι με μελάνη αλλά με πνεύμα Θεού ζώντος. Γράφτηκε μέσα στην καρδιά με πνεύμα Θεού ζωντανού, του ζωντανού πνεύματος, μάλλον το πνεύμα του ζωντανού Θεού, του ζωντανού Θεού. Και δεν γράφτηκε πάνω σε πλάκες λίθινες όπως γράφτηκε ο Μωσαϊκός νόμος, αλλά σε πλάκες της καρδιάς σαρκίνες. Γράφτηκε μέσα στην καρδιά. Είναι αυτό που ο Απόστολος Παύλος μας λέει, ότι κατοικεί ο Χριστός, δηλαδή αγωνίζομαι και παλεύω ώστε να κατοικήσει ο Χριστός εν πνεύματι μέσα στην καρδιά μας. Αυτό τι σημαίνει? Αρχίζουμε με την τήρηση του νόμου, του κτιστού νόμου που γίνεται με τα λόγια. Διαβάζουμε τις λέξεις, είναι κτιστός νόμος. Ακούμε κηρύγματα, είναι κτιστός νόμος. Γιατί λέγεται κτιστός? γιατί προφέρεται με κτιστά λόγια και ρήματα, κτιστά ρήματα και κτιστά νοήματα, που έλεγε ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης. Και όσο τηρούμε αυτόν τον νόμο, τον κτιστό νόμο, καθαρίζεται η καρδιά από τα πάθη και τότε φτάνουμε στον άκτιστο νόμο, που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και αυτό γίνεται με το φωτισμό του νου, που γίνεται εσωτερικά νοερά προσευχή, και φτάνουμε έπειτα στη θεωρία του Θεού. Αυτό για να το δούμε καλύτερα, πρέπει λίγο να αναφέρω τη διδασκαλία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού γύρω από τους τρεις νόμους. Μια σημαντική διδασκαλία. Λέγει ότι όλοι οι άνθρωποι κινούνται γύρω από τρεις νόμους. Είναι ο ίδιος άξονας, αλλά ο ένας νόμος είναι εσωτερικότερος, ο άλλος ευρύτερος και ο άλλος μεγαλύτερος. Ευρύτερος, πιο ευρύς. Λέει λοιπόν ότι ο ένας νόμος είναι ο νόμος της συνειδήσεως. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι έχουν μέσα τους τη συνείδησή τους. Είναι δημιουργήματα του Θεού. Και ό,τι να κάνει ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του Θεού. Και μέσα του υπάρχει κάτι καλό. Και υπάρχει συνείδηση που του λέει όχι, μην το κάνεις εκείνο ή να το κάνεις εκείνο. Και στη συνέχεια όταν το κάνει, κάνει κάτι κακό, η συνείδηση τον ελέγχει ή τον επαινεί. Άρα λοιπόν είναι ο νόμος της συνειδήσεως. Και αυτό το λέει ο Μέγας αυτός πατέρας της Εκκλησίας, ο Άγιος Μάξιμος, στηριζόμενος στη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος λέει όταν έθνη νόμων μη έχοντα, φύσιν τα του νόμου ποιεί, δηλαδή όταν υπάρχουν έθνη που δεν έχουν το μοσαϊκό νόμο, αλλά έχουν μέσα τους το νόμο της συνειδήσεως, τότε λέει ούτι νόμων μη έχοντες, φύσιν τα του νόμου ποιεί. Εσωτερικά υπάρχει ο νόμος, είναι ο νόμος της συνειδήσεως. Όλοι οι άνθρωποι έχουν το νου. Το νου ο οποίος είναι ακάθαρτος και πρέπει να καθαριστεί. Και επομένως όλοι οι άνθρωποι μέσα τους έχουν κάποια σπίθα, τη φωνή της συνειδήσεως, γιατί είναι δημιουργήματα του Θεού. Ακόμη δεν είναι ξεκαθαρισμένα βέβαια. Ακόμη υπάρχει σύγχυση. Αλλά πάντως κάτι καλό υπάρχει σε κάθε άνθρωπο. Αυτός είναι ο νόμος της συνειδήσεως. Μετά είναι ο νόμος του Μωυσέως, ο μοσαϊκός νόμος. Έρχεται ο Θεός και δίνει στο Μωυσή τον νόμο και ξεκαθαρίζονται ακόμη τα πράγματα. Δηλαδή ξεφεύγει κανείς από τη σύγχυση που υπάρχει. Και αργότερα έρχεται ο Χριστός με την ενανθρώπιση του και δίνει τον νόμο της Θείας Χάριτος. Έχουμε λοιπόν τρεις νόμους στους οποίους όλοι κινούμαστε, όλη η ανθρωπότητα. Είναι ο νόμος της συνειδήσεως, ο νόμος του Μωυσέως και ο νόμος της Χάριτος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην ανθρωπότητα, συμβαίνει και σε εμάς. Δηλαδή όλοι μας έχουμε τη συνείδηση. Κάποια στιγμή όμως διαβάζουμε κάτι από το Παλαιά Διαθήκη, τη Γενή Διαθήκη και αρχίζουμε και λέμε «Α, έτσι το θέλει Θεός, το κάνω», καθαρίζεται η συνείδηση. Οπότε μέσα μας λειτουργεί η χάρη του νόμου, του Μωσαϊκού, του Μωυσέως, και μετά όσο κανείς αυξάνεται στην πνευματική του ζωή και έρχεται μέσα το Χριστός και καταλαβαίνει την Εκκλησία και κοινωνεί του σώματος και του αίματος του Χριστού και ζει την ευχαριστιακή ζωή, τότε μέσα του αισθάνεται το νόμο της Θείας Χάριτος. Έχουμε λοιπόν το νόμο του Μωυσέως. Ο Θεός έδωσε στο Μωυσή τον νόμο ώστε να αποφεύγεται αυτή η σύγχυση μεταξύ του αληθινού Θεού και των ψεύτικων θεών. Αυτός ο νόμος στην Παλαιά Διαθήκη λέγεται Διαθήκη ή λέγεται Λόγοι της Διαθήκης ή λέγεται Δεκάλογος ή Πλάκες της Διαθήκης ή Πλάκες του Μαρτυρίου ή Σκέτη Διαθήκη είτε Κιβωτός της Διαθήκης. Είναι οι γνωστές 10 εντολές τις οποίες έδωσε αυτός και γράφτηκαν, τις έγραψε ο Μωυσής επάνω σε δύο πλάκες. Είναι οι 10 εντολές. Όταν διαβάσεις κανείς προσεκτικά τις 10 εντολές θα δει ότι οι 4 πρώτες εντολές αναφέρονται στο Θεό. Ποια είναι τα καθήκοντά μας απέναντι στο Θεό. Και οι 6 επόμενες εντολές αναφέρονται στους ανθρώπους. Ποια είναι τα καθήκοντά μας απέναντι των ανθρώπων. Έχουμε την πρώτη εντολή που λέει εγώ είμαι Κύριος ο Θεός. Δεν υπάρχουν άλλοι θεοί πριν από μένα και εκτός από μένα. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Η δεύτερη εντολή είναι δεν θα κατασκευάσεις είδωλα. Η τρίτη εντολή δεν θα χρησιμοποιείς το όνομά μου για μάτια πράγματα. Η τέταρτη εντολή να τιμάς και να τηρείς την ημέρα του Σαββάτου και να έχεις αργία από όλα τα έργα, διότι όπως ο Θεός έκανε σε 6 μέρες τον κόσμο και το Σάββατο ανεπάφθη ο Θεός, έτσι και εσύ το Σάββατο να αναπάβεις. Βέβαια αυτό αντικαθεστάθηκε σε εμάς από την Κυριακή. Έτσι λοιπόν οι 4 πρώτες εντολές αναφέρονται στο Θεό, στα καθήκοντά μας, στις σχέσεις μας, το πω καλύτερα, προς το Θεό. Τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπες 6 εντολές αναφέρονται στους ανθρώπους. Είναι τίμα τον πατέρα και τη μητέρα σου. Η 5η εντολή. Η 6η εντολή, ου μη χεύσεις. Η 7η εντολή, ου κλέψεις. Η 8η εντολή, ου φωνεύσεις. Η 9η εντολή, να μη ψευδομαρτυρήσεις. Και η 10η εντολή, η τελευταία, να μη επιθυμήσεις όλα εκείνα τα οποία έχει ο πλησίον σου. Έχουμε λοιπόν τις 10 εντολές, επαναλαμβάνω, οι 4 εντολές αναφέρονται στη σχέση μας με το Θεό και οι άλλες 6 εντολές στη σχέση μας με τους ανθρώπους. Εδώ ακριβώς βλέπουμε ο Χριστός όταν ήρθε και δίδαξε. Τι είπε? Είπε ότι πρέπει να αγαπήσουμε. Αγαπήσει Κύριον τον Θεό σου εξόλης, εν όρη τη καρδία σου και εν όρη τη ψυχή σου και εν όρη τη διανοία σου και τον πλησίον σου ως εαυτόν. Και προχωρεί. Εν ταύτες τες δυσήν εντολές όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμαται. Δηλαδή έχουμε 10 εντολές. Ο Χριστός διδάσκοντας είπε ότι 2 εντολές. Δηλαδή τις πρώτες 4 την έκανε 1 εντολή που όλες αναφέρονται στο Θεό. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εν όλη την ψυχή σου και την καρδία σου και τη διανοία σου κτλ. Και οι άλλες προς τον πλησίον σου. Και μάλιστα έλεγε ως σε αυτόν, γιατί στην Παλαιά Διαθήκη αγαπούσαν τον πλησίο ως αν να αγαπούσαν τον εαυτό τους, αλλά όμως στην Καινή Διαθήκη τώρα έχουμε μια ευρύτητα, όχι απλώς σαν τον εαυτό σου, ξεπερνώντας τον εαυτό σου. Δηλαδή τι θέλω να πω, και εδώ είναι το άλλο σημείο, το πως ήρθε ο Χριστός και έφερε έναν πιο τέλειο νόμο. Δηλαδή ο νόμος που δόθηκε από τον άσαρκο λόγο, το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος στο Μωυσή, ήταν ένας προπαρασκευαστικός νόμος για τα δεδομένα της εποχής εκείνης. Επειδή υπήρχε μεγάλη ιδωλατρία και υπήρχε μια σύγκριση μεταξύ του Θεού και των θεών, των ψεύτικων θεών, έρχεται και ξεκαθαρίζει προοδευτικά. Και έρχεται μετά ο Χριστός και φέρνει ένα τελειότερο νόμο. Γι' αυτό και ο ίδιος είπε: εγώ δεν ήθελα να καταργήσω τον νόμο, αλλά για να τον πληρώσω. Έχει 2 έννοιες. Και να τηρήσω, τήρησε τον νόμο, αλλά κυρίως να το συμπληρώσω και να τον τελειοποιήσω. Ένας εκ των ερμηνευτών των γραφών, παλαιός, λέγε εδώ μοιάζει με τους ζωγράφους. Οι ζωγράφοι πρώτα κάνουν το σχήμα, κάνουν το σχήμα και το σχέδιο, να το πω καλύτερα, και συνέχεια ρίχνουν τα χρώματα και το ζωγραφίζουν. Αυτό ακριβώς έγινε εδώ. Ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης που δόθηκε από το Θεό, από τον Χριστό, τον άσαρκο λόγο στο Μωυσή, σχημάτισε το χώρο στον οποίο πρέπει να κινείται ο άνθρωπος. Και έρχεται ο Χριστός και το χρωματίζει, το τελειοποιεί. Πού γίνεται αυτό? Στην επιτόρος ομιλία. Όπως δηλαδή ο Μωυσής ανέβηκε πάνω στο όρο Σινά και είδε τον άσαρκο λόγο και του έδωσε τον νόμο, ο ίδιος ο Χριστός τώρα ανεβαίνει πάνω σε ένα όρος, ανεβαίνει, παίρνει τους μαθητάς του και αρχίζει και τους διδάσκει. Και τους είναι επιτόρος ομιλία που αρχίζει με τους μακαρισμούς και στη συνέχεια τελειοποιεί αυτό που έδωσε στην Παλαιά Διαθήκη. Γιατί τι είπε? Ερέθη τις αρχαίες ου φωνεύσεις. Δηλαδή στους αρχαίους, τους παλαιούς Ισραηλίτες, ελέγχθησε τον νόμο να μη φωνεύσεις. Εγώ όμως λέγω ότι πάσο οργιζόμενος του αδελφού αυτού ένοχος έστεν την κρίση. Δηλαδή εγώ τώρα προχωρώ παραπέρα, όχι μη φωνεύσεις. Εκείνος ο οποίος θα οργιστεί μέσα του εναντίον του αδελφού του χωρίς να το φωνεύσει σωματικά, αυτός θα είναι ένοχος στην κρίση. Άρα προχωρεί βαθύτερα μέσα στην καρδία. Ή λέει πιο κάτω, ερέθη τις αρχαίες ου μη χεύσεις. Δηλαδή να μην αφήνει κανείς τη γυναίκα του και να πηγαίνει μια άλλη γυναίκα και να μην διαπράττει ένα σαρκικό παράπτωμα. Εγώ δεν λέγω ημίν, τώρα εγώ σας λέω. Αυτό είναι οι βάσεις. Αλλά προχωρούμε και πιο πέρα, δεν καταργείται αυτό. Εγώ λέγω ημίν ότι πας ο βλέπουν η γυναίκα προς το επιθυμήσε, ήδη εμίχευσεν εν την καρδία αυτού. βλέπετε την τελειότητα. Λέει τώρα δεν είναι απλώς να μην μοιχεύει κανείς ο άντρας με μια άλλη γυναίκα ή η γυναίκα με άλλον άντρα. Αλλά τώρα πάμε και βαθύτερα. Δεν πρέπει εκείνος που επιθυμεί και δεν έχει διαπράξει το αμάρτημα και επιθυμεί, βλέπει κάποιον άνθρωπο, γυναίκα, άνδρα και το επιθυμεί μέσα του, δεν το έχει πραγματοποιήσει, ήδη αμάρτησε μέσα στην καρδία του. Δηλαδή εδώ πια εισέρχεται βαθύτερα ο νόμος. Δεν είναι εξωτερικός, αλλά μπαίνει μέσα στην καρδία του ανθρώπου. Το ίδιο γίνεται για το διαζύγιο. Λέει στους αρχαίους, λέχθη αυτό, τώρα εγώ σας λέω εκείνο, για τον όρκο, για την ανταπόδοση, για την αγάπη, πώς πρέπει να λειτουργεί η αγάπη, για την ελεημοσύνη, για την αληθινή προσευχή, για την νηστεία. Δηλαδή γινόταν οι προσευχές εξωτερικά, με λατρεία εξωτερική. Τώρα η προσευχή πρέπει να προχωρήσει μέσα στην καρδία και να γίνει καρδιακή προσευχή. Επομένως κάνει λόγο για τον οφθαλμό της ψυχής, για το νου της ψυχής, που είναι ο οφθαλμός της ψυχής, που είναι ο νους της ψυχής, δεν βλέπει μόνο εξωτερικά τα πράγματα. Έρχομαι λοιπόν τον νόμο στην Παλαιά Διαθήκη και έχουμε τον νόμο στην Καινή Διαθήκη, που είναι συμπλήρωσης, που είναι τελειοποίησης, γιατί, όχι γιατί ο Θεός έδωσε κάτι διαφορετικό, αλλά γιατί ήταν σύμφωνα με τις ανάγκες των ανθρώπων. Την εποχή εκείνη δεν μπορούσαν αμέσως να φτάσουν στην τελειότητα του νόμου, γιατί ήταν κάτω από την κυριαρχία των Αιγυπτίων και είχαν επηρεαστεί, είχαν επιδράσει σε Αιγυπτιακές. Και αφού τήρησαν τον νόμο, τώρα τους δίνει κάτι ευρύτερο, όπως γίνεται στο σχολείο. Από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου βάζουμε τη βάση και συνέχεια προχωρεί η γνώση και ο δάσκαλος πάνω στα θεμέλια αυτά οικοδομεί το σπίτι αυτό της γνώσης. Και αυτή την τελειότητα του νόμου το βλέπουμε σε ένα καταπληκτικό κείμενο το οποίο έχει γράψει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Είναι δεκάλογος της κατά Χριστόν νομοθεσίας, έτσι το ονομάζει. Έχουμε το δεκάλογο στην Παλαιά Διαθήκη. Έχουμε επίσης τη συμπλήρωση που έγινε από τον Χριστό και έχοντας υπόψη του ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς αυτή τη διδασκαλία του Χριστού, προχωρεί και κάνει, ερμηνεύει το δεκάλογο, ερμηνεύει τις 10 εντολές που έγραψε ο Μωυσής μέσα από την Καινή Διαθήκη. Και έχουμε το δεκάλογο της κατά Χριστό νομοθεσίας, ας πούμε μερικά παραδείγματα. Έλεγε ο νόμος ο πρώτος, ου μοιχεύσεις. Εγώ λέγει, όπως γράφει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, εδώ όχι μόνο μη μοιχεύσεις, αλλά να ασκήσεις και ψυχική παρθενία. Ο νόμος ο παλαιός έλεγε ου φωνεύσεις. Εδώ όχι μόνο δεν πρέπει να φωνεύσεις, αλλά θα αγωνιστείς να μην χάσεις την υιοθεσία. Καταπληκτικός λόγος. Όχι, λένε μερικοί, δεν σκότωσα, δεν εφώνευσα, δεν έχω κάνει καμιά αμαρτία. Είσαι υιός του Θεού κατά χάριν. Αισθάνεσαι το Θεό πατέρα σου. Η Παλαιά Διαθήκη έλεγε ου κλέψεις. Εδώ δεν πρέπει να αρκεστεί κανείς το ου κλέψεις, αλλά να δώσεις και κρυφά. Η Παλαιά Διαθήκη έλεγε αγαπήσει τον πλησίον ως εαυτόν. Εδώ δεν πρέπει να αγαπάμε τον άλλον ως τον εαυτό μας, αλλά πάνω από τον εαυτό μας. Και να θυσιάζουμε τον εαυτό μας για τον άλλον. Αυτή είναι η αγάπη. Αυτή είναι η κένωση. Στην Παλαιά Διαθήκη έλεγε ούτε επιθυμείς ως το πλησίον σου εστί. Να μην επιθυμήσεις όσα ανήκουν στον πλησίον σου. Εδώ όχι μόνο αυτό δεν θα επιθυμήσεις, να δώσεις ό,τι έχεις και στον αδελφό σου που πεινάει και υποφέρει και ή δυνατόν να γίνεις φτωχός εσύ για να ζήσει ο άλλος. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι έχουμε την Παλαιά Διαθήκη που έδωσε ο άσαρκος λόγος στο Μωυσή. Έχουμε την Καινή Διαθήκη, τις νέες εντολές που έδωσε ο Χριστός ως εσαρκωμένος λόγος στο νέο Ισραήλ της Χάριτος του Θεού, και έχουμε βέβαια το δεκάλογο της κατά Χριστό νομοθεσίας του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, που δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να παρουσιάζει αυτόν τις εντολές και τον νόμο της Καινής Διαθήκης. Οπότε τηρούμε τον κτιστό νόμο, διαβάζουμε, ακούμε, διαβάζουμε βιβλία και τα λοιπά. Αυτός είναι ο κτιστός νόμος. Σιγά σιγά όμως μπαίνουμε μέσα στο πνεύμα του νόμου, στην ψυχή του νόμου, έως ότου έρθει ο Χριστός και κατοικήσει μέσα στην καρδιά μας με το φωτισμό του νου, με την προσευχή, με τη θεωρία, και τότε βιώνουμε τον άκτιστο νόμο, την κοινωνία με το Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο. Και τότε γίνεται μια εσωτερική Θεία Λειτουργία. Οπότε ο νόμος του Θεού στην Παλιά και στην Κοινή Διαθήκη είναι κτιστός και άκτιστος. Τηρώντας τον κτιστό οδηγούμαστε προς τον άκτιστο νόμο, την κοινωνία μας με τον Θεό. Χαίρετε.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3. Πεμπτουσία.

Κύριε, εισάκουσον στο σεφείς μου, ενώψε τη δεησή με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλο σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεβίωξον εκτρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γη την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασε με πεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνίστην ημερών αρχαίων, εμελέτσε εν πάσου της έλη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προσέτας κύρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδροσή. Ταχύς άκουσον, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου.

Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήρωμε από τις ανομίες μου και τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμον ο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσε τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρίνες θέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθη και εν αμαρτίες ετήθησε με ημίτε μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπησα στάδελα και τα ακρίβεια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπετε καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιών αλευκαλτήσω με. Ακουτιείς με αγκαλίαση και ευφροσύνη. Αγκαλιάσουν δε οστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας με εξάλληψον. Καρδία καθαρά χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε αν του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγκαλία σου σωτηρίου σου και πνεύμα τη γερμονικό στήριξον. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβήσε τη σε επιστρέψου. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου και η δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ήθελες αστησίαν εδώ κάτω, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συνετριμένο. Καρδία συνετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ου και εξοδενώσει. Αγάπητον Κύριε την ευδοκία στη Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι ο θυσιαστήριός σου μόσχος.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστες αμαρτίες ημών, Δέσποτας συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγια επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένεγε το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστή το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών την επιούσιον δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφούμε τους φιλέτες ημών, και εμείς εν έχεις μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειλε

Αλλά επίβλεψε ο γενήνωσες πλαχνός και λύτρωσε ημάς εν τα εχθρόν ημών. Σίγαρη Θεός ημών και εμείς λαός σου, πάντες εργαχειρών σου.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράμου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς,

Στην εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου θα είναι αφιερωμένη η σημερινή μας εκπομπή. Σε ένα κείμενό του με τον τίτλο «Θεοτόκος και Αϊπάρθενος», ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Θανιλοάε γράφει: «Νάπως περιγράφει ο Νικόλαος Καβάσιλας την απαρχή της νέας σχέσης του Υιού του Θεού με την ανθρωπότητα, απαρχή που εγκαινιάζεται με τη σύλληψη της Παρθένου Μαρίας. Αλλά το ακόμη πιο θαυμαστό είναι το εξής. Ο Θεός ούτε προειδοποίησε τον Αδάμ, ούτε τον έπεισε να του δώσει την πλευρά από την οποία έπρεπε να δημιουργηθεί η Εύα. Τον εκείμησε και έτσι, έχοντας του αφαιρέσει τις αισθήσεις, του απέσπασε το μέλος. Ενώ για να προχωρήσει στη δημιουργία του νέου Αδάμ, εδίδαξε προηγουμένως την Παρθένο και περίμενε την πίστη και την παραδοχή της. Για τη δημιουργία του Αδάμ πάλι συσκέπτεται με τον μονογενή του Υιό λέγοντας «ποιήσομεν άνθρωπον». Όταν όμως χρειάστηκε να εισαγάγει τον πρωτότοκον, αυτόν τον θαυμαστόν σύμβουλον εις την οικουμένην, όπως λέει ο Παύλος, και να πλάσει

τήρησε όλα εκείνα που είχε υποχρέωση να τηρήσει. Αν αποδείχθηκε άνθρωπος τόσο ευγνώμων και δεν παρέλειψε τίποτα από όσα του χρωστούσε, πώς είναι δυνατόν να μην φερόταν εξίσου δίκαια και ο Θεός? Αν η Παρθένος δεν παρέλειψε τίποτα από αυτά που μπορούν να αναδείξουν τη μητέρα του Θεού και τον αγάπησε με τόσο σφοδρό έρωτα, θα ήταν βέβαια εντελώς απίθανο να μην θεωρήσει ο Θεός υποχρέωσή του να της δώσει εισάξη άμοιβη, να γίνει υιός της. Και πλάθεται έτσι με λόγο μητρικό ο του πατρός λόγος και κτίζεται με τη φωνή του κτίσματος ο Δημιουργός.

Η πνευματική ένωση με το Υιό του Θεού, συνεχίζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Στανιλουάε, μέσα σε όλο της το είναι την κατέστησε ένα είδος νύμφης του. Αυτή η ένωση μέσα στην αγάπη δημιούργησε μέσα της μια τόσο δυνατή παρουσία του ρήματος με το Άγιο του Πνεύμα και η αγάπη του για την ανθρωπότητα εντάθηκε τόσο πολύ που άρχισε να σχηματίζεται ως άνθρωπος μέσα σε αυτήν, από αυτήν, ελκύοντάς την μέσα στη σχηματιζόμενη υπόστασή του σαν να ήταν η ίδια της η φύση, ανθρώπινη εικόνα της θεότητας. Αλλά ευρισκόμενη σε ένα τέτοιο βαθμό αγαπητικής ένωσης με τον Υιό που λαμβάνει την ανθρώπινη φύση του από αυτή, αυτήν που τον αγαπά τόσο δυνατά και που με την σειρά του την αγαπά, δεν μπορεί να εκπέσει από αυτήν την αγάπη που την έκανε να τον προσμένει, μένοντας παρθένος, αλλά ταυτόχρονα και όντας νύμφη και ακόμη μετά που έγινε μητέρα του. Η καθαρή και τέλεια αγάπη της για αυτόν την έκανε να ενώσει μέσα της τη μητρότητα και την παρθενία, πράγμα αδύνατο για τις άλλες γυναίκες. Η αγάπη της για τον Υιό του Θεού, γεμάτη από την αγάπη του Υιού του Θεού για αυτήν, ενώνει την παρθενία με τη γέννηση, εξηγώντας αυτό το μυστήριο που δεν κατανοείται από μια λογική που της λείπει η αγάπη. Αυτή η αγάπη εξηγεί ακόμη το γεγονός ότι μένει πάντα παρθένος, αν και έγινε μητέρα, και δεν σκέφτηκε ποτέ παρά μόνο το γιο της. Γι' αυτό εικονίζεται πάντα με το γιο της στα χέρια ή πλάι στο γιο της σε στάση προσευχής. Γι' αυτό απευθύνουμε σε αυτήν περισσότερο από όσο σε όλους τους Αγίους τις προσευχές μας, πεπισμένοι ότι η ένωση με το γιο της

βασισμένη σε μια αγάπη πολύ μεγαλύτερη από την ένωση και την αγάπη ανάμεσα σε κάθε άλλο δημιούργημα και εκείνον, την κάνει να εισακούγεται περισσότερο από κάθε άλλον Άγιο ή Άγγελο από το γιο της όταν προσεύχεται για μας.

Ο Μητροπολίτης Διοκλίας, Κάλιστος Γουέρ, στο βιβλίο του «Το έσχατο μυστήριο, κείμενα για την υπεραγία Θεοτόκο» των εκδόσων «Εν Πλώ», γράφει: «Ο χριστιανισμός είναι θρησκεία λειτουργική». Αυτό δηλώνει ο Ρώσος Ορθόδοξος Θεολόγος και πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι. «Η Εκκλησία είναι πάνω απ' όλα λατρευτική κοινότητα. Η λατρεία έρχεται πρώτη, το δόγμα και οι κανόνες κατόπιν». Κατά έναν άλλο Ρώσο Ορθόδοξο συγγραφέα, τον λειτουργιολόγο Αρχιμανδρίτη Κυπριανό Κέρν, ο εκκλησιαστικός χορός είναι έδρα θεολογίας. Επιβεβαιώνουν και οι δύο την πολύ γνωστή αρχή του Αγίου Προσπέρου της Ακιτένης: «Ο κανόνας της προσευχής ας ορίσει τον κανόνα της πίστεως». Αν δε αυτό ισχύει για όλες τις πτυχές της χριστιανικής θεολογίας, αληθεύει ακόμα περισσότερο για την πίστη της Εκκλησίας αναφορικά με την ενσώματη μετάσταση της Θεοτόκου. Στη χριστιανική Ανατολή, το δόγμα της μεταστάσεως περισσότερο εορτάζεται παρά περιγράφεται, αρθρώνεται δε κυρίως λειτουργικά, περισσότερο ίσως από κάθε άλλο αντικείμενο πίστος. Όταν δηλαδή εμείς οι Ορθόδοξοι θέλουμε να μιλήσουμε για την τελική δόξα της Θεοτόκου, δεν χρησιμοποιούμε τόσο τη γλώσσα της θεολογικής ανάλυσης, όσο αυτή του ένου και της λατρείας. Η δοξολογική αυτή προσέγγιση εκφράστηκε ωραία από τον Ρώσο έξαρχο Δυτικής Ευρώπης, τον Μητροπολίτη Βλαδίμηρο, όταν το 1950 ερωτήθηκε από μέλη της Ρωμαιοκαθολικής Ιεραρχίας στη Γαλλία ποια είναι η διδασκαλία της Ορθοδοξίας για την κοίμηση. Τους απάντησε στέλνοντάς τους απλώς τα ορθόδοξα λειτουργικά κείμενα της 15ης Αυγούστου και είπε ότι δεν είχε τίποτα να προσθέσει σε ό,τι ήταν γραμμένο εκεί μέσα.

Στην Ιερουσαλήμ, μαζί με τη μνήα του θανάτου της Μαρίας, αντικείμενο προσκύνησης έγινε και ο τάφος της, ο οποίος βρίσκεται στους πρόποδες του όρους των Ελαιών, όχι μακριά από τη Γεθσημανή. Οι σημερινοί προσκυνητές θυμούνται ασφαλώς την τοποθεσία με την είσοδο που μοιάζει με τούνελ και τα σκαλιστά στον βράχο σκαλοπάτια που οδηγούν κάτω στον τάφο. Η προσκύνηση του τάφου της Θεοτόκου επιβεβαιώνεται αρχικά από κείμενα του τέλους του 5ου αιώνα, κείμενα δηλαδή λίγο πολύ σύγχρονα με τις πρώτες σωζόμενες διηγήσεις περί της κοιμήσεως. Ο τάφος υπήρξε πάντα άδειος. Εξ όσων γνωρίζω, καμία ομάδα χριστιανών δεν ισχυρίζεται, ούτε έχει στο παρελθόν ισχυριστεί, ότι κατέχει το σώμα της Παρθενού Μαρίας ή μέρος του σώματός της. Αντιθέτως, υπάρχουν πολλά τεμάχια του Λιψάνου της μητέρας της, Αγίας Άννας, καθώς και του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού. Υπάρχουν ασφαλώς δευτερεύοντα λείψανα από τη Θεοτόκο, όπως μέρος των ενδυμάτων της, αλλά από το ίδιο της το σώμα δεν υπάρχει τίποτε απολύτως. Η απουσία λειψάνων αποτελεί μία ένδειξη της ενσώματη μεταθέσεως της Παναγίας, αλλά όπως και τα περισσότερα επιχειρήματα που απορρέουν από τη σιωπή, δεν είναι από μόνο του αρκετό. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης μπορεί να θεωρηθεί ότι συνοψίζει την σύγχρονη Ορθόδοξη συνένεση όταν γράφει, συμπληρώνοντας αυτό που θεωρεί ότι λείπει από το τέλος του Συναξαρίου στα λειτουργικά βιβλία. Σημειούμεν εντάφθα ότι η κυρία ημών Θεοτόκος μετά την εντοτάφο τριήμερον αυτής κοίμησιν, όχι μόνον μετέστη, αλλά και ανέστη από του τάφου και ανελήφθη εις τους ουρανούς, ήτι ηνώθη πάλιν η ολόφωτος αυτής ψυχή με του Θεοδόχου αυτής σώματος και ούτως ανέστη από του τάφου. Και μετά την Ανάστασήν της ευθύς ανελήφθη σύσσωμος εις τους ουρανούς, μάλλον δε και υπέρ ουρανούς.

Η Αγία Παρθένος είναι μοναδική με την έννοια ότι μία μόνο ενσάρκωση του Θεού υπήρξε, άρα μόνον μία μπορεί να είναι η μητέρα του Θεού. Σε όλη την ιστορία του κόσμου, τόσο στο παρελθόν όσο και στο μέλλον, μόνο μία φορά γεννήθηκε βρέφος, το οποίο ενώ ήταν τέλειος άνθρωπος, είναι όμως και το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού. Και έτσι σε όλη την ιστορία του κόσμου, τόσο στο παρελθόν όσο και στο μέλλον, μία μόνο γυναίκα υπήρξε η οποία επελέγει για να γίνει με την κυριολεκτική και φυσική έννοια Θεογεννήτωρ. Είναι αλήθεια ότι πνευματικά όλοι καλούμαστε να γεννήσουμε τον Θεό στις καρδιές μας, αλλά στην περίπτωση αυτή μιλάμε για μια μητρότητα μυστική και όχι σωματική. Στα κείμενα που αφορούν στην κοίμηση, η μοναδικότητα της Μαρίας υπογραμμίζεται, καθώς επισημαίνονται και συνεχώς επαναλαμβάνονται οι αναλογίες μεταξύ αυτής και του Χριστού. Ως μητέρα του ήταν και είναι με έναν μοναδικό τρόπο κοντά στον Σωτήρα. Δια της θείας της μητρότητος η ζωή της εναρμονίστηκε με τη δική του, από κάθε δυνατή άποψη, με εξαίρεση βεβαίως το πολύ σημαντικό σημείο διαφοροποίησης ότι εκείνος μεν είναι ο μονογενής Υιός του Θεού, Θεός κατά φύσιν, ενώ εκείνη είναι κτιστός άνθρωπος κατά χάριν θεωμένη. Επειδή τον μιμήθηκε σε όλα, επειδή στα αλήθεια τίποτα δεν χωρίζει τη μάνα από τον γιο, ό,τι βίωσε εκείνος το βίωσε και εκείνη. Όταν έπασχε επάνω στο σταυρό, συνέπασχε μαζί του. Υπέστη εκείνος θάνατο και ταφή και εκείνη δεν αρνήθηκε να υποστεί τα ίδια πράγματα. Ανέστη εκείνος εκ νεκρών, ανέστηκε εκείνη. Ανελήφθη με το σώμα του στους ουρανούς και το δικό της σώμα μετάρσιον εις ουρανούς ανεβίβασεν. Έτσι η μετάσταση της Θεοτόκου μπορεί να θεωρηθεί ως άμεση συνέπεια της μητρότητάς της και άρα πρόκειται για ένα μοναδικό προνόμιο. Μόνον ένα πρόσωπο έγινε κατά σάρκα θεογεννήτρια, συνεπώς μόνο ένα πρόσωπο κλήθηκε πρώτης Δευτέρας Παρουσίας να μετάσχει σωματικώς την Ανάσταση και Ανάληψη του Χριστού. Την ενσώματη μετάσταση η Ορθοδοξία δεν τη βλέπει μόνον ως συνέπεια της Θείας Μητρότητας, αλλά σε μικρότερο βέβαια βαθμό ως καρπό και εκπλήρωση της εξέχουσας αγιότητας της Μαρίας, διυπερβάλλουσαν καθαρότητα, όπως ψάλλουμε στο μεγάλο εσπερινό της εορτής.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.

Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Αυτό είναι το κύριο νόημα της μεταστάσεως της Αϊπαρθένου, θεωρούμενο ως διακεκριμένο προνόμιο. Στην περίπτωση της Μαρίας και μόνον αυτής, η Ανάσταση του σώματος προηγήθηκε και αποτελεί ήδη τετελεσμένο γεγονός. Παρέκαμψε τον θάνατο και την κρίση και ως πλήρες και απαρτιωμένο πρόσωπο, με το σώμα και την ψυχή της, κατοικεί ήδη από τώρα στην δόξα του μέλλοντος αιώνος. Σ' αυτό είναι όντως μοναδική. Κανένα άλλο κτιστό πρόσωπο δεν πρόλαβε τα έσχατα με τέτοιο τρόπο. Αυτή όμως είναι μόνο η μισή αλήθεια. Ενώ η Μαρία είναι πραγματικά μοναδική, είναι όμως και υπόδειγμα ανθρώπου, κάτοπτρο, στο οποίο βλέπουμε να αντανακλάται το αληθινό μας πρόσωπο. Στον τελικό δοξασμό της βλέπουμε να αποκαλύπτεται ο υπέρτατος σκοπός για τον οποίο δημιουργήθηκε το ανθρώπινο γένος. Ο πατήρ Αλέξανδρος Σμέμαν το εκφράζει ως εξής: «Στο πρόσωπό της ένα μέρος αυτού του κόσμου καθολοκληρή ανδοξάζεται και θεώνεται». Αλλά αυτή η θέωσης, η οποία πραγματώθηκε απολύτως στο πρόσωπο της Θεοτόκου, είναι ταυτόχρονα και ο απότατος στόχος όλων ημών, η κοινή μας κλίση. Κατά την Δευτέρα Παρουσία μας περιμένει όλους η Ανάσταση του Σώματος, η οποία στη δική της περίπτωση έχει ήδη συμβεί. Προσδοκούμε και εμείς να μετάσχουμε ψυχή και σώματι στην αιώνια λαμπρότητα, στην οποία εκείνη, ψυχή και σώματι, κατοικεί ήδη από τώρα. Αποβλέπουμε και εμείς στα έσχατα. «Πορεύομαι, ετοιμάσαι τόπον ημίν». Αυτό που ο Ιησούς λέει στους Αποστόλους, το λέει Θεοτόκος τον καθένα από μας. Αυτή, μετά τον Χριστό, είναι η απαρχή των καρπών, εμείς η συγκομιδή. Αυτή είναι η πρόδρομος, εμείς οι επόμενες γενναίες. Έτσι η μετάστασή της, η οποία από μια άποψη την ξεχωρίζει από το υπόλοιπο της ανθρωπότητας, υποδεικνύει ταυτόχρονα τον δρόμο που όλοι καλούμαστε να ακολουθήσουμε. Είναι η όντως οδηγήτρια. Κατά αυτόν τον τρόπο η ενσώματη μετάσταση της Θεοτόκου έχει εκκλησιολογική σημασία. Διασφαλίζει και εγγυάται τη μελλοντική ελπίδα όλης της ανθρωπότητας. Η μετάσταση είναι μια εορτή προς τιμήν όχι μόνο της Θεοτόκου, αλλά της κοινής μας ανθρώπινης φύσης. Είναι και δική της και δική μας γιορτή. Αφενός επιβεβαιώνει τη μέλουσα ελπίδα μας στην Ανάσταση του Σώματος, αφετέρου διασφαλίζει την ορθή κατανόηση της ανθρώπινης φύσης.

Στη 15η Αυγούστου η Εκκλησία δεν τιμά απλώς μία θεομητορική εορτή, μια εορτή προς τιμήν της Παναγίας. Δεν πρόκειται μόνο για μια εσχατολογική εορτή που μας διαβεβαιώνει για τη μελλοντική μας Ανάσταση. Ούτε είναι μόνο μία ανθρωπολογική εορτή που μας υπενθυμίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε μία ενιαία ενότητα σώματος και ψυχής. Είναι και οικολογική εορτή που διδάσκει την πνευματική σημασία της ύλης. Το σώμα μας είναι μέρος της υλικής κτήσεως. Έτσι, αν η εορτή της κοιμήσεως τιμά την αξία του ανθρωπίνου σώματος, εξίσου τιμά τη δυνατότητα όλων των υλικών πραγμάτων να γίνονται πνευματέμορφα. Μας δείχνει προς το ιερό, μπορεί να καταλάβει το βασίλειο της ύλης. Είναι γιορτή της σάρκας, της ύλης, που καλείται να μεταμορφωθεί. Η μεταμόρφωση της Μαρίας προεικονίζει τη μεταμόρφωση όλων των υλικών πραγμάτων. Δεν είναι συμπτωματικό ότι η μεταμόρφωση του Σωτήρος γιορτάζεται τον ίδιο μήνα με την κοίμηση της μητέρας του, με μία μόλις εβδομάδα διαφορά. Η εγκύτης είναι και νοερά, αλλά και χρονολογική. Αυτές είναι λοιπόν οι οικολογικές προτάσεις της μεταστάσεως. Είναι μια γιορτή κατά την οποία τιμούμε την ενότητα ύλης και πνεύματος, ουρανού και γης, όπως αυτή κατεξοχήν πραγματώθηκε στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Χαίρε όχημα της θεότητος όλης, χαίρε μόνη, τα επίγεια της άνω, το τοκετό σου συνάψασα.

Μαζί με τη μεταμόρφωση και βεβαίως το Πάσχα, η κοίμηση είναι ουσιαστικά μια αποκαλυπτική εορτή. Ο αποκαλυπτικός αυτός εσχατολογικός ρόλος της Μαρίας, όπως αποκαλύπτεται με τα παραπάνω δια της μεταστάσεώς της, αποτυπώνεται σε ένα από τα μοτίβα του ακαθίστου ύμνου, ενός από τα μεγαλύτερα ποίηματα για τη Θεοτόκο στη χριστιανική Ανατολή. «Χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων».

0: πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν επιμένει. Η Μαρία δεν αποτελεί μέρος του κηρύγματος της Εκκλησίας, του οποίου το μοναδικό περιεχόμενο είναι ο Χριστός. Η Εκκλησία διδάσκει τον Χριστό, όχι τη Μαρία. Αλλά η κοινωνία με τον Χριστό αποκαλύπτει τη Μαρία ως τη μυστική χαρά της Εκκλησίας. Επί σύ, λέει ένας ύμνος, χέρι πάσα εκτίσεις. Μιλώντας γενικά για την ευλάβεια προς το πρόσωπο της Θεοτόκου, τα λόγια του όμως ταιριάζουν ειδικότερα στην κοίμησή της, ο πατήρ Αλέξανδρος συνεχίζει. Δεν είναι αντικείμενο πίστεως αλλά καρπός της πίστεως. Δεν είναι νότα εκκλέζιε αλλά αυτοαποκάλυψη της Εκκλησίας. Δεν είναι ούτε δόγμα αλλά η ζωή και το άρωμα του δόγματος μέσα μας. Καλώς λοιπόν λαμβάνουμε υπόψη μας την προειδοποίηση του Βλαδιμίρου Λόσκη. Ας στηρίσουμε λοιπόν σιγή και ας μην προσπαθούμε να δογματίσουμε περί της υπερτάτης δόξης της Μητέρας του Θεού. Όπως ψάλλουμε στον ακάθιστο ύμνο «Χαίρε σιγής δεωμένων πίστης». Είναι αρκετό για μας να επαναλαμβάνουμε την εναρκτήρια φράση του πρώτου ύμνου του μεγάλου εσπερινού της εορτής, «Ο του παραδόξου θαύματος».
1: Στη σημερινή μας εκπομπή ακούσαμε κατά σειράν χορό δοχειαρητών πατέρων, το μακαριστό Μητροπολίτη Δράμας Παύλο, τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Λεωνίδα Αστέρη με τον Άρχοντα Λαμπαδάριο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Ιωάννη Χαριατίδη, τον Πρωτοψάλτη Γεώργιο Σύρκα με χορό ψαλτών, τον Άρχοντα Μουσικοδιδάσκαλο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Δημοσθένη Παϊκόπουλο, τον Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος Αγίου Όρους Αρχιμανδρίτη Αλέξιο και τέλος τον Πρωτοψάλτη Σπυρίδωνα Περιστέρη.
0: Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Θα ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
5: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
6: Γέροντα ευλογείτε.
7: Ο Κύριος.
6: Ενδεκάτη Κυριακή Μαθαίου ερχόμενη Κυριακή και η Εκκλησία μας ετοιμάζει για τη Δεσποτική.

0: παραβολών του Κύριου. Παραβολή είναι μια ιστορία που έλεγε ο Κύριος, όχι κατά αλήθεια πραγματική, πλαστή ιστορία που ήθελε να πει ένα μεγάλο δίδαγμα, ένα μεγάλο νόημα. Και καμιά φορά ο Κύριος χρησιμοποιούσε αυτό το είδος της διδασκαλίας για να βοηθήσει τους ανθρώπους να ψάξουν περισσότερο, να βρουν αυτό το νόημα της σωτηρίας τους και τι ήθελε να τους πει πραγματικά μέσα από την παραβολή αυτή. Και λέει λοιπόν ο Κύριος, ομοιώθη βασιλεία των ουρανών ανθρώπου βασιλεί. Μοιάζει λοιπόν, λέει, η βασιλεία των ουρανών με έναν άνθρωπο βασιλέα, ο οποίος ήθελε να κάνει έναν λογαριασμό των εξόδων και των οικονομικών του μαζί με τους δούλους του. Αρξαμένου δε αυτού συνέρη, ενώ άρχισε να γίνεται η διαδικασία του ελέγχου, του οικονομικού ελέγχου θα λέγαμε σήμερα, του έφεραν μπροστά του έναν χρεώστη, ο οποίος χρωστούσε 1,000,000 τάλαντα, 10,000 τάλαντα. Και δεν είχε αυτό να δώσει τίποτα στον Κύριο και ο Κύριος διέταξε να πωληθεί ο δούλος και η γυναίκα του και τα παιδιά του και πάντα όταν υπάρχοντά του και να του δώσουν τα χρεωστούμενα. Έτσι ήταν η διαδικασία της εποχής. Ο δούλος εκείνος όμως έπεσε στα πόδια του Κυρίου και του λέει, Κύριε, μακροθύμησον επί μη και πάντα σοι αποδώσω. Ο δούλος βλέποντας την μεγάλη δυσκολία στην οποία βρισκόταν και ότι θα τον πουλούσαν και τον ίδιο και τα γυναίκα του και τα παιδιά του και τα χτήματά του, έπεσε στα πόδια του Κυρίου και του παρεκάλεσε να μακροθυμήσει και να του δώσει όλα όσα σιγά σιγά χρωστούσε. Σπλαχνιστής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου, απέλυσε αυτό και το δάνειο να φύγει και αυτό. Τον ελυπήθηκε, τον εσπλαχνίστηκε. Είναι το ρήμα που χρησιμοποιεί το Ευαγγέλιο συχνά. Το είδαμε και στην περικοπή της πολλαπλασιασμού των 5 άρτων. Εσπλαχνίστηκε ο Κύριος τον δούλο και όχι μόνο τον άφησε ελεύθερο, αλλά του χάρισε και το χρέος το μεγάλο που είχε απέναντι σε αυτό. Ο δούλος όμως εκείνος, όταν έφυγε από εκεί, βρήκε έναν συνάδελφο του δούλου και εκείνο, ο οποίος του χρωστούσε 100 δινάρια. Ένα πολύ μικρό ποσό, ευτελές ποσό. Και τον έπιασε και τον έπνιγε, τον έπιασε από το λαιμό που λέμε, και του έλεγε να μου αποδώσεις ό,τι μου χρωστάς. Ο δούλος, ο σύνδουλος, ο άλλος, έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε, λέγοντας τα ίδια λόγια. Μακροθύμησον επί μη και πάντα σε αποδώσω. Και θα σου δώσω ό,τι σου χρωστώ. Ο δε δούλος, ο οποίος απείλαυσε τη δωρεά του Κυρίου, δεν ήθελε να χαρίσει τα 100 δινάρια στον σύνδουλό του, αλλά πήγε και τον έβαλε στη φυλακή και εκεί τον άφησε μέχρι να ξοφλήσει τα χρεωστούμενα. Όταν είδαν οι άλλοι σύνδουλοι αυτά τα οποία έγιναν, ελυπήθηκαν πάρα πολύ και ήρθαν στον Κύριο τον βασιλιά και του είπαν όλα όσα έγιναν. Τότε προσκαλεσάμενος αυτόν ο Κύριος, αυτού λέγει αυτό. Τότε τον προσκάλεσε ο Κύριος και του είπε, δούλε πονηρέ, όλο το χρέος σου το χάρισα, επειδή με παρακάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να ελεήσεις τον σύνδουλό σου όπως εγώ σε ελέησα και σου χάρισε τόσο μεγάλο ποσό και εσύ δεν αφήνεις το μικρό ποσό. Και οργίστηκε ο Κύριος και τον παρέδωσε στους βασανιστές μέχρι να αποδώσει πάντο φιλόμενο. Και λέει ο Κύριος το νόημα, έτσι και ο πατήρ ημών ουράνιος θα σας κάμει εάν δεν αφήσετε ο καθένας από την καρδιά σας τα παραπτώματα των αδελφών σας που έκαναν απέναντί σας. Είναι αυτό το οποίο μας διδάσκει στο Άγιο Ευαγγέλιο, στην Κυριακή προσευχή και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Αφού ο Κύριος συγχωρά τις δικές μας αμαρτίες, οφείλουμε και εμείς να συγχωρήσουμε τις αμαρτίες των αδελφών μας. Διαφορετικά δεν θα συγχωρηθούν τις δικές μας αμαρτίες εάν εμείς δεν συγχωρούμε τους αδελφούς μας.
1: Γίνοντας την παραβολή, ποιος είναι ο βασιλιάς που θέλει να λογαριαστεί με τους ανθρώπους?
0: Ο βασιλιάς σίγουρα είναι ο Θεός, ο Κύριος, αυτός ο οποίος είναι Κύριος των πάντων, αυτός ο οποίος έχει εξουσία πάνω στους δούλους. Οι δούλοι τότε ήταν αντικείμενα, δεν είχαν ανθρώπινη

0: την αξία. Άνθρωποι ήταν βέβαια οπωσδήποτε, αλλά στην κοινωνία της εποχής εκείνης ήταν αντικείμενα που ανήκαν στον κύριό τους.
1: Και εφόσον είναι ο Θεός ο βασιλιάς, ποια είναι η περιουσία του σύμφωνα με την περικοπή?
0: Όλα όσα μας δίνει ο Χριστός μας, ο Κύριος και Θεός μας, αυτή είναι η περιουσία του βασιλιά. Όλα όσα μας δίνει. Και αυτά που χρωστούμε εμείς είναι οι αμαρτίες μας και ό,τι δεν αποδώσουμε στον Θεό μέσα από τη ζωή μας την αμαρτωλή.
1: Και πώς ξεχρεώνουμε αυτό το χρέωμα στον Θεό, γέροντα?
0: Εάν ο άνθρωπος αποκαταστήσει την εικόνα του Θεού στον εαυτόν του και γίνει όμοιος με τον Θεό Πατέρα του, δηλαδή ξαναβρεί το κατ' εικόνα και καθομοίωση, τότε αποδίδει στον Θεό αυτό που του έδωσε. Του έδωσε τον μέγα πλούτον ο Θεός, τη κατ' εικόνα Θεού δημιουργίας, ο μέγας πλούτος. Αυτόν το σκορπίζει ο άνθρωπος ασώτος μέσα στην αμαρτία και στα πάθη. Αυτόν τον πλούτο της κατ' εικόνα Θεού δημιουργίας και καθομοίωση δυνατότητάς μας, οφείλουμε να τον αποδώσουμε στον Θεό Πατέρα μας.
1: Μπορούμε πραγματικά να ξεχρεώσουμε?
0: Είναι σχήμα λόγου. Τι να ξεχρεώσουμε, αφού δεν έχουμε τίποτα δικό μας. Αλλά αυτό που με θυμίζει τα τάλαντα, αυτό που το σήμαντρο στα μοναστήρια μας, που χτυπάει στις ακολουθίες και λέει το τάλαντο, που μας θυμίζει ότι το τάλαντο που μας έδωσε ο Θεός είναι η δημιουργία μας κατ' εικόνα και καθομοίωσή Του. Και αποδίδεται στον Θεό όταν μέσα από την προσευχή και τη λατρεία του Θεού γινόμαστε πραγματικά παιδιά του Θεού.
1: Εμείς δεχόμαστε τα χαρίσματα της αγάπης του Θεού, αλλά δυστυχώς πολλές φορές, τολμώ να το πω ίσως και άθελά μας, τα κρατάμε για τον εαυτό μας. Τι μας εμποδίζει να τα αντιπροσφέρουμε και να τα μεταδώσουμε στον διπλανό μας?
0: Η ιδιοτέλειά μας, η οποία σημαίνει ότι δεν αγαπούμε πραγματικά τον αδελφό μας. Διότι αν αγαπώ πραγματικά, τότε η αγάπη χαρακτηρίζεται από την ανιδιοτέλεια και χαρακτηρίζεται από το δώσιμο. Ο άνθρωπος που αγαπά θέλει να δίδει. Βρίσκει την πληρότητα της ύπαρξής του δίδοντας και σκορπίζοντας τα αγαθά του στους αδελφούς του. Και όσο πιο πολύ σκορπίζει, όσο πιο πολύ γεμίζει. Και όσο πιο πολύ δίδει, όσο πιο πολύ απολαμβάνει. Ενώ ο ιδιοτελής τα κρατά για τον εαυτό του. Και δεν τα απολαμβάνει και όλα, δεν είναι τσιγκούνης και δεν τα χρησιμοποιεί. Και τελικά γίνεται δούλος των πραγμάτων και ούτε τα χαίρεται, ούτε απολαμβάνει τίποτα στη ζωή του.
1: Αγιώτα, τι σημαίνει να δίνει? Μόνο τα υλικά?
0: Εάν ο Χριστός μας διδάσκει να δώσουμε τα υλικά πράγματα που είναι πρόσκαιρη ανάγκη του άλλου, να του δώσουμε πια το φαγητό, του καλύπτει μια πρόσκαιρη ανάγκη. Πεινά, θα του δώσουμε πια το φαγητό να φάει, να χορτάσει. Είναι πρόσκαιρη ανάγκη. Πόσο μάλλον η αιώνια ανάγκη του ανθρώπου που πεινά και διψά τον Χριστόν, που αυτόν έχει πραγματική ανάγκη. Και αυτόν τον λόγο του Θεού είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε εμείς τους αδελφούς μας. Και λέει κάπου αλλού ένα τροπάριο της Μεγάλης Τρίτης, νομίζω, του κρύψαντος το τάλαντο, την κατάκριση να ακούσει στα ψυχή, μη κρύπτε λόγο Θεού. Δηλαδή, ακούγοντας, που λέει σε άλλη περικοπή, την κατάκριση αυτού που έκρυψε το τάλαντο και δεν το έδωσε στους αδελφούς του, δεν το έδωσε στους τραπεζίτες, εσύ να φοβηθείς αυτήν την κατάκριση και να δώσεις το τάλαντο στους αδελφούς σου, να το διασκορπίσεις. Και διασκορπίζοντάς θα το αξιοποιείς σωστά. Και αυτή είναι η πραγματική επένδυση που αποδίδει καρπούς πολυπλάσιους.
1: Αλλά μπορούμε εμείς πραγματικά, μας το έχει ξαναπεί, να είμαστε ιεροπόστολοι?
0: Δεν είναι ότι θα βάλω μια ταπέλα που θα λέω ότι είμαστε ιεροπόστολοι. Αλλά τον αγαπώ στον αδελφό μου δύο λόγια πνευματικά. Να τον αγκαλιάσω με αγάπη, να του πω ότι τον αγαπώ. Είναι θέμα ιεροαποστόλου. Δεν θα γίνω ιεροδιδάσκαλος της Εκκλησίας. Αλλά θα πω την εμπειρία μου, θα πω την ύπαρξη του Θεού, θα πω αυτό που ξέρω. Απλά και ταπεινά.
1: Αυτά τα 10.000 τάλαντα της εποχής του Χριστού ισοδυναμούν σήμερα με περίπου 2.400.000 χρυσές λίρες, λένε οι ερευνητές.
0: Α, έτσι.
1: Είναι τεράστιο ποσό αυτό, που αδυνατεί βεβαίως να ξεπληρώσει ο δούλος. Γιατί αναφέρει, το αναφέρει σε, ως τόσο μεγάλο ποσό? Δεν είναι φυσιολογικό αυτό να μπορεί κάποιος να το ξαπληρώσει?
0: Για να δείξει το μέγεθος της ασπραχνίας του Θεού. Ότι χρωστούσε τόσα πολλά εκείνος, που ούτε να τα σκεφτεί δεν μπορείς. Και ο Θεός, ο Βασιλεύς, ο Κύριος, εσπραχνίσει τον δούλον εκείνον. Όταν έπεσε κάτω και τον παρακάλεσε, μακροθύμησον επ' εμή και πάντα αποδώσωση, τον εσπραχνίστηκε, ήταν πατέρας, ήταν έσπραχνος. Και του χάρισε τα πάντα. Δεν του είπε να σιγά σιγά δώσ' μου τα. Του τα χάρισε τελείως.
1: Τώρα από την άλλη πλευρά τα 100 δινάρια πάλι ισοδυναμούν, που έδωσε ας πούμε στον αγνώμονα, στον αχάριστο δούλο, ισοδυναμούν με 100 ημερομίσθια, που είναι πολύ μικρότερο το ποσό σε σχέση με τα 10.000 τάλαντα. Τώρα τι συμβολίζει αυτά τα 100 δινάρια σε σχέση με το μεγαλύτερο ποσό που του...
0: Θέλει να μας πει το Άγιο Ευαγγέλιο ότι αυτά που χρωστούν οι αδελφοί μας απέναντί μας είναι ελάχιστα, διότι και χρήματα να είναι, δεν είναι δικά μας τα χρήματα και η ύλη δεν είναι δική μας, του Θεού είναι αυτά τα πράγματα. Και εμείς τα κατέχουμε πολλές φορές και ανόμως και αδίκως. Και εάν εμείς αυτό το μικρό ποσό, αυτό το μικρό πράγμα που έκανε ο αδελφός μας, δεν το συγχωρούμε, πώς τολμούμε να με συγχωρήσει από τον Θεό? Διότι όταν μας πιέσει ο αδελφός μας σε κάτι, άνθρωπος είναι και ο αδελφός όπως είμαστε και εμείς. Μα και εμείς κάνουμε κάθε μέρα πιέσματα και εγκλήματα εις βάρος άλλων ανθρώπων. Και θέλουμε συγχώρηση.
1: Λέει, σπλαχνιστής δε ο Κύριος. Από πού προέρχεται πραγματικά η σπλαχνία και το έλεος, Γέροντα?
0: Εσπλαχνία σημαίνει ότι τα σπλάχνα των νυχτηρμών του ανθρώπου είναι αυτή η βαθύτατη αίσθηση συμπόνιας και αγάπης του ανθρώπου. Είναι κάτι που θυμίζει την πατρική και μητρική σχέση, σπλάχνα. Ο άνθρωπος γεννάται από τα σπλάχνα της μητρός και του πατρός. Είναι σπλάχνο του το παιδί του. Έχει μητρική και πατρική σχέση. Γι' αυτό και ονομάζουμε τον Θεό Πατέρα μας και έσπλαχνο. Διότι κινούνται τα πατρικά σπλάχνα η συμπάθεια. Είναι κάτι πολύ βαθύτερο από την αγάπη, από τη συμπάθεια, από οτιδήποτε άλλο.
1: Λέμε, αυτός ο άνθρωπος έχει σπλαχνία, ρε παιδί μου, λέει, έχει φρόνημα Θεού. Ποια είναι η διαφορά ως προς αυτό του κοσμικού φρονήματος σε σχέση με το φρόνημα του Θεού?
0: Το κοσμικό φρόνημα βασίζεται πάνω στην κοσμική λογική. Η κοσμική λογική κρίνει ιδιωτελώς, κρίνει ψυχρά, κρίνει λογικά εντός εισαγωγικών. Η λογική του Θεού όμως είναι άλλη, γι' αυτό λέει και ο Αββάς Ισαάκ, μην πεις τον Θεό δίκαιο. Δεν είναι δίκαιος ο Θεός. Με την κοσμική λογική ο Θεός είναι άδικος, διότι πώς ανατέλει τον ήλιον επί δικαίους και αδίκους? Βρέχει απ' αμαρτωλούς και αγίους. Έπρεπε να βρέχει μόνο στους αγίους και στους αμαρτωλούς να μην βρέχει. Και τον ήλιον να απολαμβάνουν μόνο οι δίκαιοι και όχι οι άδικοι. Ο Θεός είναι αγάπη. Είναι δίκαιος πράγματι, αλλά όχι με την κοσμική λογική. Και μας έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, ποια είναι η κοσμική λογική? Η κοσμική λογική είναι να έχεις ένα χωράφι και να πεις η κοσμική λογική το πάρω από μισό. Η πνευματική λογική να πεις το αδελφό σου πάρ' το όλο. Ή τουλάχιστον πεις πάρε από το κομμάτι θέλεις και άφησε με εμένα ό,τι αναπάβεσαι. Το ένα είναι κοσμική λογική, που είναι κοσμική δικαιοσύνη, το άλλο είναι θεϊκή δικαιοσύνη, ευαγγελική τελειότης.
1: Και πώς θα προσέχουμε τώρα σε αυτό που είπατε, έτσι ώστε να έχουμε τη διάκριση να καταλάβουμε την πραγματική διαφορά μεταξύ του κοσμικού φρονήματος και του φρονήματος του Θεού?
0: Μα όταν το Άγιο Ευαγγέλιο ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός λέγει ότι ήρξα το κήρυγμα με την προτροπή μετανοείται, σημαίνει ότι μας λέει να αλλάξουμε μυαλό, νοοτροπία, να αλλάξουμε τρόπο που σκεφτόμαστε. Αυτό που σήμερα για μένα μου φαίνεται δίκαιο, με την ευαγγελική λογική είναι άδικο. Αυτό που για μένα σήμερα φαίνεται κοσμική λογική λογικό, με την ευαγγελική λογική είναι παράλογο. Αυτό που με την κοσμική λογική είναι αληθές, με την ευαγγελική λογική είναι ψεύδος. Πρέπει να αλλάξω όλη τη λογική μου.
1: Αλλά αυτό είναι θέμα αγώνα, Γέροντα. Δεν είναι φαντάζομαι μόνο μάθημα. Πάω σε ένα πνευματικό και μου λέει, ξέρεις καν αυτό?
0: Είναι αγώνας ισόβιος, διαβίου παντός.
1: Ο δούλος γλίτωσε το υπέρογκο προσωπικό χρέος που είδαμε στην εμπειρικοποίηση, αλλά όταν ήρθε η ώρα να κάνει το ίδιο με τον άλλο δούλο, που χρωστούσε τα απειρολάχιστο ποσό, έγινε πολύ σκληρός. Διάβασα τον Άγιο Χρυσόστομο, τον αποκαλεί θηρίου ομότερο. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό. Τι τον εμπόδισε να θυμηθεί το μεγάλο καλό που έγινε στον εαυτό του και κατάντησε απάνθρωπος ο ίδιος?
0: Δεν ευχαρίστησε τον Θεό με ευγνωμοσύνη, αλλά θεώρησε ότι εξεγέλασε τον Κύριό του, ή το έκαμε ο Κύριος γιατί έτσι ήθελε να κάνει, αλλά η απουσία ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης σημαίνει ότι δεν εκτίμησε το μέγεθος της δωρεάς, που και εμείς πρέπει να καθόμαστε μερικές φορές και να αναλογιζόμεθα την δωρεά του Θεού, την εσπταχνία του Θεού, την αγάπη του Θεού, την καλλιεργούμε μέσα μας. Λέει ένα ωραίο τροπάρι, αναλόγησε ψυχή, όλα αυτά τα αγαθά του Θεού τα αναλογιζόμαστε, να εντρυφούμε σε αυτήν την άπειρη αγάπη του Θεού και να την καταλάβουμε, ώστε και εμείς να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε κατά τον ίδιο τρόπο με τους αδελφούς μας.
1: Ναι, αυτό χαίρονται όμως από πλευρά μας έχει πονηριά ή έχει το διάολος και σε κάνει να τα ξεχάσεις όλα?
0: Εντάξει, μα και ο διάβολος δεν έχει εξουσία να κάνει πράγματα που δεν έχει μέσα μας έδαφος και ρίσματα. Και να βρει αυτός τόπο να πατήσει σημαίνει του έδωσα χώρο, σημαίνει βρήκε έδαφος, σημαίνει ότι κάπου κι εγώ αμέλησα, δεν καλλιέργησα την ευγνωμοσύνη απέναντι στον Θεό και βρήκε ένα αφορμή και πάτημα ο διάβολος να με σύρει και στην ευχαριστία.
1: Αλλά μια χαρά που προετοιμάσαμε το έδαφος για να γίνει ζημιά δηλαδή. Γιατί αναφέρει πως οι σύμβουλοι είδαν αυτό που έκανε ο άσπλανος δούλος και το ανέφεραν στον Κύριό τους? Χρειαζόταν να το πούν οι σύμβουλοι? Θεός ήταν και τα ξέρω όλα.
0: Εντάξει, μην ξεχνώ ότι είναι παραβολή και σίγουρα δεν είναι κατά κυριολεξία το νόημα, αλλά θέλει να πει ότι και αυτοί οι οποίοι καταγγέλουν είναι αυτές όλες οι ουράνιες δυνάμεις που παρακολουθούν τη ζωή μας, αλλά και ο ίδιος ο Κύριος ξέρει τα πάντα. Στην πραγματικότητα ο Θεός τα ξέρει όλα, δεν χρειάζεται να του πει κανείς τίποτα. Και μας βλέπει και μας παρακολουθά. Και δυστυχώς πολλές φορές εμείς ξεχνούμε ότι ο Θεός όλα τα βλέπει και νομίζουμε ότι γελούμε του Θεού. Αλλά τελικά τον εαυτό μας ξεγελούμε και απατούμεθα εκτρά εμείς ήδη.
1: Ο βασιλιάς θύμωσε, λέει, και τον παρέδωσε στους βασανιστές σου που να ξοφλήσει το χρέος του. Ποιοι είναι οι βασανιστές του πραγματικά?
0: Η αιώνια κόλαση, η οποία μαστίζει τον άνθρωπο με τις μάστιγες της συνειδήσεως. Ο χωρισμός από τον Θεό, η αίσθηση ότι ο Θεός μου τα έδωσε όλα και εγώ μόνος μου τα κατέστρεψα όλα. Αυτή η επίγνωση ότι εγώ είμαι η αιτία της κολάσεώς μου και του χωρισμού μου από τον Θεό μέσα από την αφροσύνη μου και την αγνωμοσύνη μου, είναι αιώνια κόλαση, είναι σκόλιξ ακίμητος.
1: Άρα το νόημα της τιμωρίας του σκληρού δούλου?
0: Το νόημα της τιμωρίας είναι ότι η ίδια η πράξη του τον ετιμώρησε. Ο κακός εαυτός του, ο οποίος υπερίσχυσε αυτού του καλού εαυτού που ήθελε ο Χριστός να του δώσει, να του κάνει να βγάλει τον καλόν εαυτόν του. Δεν μπόρεσε να το κάνει, δεν θέλησε.
1: Γέροντα, μας το έχετε ξαναπεί, αλλά θέλω να το ρωτήσω, γιατί να το συνδέσουμε με αυτό που είπατε τώρα. Τιμωρεί τελικά ο Θεός?
0: Ο Θεός δεν τιμωρεί, αλλά τιμωρούμεθα από μόνοι μας. Εμείς επιλέγουμε την τιμωρία αυτή. Εμείς επιλέγουμε να ζήσουμε μακράν του Θεού. Ο Θεός είναι αγάπη, δεν τιμωρεί, δεν χαίρεται στην κακία και στην τιμωρία. Αλλά εμείς τιμωρούμεθα, δεν επιλέγουμε την τιμωρία. Και το τραγικό είναι ότι και πάλι δεν μετανοούμε. Ενώ βασανιζόμαστε και ταλαιπωρούμαστε και κολαζόμαστε αιώνια, δυστυχώς θέλουμε αυτήν την κόλαση. Δηλαδή, και να ρωτήσει ο Θεός έναν κολασμένο παιδί μου, θέλει να έρθει στον παράδεισο? Δεν θέλει να πάει εκεί. Παραμένει μέσα στην κόλαση του και βασανίζεται. Είναι ένας φαύλος κύκλος.
1: Διάβασα κάπου ότι σε αυτό που έγινε με την εντολή του Βασιλιά του Θεού στην περικοπή, ήταν πως όταν οι αμαρτίες ξεπερνούν τα όρια, ο Θεός μας στερεί όλες τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος που καταξιώνουν τον άνθρωπο. Πότε οι αμαρτίες ξεπερνούν τα όρια, δηλαδή για να είναι αμαρτίες δεν έχουν ξεπεράσει ήδη τα όρια?
0: Σίγουρα έχουν ξεπεράσει τα όρια. Αλλά το πλήθος των αμαρτιών, όταν βαραίνει την ψυχή τόσο που νεκρώνει τη συνείδηση και πλέον ο άνθρωπος είναι νεκρός, είναι ανέστητος, τότε πράγματι δεν γίνεται τίποτα μέσα του. Υπάρχει δυστυχώς και αυτή η περίπτωση των άνθρωπων όπου νεκρώνεται η ψυχή του και δεν έχει καμία αίσθηση.
1: Είναι αυτό που λέμε παγωμένη συνείδηση.
0: Παγωμένη συνείδηση, νεκρή συνείδηση.
1: Επιτρέπει ο Θεός να παίζουμε μαζί του, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά επιτρέπει, δηλαδή πώς φαίνεται ότι γλιστράμε και πέφτουμε σε αυτό το παράπτωμα για να προλάβουμε?
0: Ο Θεός είναι πατέρας μας και σαν φιλόστοργος πατέρας όλα τα κάνει υπομονή προκειμένου να σωθεί ο άνθρωπος. Αλλά αν ο άνθρωπος δεν σώζεται μέσα από όλα αυτά τα πράγματα, τότε τι είναι ο ίδιος και όχι ο Θεός? Και ο Θεός παραμένει περιμένοντας τον άνθρωπο. Με κάθε τρόπο χτυπά την πόρτα του ανθρώπου. Αλλά πρέπει να έχεις όταν ακούει και να ακούσεις το χτύπο του Θεού.
1: Είπαμε πριν, Πάτερ ημών, άφεσε με τα οφελήματα ημών και ως και εμείς αφήμε τις οφειλές ημών. Δηλαδή συγχώρησέ μας όπως συγχωρούμε. Εξηγήστε μας παρακαλώ πώς ανανεώνουμε καθημερινά αυτή τη συμφωνία μας με τον Θεό μέσω της προσευχής.
0: Όταν καθημερινά ζητούμε Θεέ μου συγχώρεσε τις αμαρτίες μου και θεράπευσε την ψυχή μου και λέω Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησό με, ζητώ το έλεος και την άφεση των αμαρτιών μου. Το ίδιο πράγμα τη ίδια στιγμή σημαίνει ότι και εγώ πρέπει να ελεήσω τον αδερφό μου. Όχι μόνο τον αδερφό μου και τη χτίσει την ίδια και την ψυχή μου. Διότι πρέπει να λυπηθώ και την ψυχή μου την ίδια. Διότι εάν λυπηθώ την ψυχή μου βλέποντας την κακώς δαιμονιζομένη, θα λυπηθώ και τους αδερφούς μου, θα λυπηθώ και την χτίσει όλοι. Γι' αυτό και οι Άγιοι έλεγαν λυπήθω την ψυχή σου τουλάχιστον. Μας έλεγαν συχνά και πυκνά οι πατέρες μας λυπήθω την ψυχή σου, λυπήθω τον εαυτό σου. Όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, να λυπηθείς την ψυχή σου. Ή όπως έλεγε ένας Άγιος Γέροντας, ο Άγιον Όρος, λυπήθω την αθάνατο ψυχή σου. Μεγάλο πράγμα αυτό.
1: Άρα δεν υπάρχει, ας το πω, αμφιβολία, συγγνώμη αντί συγγνώμης. Δηλαδή θα συγχωρηθείς μόνο να συγχωρήσεις.
0: Γιατί είναι έτσι? Διότι δεν είναι δυνατόν να αισθανθείς συγχώρεση αν δεν συγχωρήσεις. Δεν είναι ότι ο Θεός το κάνει αυτό με ιδιοτροπία. Ίσως μας βάζει εμάς ένα όρο για να μας τιμωρά και να μας κουράζει. Αλλά γιατί είναι απαραίτητο πράγμα, δεν συγχωρέσεις. Δεν θα συγχωρεθείς, δεν θα αισθανθείς την άφεση των αμαρτιών μας. Και μάλιστα το Ευαγγέλιο δεν λέει απλώς συγχώρεση, λέει άφεση. Δηλαδή να το αφήσει τελείως να φύγει. Ή αυτό που λένε οι πατέρες είναι εξομολόγηση, ότι όχι απλώς συγχωρούνται, θεωρούνται ως μη γενόμενα, σαν να μην έχουν γίνει ποτέ. Και ένα βήμα περισσότερο ο Θεός μας λέει, όχι να συγχωρείς απλώς τον εχθρό σου, αλλά αγαπήσεις τον εχθρό σου. Πρέπει να τον αγαπήσεις κιόλας. Διότι μπορεί να τον συγχωρέσεις, αλλά να μην τον αγαπήσεις. Να πεις τον συγχωρώ, αλλά δεν θέλω να τον ξαναδώ μπροστά μου. Υπάρχει αυτή η κατάσταση. Μπορεί να συμβεί στον άνθρωπο. Αλλά το Ευαγγέλιο, η ευαγγελική τελειότητα είναι να αγαπήσεις τον εχθρό σου. Αρχίζει από τη συγχώρεση, αλλά προχωράς στην αγάπη.
1: Τώρα, Γέροντα, θέλω να με συγχωρέσετε, γιατί δεν θέλω να γίνω σχολαστικός, αλλά θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις πολύ πρακτικές πάνω σε αυτό το θέμα της συγχώρεσης, για να καταλάβουμε. Δηλαδή, έρχεται κάποιος που σου κάνει το βίο αβίωτο. Η συμπεριφορά του είναι μια κόλαση. Ο ίδιος ζει μες στο ψέμα. Μονίμως στα νεύρα, υποκρισία, φθόνο, ζήλια, όχι μόνο για σένα ή για τον συνάνθρωπό του, για την ίδια την οικογένειά του. Τι σημαίνει πρακτικά τον συγχωρώ αυτόν τον άνθρωπο? Πρακτικά, πώς τον συγχωρώ?
0: Σημαίνει ότι πρώτα συνειδητοποιώ ότι και εγώ κάνω τα ίδια πράγματα. Και αν δεν κάνω τα ίδια κατά είδος, κάνω άλλα και χειρότερα. Και να έρθω σε μια ταπεινή κατάσταση που να μπορέσω να συγχωρήσω τον αδερφό μου. Και μετά τον βλέπω με συμπάθεια, με σπλαχνία, με αγάπη. Κατανοώ τη δυσκολία που βρίσκεται και εκείνος. Και δεν του κρατώ κακία, δεν του καταλογίζω το κακό το οποίο κάνει. Αλλά προσπαθώ να βρω έναν τρόπο μέσα από την αγάπη και η αγάπη βρίσκει πάμπολους τρόπους να θεραπεύσω το τραύμα και να θεραπεύσω αυτήν την ασθένεια που υπάρχει και κυκλοφορεί στον αδερφό μου και στους ανθρώπους που είναι γύρω του.
1: Τώρα, αν ένας τέτοιος άνθρωπος είναι τριγύρω μας, προσπαθώ τώρα να το καταλάβω, πώς θα τοποθετήσουμε την ύπαρξή μας στο χώρο της αγάπης και της συγχωρητικότητας του Θεού για να μπορούμε να το κάνουμε αυτό που λέτε? Δεν είναι θέμα λογικής νομίζω αυτό.
0: Με τη λογική δεν βγάζεις πέρα. Τη λογική είναι κοσμική συνήθως. Με την ευαγγελική λογική μάλιστα. Αλλά για να φτάσεις εκεί χρειάζεται αγώνας. Πρέπει να βάλεις τον εαυτό σου κάτω και να τον, με την αυτομευσία να τον εξευτελίσεις. Για να αντιδράει ο εαυτός μας, γιατί ο εαυτός μας αντιδρά πολλές φορές. Η λογική μας η ίδια αθίσταται. Δεν θέλει αυτό που λέμε. Λέει, μα τι κάνεις, συγχωράς αυτόν τον άνθρωπο που είναι κακούργος, που είναι έτσι, έτσι, έτσι. Μα δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Εάν έχεις τον Χριστό μέσα σου, δεν μπορείς παρά να αγαπάς. Εδώ αγαπάς τον διάβολο και προσεύχεσαι υπέρ αυτού. Εάν έχεις κάψει την καρδία όπως η αγάπη του Χριστού, τον αδερφό σου δεν θα συγχωρέσεις, που είναι εικόνα Θεού και εκείνος.
1: Μας λέει η Εκκλησία, αν συγχωρέσεις ένα κακό, ο Θεός θα συγχωρέσει 100. Δηλαδή,
0: για να μας παρακινήσει η Εκκλησία έστω και αυτόν τον τρόπο των εμπορικών, να πούμε, και των μαθηματικών, θα κάνουμε αυτό το βήμα, να συγχωρέσουμε τον αδερφό μας και με αυτόν τον τρόπο θα μάθουμε την τέχνη της συγχωρήσεως και θα έρθει η χάρη του Χριστού στην καρδία μας και θα μας βοηθήσει.
1: Τώρα λέμε και το άλλο, γέροντα. Το συγχωρώ τον εχθρό μου, κακό δεν θα του κάνω, αλλά από το Θεό να το βρει αυτό που μου έκανε. Μιλήστε μας για αυτή την καμουφλαρισμένη συγγνώμη.
0: Αυτό είναι ευγενική κατάρα, λέγε ο Άγιος Παΐσιος. Να λεπείς ότι εγώ το συγχωρώ, αλλά το βρει από το Θεό, είναι ευγενική κατάρα. Τι βάζεις στον Θεό να εκδικηθεί των αδερφών? Ο Άγιος Πρωτομάστερας Στέφανος προσευχόμενος έλεγε, Κύριε, μη στήσεις αυτή την αμαρτία ντάφτη. Εκείνος απέθνησκε λιθοβολούμενος και ο νους του ήταν να μην αμαρτήσουν αυτοί που τον λιθοβολούσαν. Ο ίδιος ο Χριστός μας επί του Σταυρού, γευόμενος την κακία των ανθρώπων όλων και των δαιμόνων, προσήφηκε το υπέρ του κόσμου και λέει, Κύριε, άφεσαι αυτή σου γαρίδα στην υπιούση. Όχι μόνο προσευχήθηκε να μας συγχωρέσει ο Θεός, αλλά μας δικαιολόγησε κιόλας και είπε ότι δεν ξέρουν τι κάνουν. Μας έδωσε και ελαφρυντικά τροποντινά.
1: Τώρα πάλι σε άλλη περίπτωση λέμε, το συγχωρώ, δεν θέλω να πάθει κακό, αλλά δεν θέλω να το δω στα μάτια μου, το είπαμε και πριν. Αν δεν έχω δύναμη να το δω στα μάτια μου πια, σημαίνει ότι δεν το συγχωρώ, δεν θα ήταν υποκρισία το αντίθετο?
0: Εντάξει, κάνουμε αυτό που μπορούμε. Λέμε σαν άνθρωπος, το ανθρώπινο είναι. Δεν μπορώ να τον συναντήσω ξανά, δεν θέλω να τον ξανασυναντήσω. Εντάξει, τον συγχωράς. Είναι το πρώτο βήμα, δεν είναι το τέλειο. Δεν είναι το τέλειο που είναι η αγάπη. Αλλά σίγουρα είναι κάτι καλύτερο από το να μην τον συγχωράς καθόλου.
1: Και το άλλο που λέμε, τον συγχωρώ αλλά δεν πρέπει να τον ξαναμιλήσω. Είναι λάθος και αυτό?
0: Δεν είναι ούτε και αυτό αγάπη. Αγάπη είναι να τον αγαπάς και να τον αγκαλιάσεις και να τον καταφυλήσεις και να του δώσεις τη στολή την πρώτη. Αλλά μέσα στα ανθρώπινα δεδομένα της αδυναμίας μας υπάρχουν αυτές οι βαθμίδες.
1: Είμαι υποχρεωμένος να έχω σχέσεις με τον εχθρό μου?
0: Υποχρεωμένος, εάν τον αγαπάς, τότε λειτουργείς όπως λειτουργείς απέναντι σε έναν πρόσωπο που αγαπάς πολύ. Και λες, γιατί αυτόν τον αγαπώ τόσο και τον άλλον δεν τον αγαπώ καθόλου? Σημαίνει έχω διαφανισμίσει την αγάπη μου. Ενώ ο Θεός αγαπά το ίδιο όλους. Δεν αγαπά την Παναγία παραπάνω από τον διάβολο. Τα δύο όντα αυτά της αγιότητας και της αμαρτίας, η υπεραγία Θεοτόκος και ο Παγκάκιστος διάβολος. Ο Θεός αγαπά το ίδιο και την Παναγία και τον διάβολο. Η διαφορά είναι ότι η Παναγία αγαπά τέλεια τον Θεό και γεμίζει πλήρως με τη χάρη του Θεού και ο διάβολος μισεί τέλεια τον Θεό και αδειάζει παντελώς από την αγάπη του Θεού. Αλλά ο Θεός δεν έχει διαβαθμίσει την αγάπη του. Δεν αγαπά άλλον πολύ και άλλον λίγο. Διαφορετικά θα ήταν εμπαθής. Αγαπά απολύτως το ίδιο τους πάντες.
1: Μια άλλη στάση μας είναι θα αφήσω το χρόνο να θεραπεύσει την έχθρα. Τι μας τιμάει περισσότερο εμάς τους χριστιανούς, ο χρόνος ή η Θεία Χάρις, δηλαδή τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση?
0: Και ποιος μας εγγυάται ότι ο χρόνος θα θεραπεύσει την έχθρα και δεν θα την αυξήσει? Και ποιος μας εγγυάται ότι έχουμε χρόνο για να το διαθέσουμε για να θεραπευτεί η έχθρα? Μπορεί ανά πάση στιγμή να φύγουμε από τον κόσμο αυτό. Και είναι ολέθριο να φύγουμε από τον κόσμο έχοντας κακίες μέσα μας ή έχοντας παράπονα κατά τον αδερφό μας ή να φύγει άνθρωπος που έχει παράπονο μαζί μας. Γι' αυτό βλέπω ότι οι παλαιοί άνθρωποι φρόντιζαν να συγχωρούνται με τους ετοιμοθανάτους και με τους μελοθάνατους. Γι' αυτό λέμε και στην Καθομιλουμένη, δεν λέμε αυτός επέθανε, αυτός συγχωρήθηκε. Δηλαδή τακτοποίησε τις υποθέσεις, συγχωρήθηκε και έφυγε.
1: Και Γέροντα, αν εσύ θέλεις πραγματικά να συμφιλειωθείς, αλλά ο άλλος υποκρίνεται ότι θέλει και ξέρεις ότι από προηγούμενη συμπεριφορά θα κάνει τα ίδια. Δηλαδή επιμένεις εσύ να συμφιλειωθείς, αλλά ξέρεις ότι θα ξαναφάς τον μπάτσο και θα πονέσεις και περισσότερο την επόμενη φορά. Απλά συνεχίζεις.
0: Εάν είσαι τέλειος, δεν βάζεις το κακό στο μυαλό σου. Η αγάπη ολογίζεται το κακό. Εάν είσαι ατελής, θα τα σκεφτείς όλα αυτά τα πράγματα. Και θα πράξεις ανάλογα με την ατέλεια που μας χαρακτηρίζει.
1: Και όπως είπατε, αν ξεχνάμε ότι και εμείς έχουμε αδικήσει και έχουμε αυτή τη γεύση της αδικίας στη γλώσσα μας και γινόμαστε εύκολα πεθεωτικοί, ότι αδικούμαστε και παραπονιούμαστε, μουρμουράμε, γκρινιάζουμε κτλ. Τι σημαίνει αυτό για την κοινωνία μας γενικότερα, αυτή η γκρίνια?
0: Αυτή η γκρίνια γεννά την επιθετικότητα. Γι' αυτό εύκολα επιτιθέμεθα ο ένας τον άλλο. Κρίνομαι ένας τον άλλο, κατακρίνομαι ένας τον άλλο. Απορρίπτομαι ένας τον άλλο. Ενώ όταν αναλογιστώ τα του εαυτού μου, τι να κρίνω αφού έχω κάμα χειρότερα? Ποιο να επιτεθώ αφού είμαι σε χειρότερη θέση από τον αδερφό μου? Αφού κάμα τα ίδια. Πώς μπορώ να διεκδικήσω δικαιοσύνη και θέση και ικανοποίηση όταν εγώ έχω να κάνω χειρότερα πράγματα?
1: Και όταν κάποιος επιστρέφει στο Θεό τώρα πια με ειλικρινή μετάνοια, δέχεται τη συγχώρεση του Θεού για όλες τις αμαρτίες του, μας το είπατε. Ο Θεός όμως του χαρίζει περισσότερο χρόνο δοκιμασίας, μεγαλύτερης ταλαιπωρίας και πειρασμών. Γιατί, αφού μετανόησε?
0: Οι ταλαιπωρίες και οι δοκιμασίες δεν προέρχονται από την αγάπη του Θεού, αλλά είναι μεταπτωτικά φαινόμενα, τα οποία ο Θεός δεν τα θέλει κατά κρίβεια, αλλά μας δίνει τη δύναμη, αφού υπάρχουν ως μεταπτωτικά φαινόμενα, να μεταπίσουμε στην πνευματική εργασία. Να μεταβάλλουμε σε εργασία πνευματική καθαρισμού του εαυτού μας.
1: Και γιατί οι άνθρωποι στην εποχή μας παραμένουμε ανώριμοι πνευματικά και παραμένουμε ανώριμοι μπροστά στην αμαρτία, πιστεύοντας ότι ποτέ δεν θα πληρώσουμε γι' αυτό?
0: Νομίζω ένα μεγάλο μειονέκτημα της εποχής μας είναι ότι δεν μας αφήνει χρόνο να μιλήσουμε με τον εαυτό μας και να αναλογιστούμε κι εμείς τις αδυναμίες μας, τις πτώσεις μας, τις αμαρτίες μας. Μου έλεγε ένας άνθρωπος, θα πω κάτι που είναι αστείο, παλαιότερα τουλάχιστον λέει, οι άνθρωποι είχαν χρόνο στις προσωπικές τους ανάγκες. Τώρα και εκεί πάνε με τα κινητά και δεν έχουν χρόνο σε καμιά στιγμή της ζωής τους. Πώς θα σκεφτεί ο άνθρωπος και να ακούσει τον λόγο του Θεού και να, όπως λέει ο Χριστός στο Παλαιά Διαθήκη, σχολάσατε και γνώτε. Πρέπει να σταματήσει τον βομβαρδισμό των σκέψεων, των πληροφοριών, των εντυπώσεων. Να μείνεις και λίγο με τον εαυτό σου και να έρθεις σε αυτόν, να καταλάβεις και εσύ τα δικά σου λάθη. Να κάνεις μια ανασκόπηση του εαυτού σου. Αφού δεν τον αφήνουμε τον εαυτό μας πλέον σε καμιά ησυχία.
1: Είναι εφικτή η ησυχία, Γέροντα, σε εμάς τώρα στον κόσμο?
0: Πρέπει να την επιδιώξουμε. Διότι κακομάθαμε να είμαστε γεμάτοι με πράγματα.
1: Δεν είναι αυτό που θα πούμε ότι ξέρεις, ο άλλος έχει ψυχολογικό πρόβλημα. Λέει, κάθομαι το βράδυ και πρέπει να αναρωτηθώ πώς πέρασε η ημέρα μου. Αυτό το κάνουμε, μπορούμε να το κάνουμε πια, ή θεωρείτε ότι?
0: Μα και αν μην αναλογιστώ τη μέρα μου, ας αναλογιστώ σοβαρά πράγματα τα οποία με απασχολούν. Ας μιλήσω με τον εαυτό μου. Ας δω κι εγώ τι έχω κάνει στη ζωή μου. Και αυτή η ευκαιρία της εξομολόγησης είναι μια ευκαιρία που δίδεται στα τέκνα της Εκκλησίας, τουλάχιστον να κάνουν μια ενδοσκόπηση, να βρουν τι συμβαίνει μέσα τους. Ως κάποιον που πάει στον γιατρό συχνά και κάνει μια εξέταση, γενικές εξετάσεις. Και κάτι είναι και εκείνο, παρά τίποτα.
1: Τώρα το κείμενο του σημερινού Ευαγγελίου είναι σαφές ότι ο Κύριος δεν ανέχεται τη σκληρότητα, μας το είπατε. Πώς η σκληρότητα με την ανοριμότητα, την αμετανοησία, την παιδικότητα και την αίσθηση μη πληρωμής μπορεί να αλλάξει σε γλύκα και να γίνει τρυφερότητα?
0: Όπως είπαμε, χρειάζεται ο άνθρωπος να έρθει σε αυτό. Πρέπει να βρει χρόνο και τρόπο να έρθει σε μια κοινωνία με τον εαυτό του. Βέβαια, ο Θεός βρίσκει τρόπους. Δεν θα μας αδικήσει ο Θεός. Βλέπει που ζούμε και ξέρει τα δεδομένα μας και ελπίζομαι ότι δεν θα μας αφήσει εις τέλος. Αλλά πρέπει ο άνθρωπος να φτάσει στην κατάσταση να αισθανθεί την σκληρότητά του και να παρακαλέσει τον Θεό με πόνο: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησό με». Και όπως έλεγε ο Άγιος Χρυσόστομος, σύντριψον την καρδία την υπεπορωμένη. Την καρδιά μου τη σκληρή, την τυφλή, την ανάλγητη, σπάστη. Και όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, Ιησού ονόματι μάστησε πολεμίους. Σε ένα μαστίγιο προσευχή, μαστίζει την καρδία την ανέστητο, πας και ξυπνήσει.
1: Ένα βράδυ ένας παππούς, ένας πολύ βλαβής άνθρωπος, σε μια εκκλησία που βρέθηκα, σε μια κουβέντα μου είπε ότι, ξέρεις, μου λέει, Νίκο, ο χριστιανός πρέπει να έχει φιλότιμο. Τι σημαίνει, γέροντα, ο χριστιανός να έχει φιλότιμο?
0: Είναι ένας πολύ δύσκολος όρος. Αλλά και ο Άγιος Παίσιος έλεγε μόνο στα ελληνικά υπάρχει. Να κάνεις κάτι με χαρά, το οποίο δεν είσαι υποχρεωμένο να το κάνεις, αλλά να το κάνεις από αγάπη για τον αδερφό σου. Και το κάνεις με πολύ χαρά αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το φιλότιμο. Κάτι που δεν σε υποχρώνει κανένας να το κάνεις, αλλά εσύ το κάνεις με όλη σου τη χαρά για να αναπαύσεις τον αδερφό σου.
1: Άρα για να συγχωρήσεις πρέπει να έχεις φιλότιμο.
0: Πρέπει να έχεις φιλότιμο, να έχεις αγάπη προς τον αδερφό και να καταλαβαίνεις ότι αυτή είναι η πραγματική πηγή της χαράς στην καρδιά τη δική σου και στη χαρά των αδερφών σου.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα.
0: Ευχαριστώ.

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της Ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
5: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Μοναχική Διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίου.
2: Ιερών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκληση το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, λάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων. Δώσε μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε το δυνάμεον, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου γαλιάσαντο επί Θεών ζώντα, και γάρ στρωθείον έβραινε αυτό οικίαν και τριγώνος ιάνε αυτή ουθήσε τα νοσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε το δυνάμεον, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκος εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι.

0: Κύριος και αλήθεια να αγαπά, Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης στην ακακία. Κύριο Θεός το δυνάμεον, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζων επί σε. Ευδόκησας, Κύριε, την γη σου, απέστρεψα στην αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκαστας ανομίας στο λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσα την οργή σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός το σωτηρίον ημών και απόστρεψον το θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν, ή διατενείς την οργή σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζωός εις ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το έλεος σου και το σωτήριόν σου δώεις ημίν. Ακούσομαι τη λαλήσιαν ημί, Κύριος ο Θεός, ότι λαλείς ειρήνην επί το λαόν αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύης το φοβουμένον αυτών, το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει σοδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον, Κύριε, το ούσου και πάκουσον ημών. Και πάκουσο όμως ότι φτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξω την ψυχή μου ότι όσους ημί, σώσον το δούλος ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σέμ. Ελέησό με, Κύριε, ότι προσέ και κράξω με όλη την ημέρα. Έφρανον την ψυχή του δούλος ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστός, και ποιηκής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχεσ τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέω ότι επίκουσάς μου, ουκέ στην ομοιόν σε ενθεείς, Κύριε. Και ουκέ στη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησα, σήξουσι και προσκυνήσου συνενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάζουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσαι, εσύ Θεός μόνος. Οδήγησό με, Κύριε, εν διοδό σου και πορεύσω με τη αληθεία σου. Εφρανθεί του η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε ο Θεός μου, εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα, ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατ' ουτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεώνες ζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, ικτήρμων και λεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με, δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου, ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτουσαν οι μισούντες με και σχηθήτουσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
1: Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτουσαν οι μισούντες με και σχηθήτουσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότε κατήλθες προς το θάνατον, η ζωή αθάνατος, τότε τον άδεινε νέκρος αστιαστραπή της θεότητος, ότε δε και τους τεθνεώτας εκ των καταχθονίων ανέστησας, πάσε δυνάμεις των επουρανίων εκράβγαζον, ζωοδότα Χριστέ ο Θεός ημών δόξαση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εν τη γεννήσει την Παρθενία ανεφύλαξας, εν τη κοιμήσει τον κόσμο νου κατέλειπες Θεοτόκε. Μετέστης προς τη ζωή μη τη ρυπάρχουσα τη ζωή και και τες πρεσβείες τεσές λυτρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δι' ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος εν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτο το θάνατον σκυλεύσας και έγκυρ συνδείξας ως Θεός, μη παρήδη σου έπλασα στη χειρή σου, δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε την τεκούσα σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσον σωτήριμων λαών απεγνωσμένων. Μη δι' παραδόσει μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου και μη αποστήσει το ελαιός σου αφημών δι' Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δι' Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιον σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκη του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριά, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστητε τι αμαρτίε ημών. Δέσποτα συγχώρησον τα ανομία ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τα

0: Θανία Σιμών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Μετά το πάθος πορευθήσεν το πνήματι προς το μυρίσε το σώμα σου, εγυναίκες Χριστέ ο Θεός, είδων αγγέλουσεν το τάφο και εξέστησαν. Φωνής γαρίκουον εξ αυτών, ότι ανέστη ο Κύριος δωρούμενος στο κόσμο το μέγα έλεος. Καταβαλών των ασεβώντας επάρσης, ως στρατιώτης δυνατός του δεσπότου, νικητικών βραβείων, επανήλυφας, ένδοξε στα μάτια. Ως γενναίος ο πλήτης, όθεν εκτελούμε σου την πανέορτο μνήμη, εν είδη σώπη σώζεστε ημάς τους εϊμνούντας γενναίες στα μάτια. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε κοιμών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψος κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίη σου Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως το σεραφείμ, την αδιαφθόρεστο εν λόγων δεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον μήτερ.
1: Τι ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμαση και άκρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστή την εις τον παράδεισον δοποίησας είσοδον και θανάδουν θάνατον όλες σας. Η λάστη τιμή της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτω μεργάρ και νομίσαμε και ουκεσμένα ξάρετα όματα ημών και βλέψεις του ύψους του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμε τη θελήμαση των καρδιών ημών, αλληκετεύουμε την συνανίκαστον αγαθότητα. Φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών, εξέλου ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφησε μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον σωτικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων αντισώμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνι και ούτω τις εισακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εστί των εφρενωμένων κατοικία. Σιγαριόντος αληθινή εφροσύνη και αγαλίασης των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Μήτερ Αγία ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομεν αυτό, Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, εμεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειν εδίσω αναβαλόμενος φως ο σημάτιον, Εκτείνουν τον ουρανόν ως σιδέρινο, στεγάζουν εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θυς νέφη την επιβασίν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμουν, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσους σημάτιον το περιβόλιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιά σου συν, αναβαίνουν συν όρ και καταβαίνουν συ παιδεία εις των τόπων, όνε θεμελίωσας αυτά, όριον εθού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα φυρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρια εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνες η τεχλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσου εν τα ξύλα του πεδίου, εκέντριο του λιβάνος εφύτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουση, του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίσης σε σελήνινες καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένετο νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνιο οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό, βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν, και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσετε άνθρωπους επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύ χορός, εκεί ερπετά όνου και έστιν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασες εμπέζειν αυτοί, πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν, ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται, και ανακαινείς το πρόσωπον της γης, ή το η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπουν επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένετο νίξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξητα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές αισίες, η έθεου ζωήν οδηγού.

Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτην αμαρτήτου συλλαχθεί νέοι μας, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς, καθάπηρη ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένω, συ πρέπει ύμνο, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Νην απολύεις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο ετης ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρό.

0: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή τάχτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, την δέησεν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο Κύριε, το έλεον σου εφ' ημάς, καθά περιελπίσαμεν επί σε.
3: Αιωνία η μνήμη ημών αξιωμακάριστη και ύμνιστη κτήτορες.
2: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Διευχών των Αγίων.

0: Μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Πολλές από τις θαυματουργές εικόνες της Παναγίας μας, αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, ευρίσκονται στο περιβόλι της Παναγίας, στο Άγιον Όρος. Η ευλάβεια των αγιορητών πατέρων στη χάρη της Παναγίας, αλλά και η εμπιστοσύνη τους στην Κυρία Θεοτόκο, που τους υποσχέθηκε ότι θα τους προστατεύει και θα μεσητεύει πάντοτε στον Υιόν της για αυτούς, είναι πολύ μεγάλη.

τα καθημερινά τους προβλήματα. Στην υπερχιλιετή άλλωστε ιστορία, το αγιώνυμον όρος δοκιμάστηκε πολλές φορές από αλόθρησκους και αλλογενείς εχθρούς, οι οποίοι επέδραμαν με σκοπό να αρπάξουν πολύτιμα ιερά κοιμήλια και μαρτυρούνται πολλά περιστατικά για τη σωτηρία και την απαλλαγή από αυτούς τους πειρασμούς χάρη στην επέμβαση της υπεραγίας Θεοτόκου. Σε όλες ανεξαιρέτως τις ιερές μονές του Αγίου Όρους υπάρχουν εικόνες της Κυρίας Θεοτόκου, εφόσον αυτή είναι η έφορος και η κυρία του ιερού αυτού τόπου. Και δεν υπάρχει καμία μονή και καμία ιερά εικόνα η οποία να μην συνδέεται με κάποιο θαυμαστό γεγονός το οποίο επιτέλεσε η υπεραγία Θεοτόκος. Αυτή τη χάρη και την ευλογία των θαυματουργών εικόνων γνωρίζουν και βιώνουν και οι χιλιάδες προσκυνητές του Αγίου Όρους, οι οποίοι σπέβδουν για να τις προσκυνήσουν και να συνεορτάσουν με τους αγιορείτες πατέρες τις πανηγύρις τους, αλλά και να ενισχυθούν από τα θαύματα τα οποία αφηγούνται οι μοναχοί ή και κάποιες φορές βλέπουν να επιτελούνται ενώπιόν τους. Μία από αυτές τις θαυματουργές εικόνες είναι και η εικόνα της Παναγίας της Παραμυθίας, η οποία φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Στις αρχές του 14ου αιώνος, οι πειρατές κυριαρχούσαν στο Αιγαίο Πέλαγος και έκαναν επιδρομές σε τόπους όπου πίστευαν ότι φυλάσσονται θησαυροί ανεκτήμητης αξίας. Ένας από αυτούς τους τόπους ήταν και η Χερσόνησος του Αγίου Όρους, στα μοναστήρια του οποίου σύμφωνα με τις φήμες που κυκλοφορούσαν φυλασσόταν αμύθιτη θησαυρή, δώρα πολύτιμα Βυζαντινών αυτοκρατόρων και πατριαρχών. Οι επιθέσεις αυτές έκαναν τη ζωή των μοναχών εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη, καθώς δεν υπήρχε στρατός για να τους προστατεύσει. Γι' αυτό και πολλοί μοναχοί αναζητούσαν ασφαλέστερο τόπο διαμονής εκτός του Αγίου Όρους. Μεταξύ αυτών, όπως γνωρίζουμε από τον βίο του, έφυγε αυτή την εποχή από το Άγιον Όρος και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο οποίος ήλθε με τους αδελφούς του και τη συνοδεία του στη σκήτη του Αλιάκμονα, όπου εγκαταβίωσε και ασκήτευσε για μία περίπου δεκαετία πριν να επιστρέψει και πάλι στο περιβόλι της Παναγίας μας. Ένας από τους διαβόητους πειρατές της εποχής εκείνης ήταν και ο Βαρδουχάν, ο οποίος τον Ιανουάριο του έτους 1320 αποφάσισε να επιτεθεί εναντίον του Αγίου Όρους και να αλληλατήσει τους πολύτιμους θησαυρούς των ιερών μονών του. Αφού επάνδρωσε 10 πλοία με 200 περίπου πειρατές, ξεκίνησε από τη Μήλο, όπου είχε το ορμητήριό του, για το Άγιον Όρος. Τα ξημερώματα της 21ης Ιανουαρίου τα πλοία του έφτασαν στο λιμανάκι της Μονής Βατοπεδίου και ο Βαρδουχάν έδωσε εντολή στους άνδρες του να αποβιβαστούν και να παραμείνουν κρυμμένοι γύρω από την πύλη της Μονής. Ο σκοπός του ήταν, όταν μετά την πρωινή ακολουθία οι μοναχοί

θα άνοιγαν την πύλη της Μονής να μπουν φνηδιαστικά στη Μονή και να τη λαϊλατήσουν. Πράγματι, όταν τελείωσε η ακολουθία και η πρωινή τράπεζα, η μοναχή ετοιμαζόταν να πάει ο καθένας στο διακόνημά του. Το ίδιο έκανε και ο πορτάρης που ήταν υπεύθυνος για να ανοίξει την πύλη της Μονής, περιμένοντας να του δώσει ο ηγούμενος τα κλειδιά. Ο ηγούμενος όμως είχε μία ευλαβή συνήθεια. Κάθε πρωί, πριν να δώσει τα κλειδιά της πύλης στον εντεταλμένο μοναχό, προσευχόταν ενώπιον της εικόνος της Παναγίας, της Παραμυθίας και την ασπαζόταν. Αυτό έκανε και εκείνο το πρωί. Ενώ ασπαζόταν όμως την ιερή μορφή της, άκουσε μία φωνή να λέγει «Μην ανοίξετε σήμερα την πύλη, ανεβείτε στα τείχη και διώξτε τους πειρατές». Απόρησε ο ηγούμενος, γύρισε αριστερά, γύρισε δεξιά, δεν είδε κανέναν. Νόμισε πως η φωνή που άκουσε ήταν από κύμα της φαντασίας του και γι' αυτό έστρεψε απορριμμένος ξανά το βλέμμα του προς την εικόνα της Παναγίας. Τότε παρατήρησε ένα θαυμαστό γεγονός. Το πρόσωπο της Περαγίας Θεοτόκου και του Χριστού, το οποίο ως βρέφος κρατούσε στην αγκάλι της, είχε ζωντανέψει. Ο μικρός Χριστός, μάλιστα, άπλωνε το χέρι του και έκλεινε το βλέμμα της Παναγίας, μητέρας του, λέγοντάς της «Όχι μητέρα, μην τους προειδοποιείς, άφησέ τους να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει, γιατί έχουν αμελήσει τα μοναχικά τους καθήκοντα». Συγκλονισμένος ο ηγούμενος από όσα άκουε και έβλεπε, δεν ήξερε τι να κάνει. Τότε είδε την Παναγία να απομακρύνει στοργικά το χέρι του θείου βρέφους και να επαναλαμβάνει «Μην ανοίξετε την πύλη σήμερα και φροντίστε να μετανοήσετε, γιατί ο Υιός μου είναι λυπημένος μαζί σας». Και πρόσθεσε για άλλη μία φορά επιτακτικά «Μην ανοίξετε σήμερα την πύλη της Μονής». Ο ηγούμενος, έκπληκτος, κάλεσε όλους τους πατέρες και τους διηγήθηκε τι είχε συμβεί. Όταν όλοι μαζί πήγαν στην εικόνα της Παναγίας για να την ευχαριστήσουν για την πρόνοιά της και την αγάπη της, είδαν ότι η εικόνα δεν ήταν όπως την γνώριζαν. Το χέρι του Χριστού ήταν απλωμένο προς το στόμα της Παναγίας μητέρας του και εκείνη το κρατούσε με το δικό της χέρι, προσπαθώντας να το απομακρύνει. Αφού οι μοναχοί ευχαρίστησαν με δάκρυα στα μάτια την κυρία Θεοτόκο, υποσχόμενοι ότι θα είναι πιο προσεκτικοί στο εξής στα μοναχικά καθήκοντά τους, έσπευσαν να ανέβουν στο τείχος της Μονής για να αποκρούσουν την επίθεση των πειρατών του Βαρδουχάν. Και πράγματι, με τη βοήθεια της Υπεραγίας Θεοτόκου, η Μονή σώθηκε από τη βεβήλωση και την καταστροφή. Από τότε οι μοναχοί ευλαβούνται ιδιαιτέρως την εικόνα αυτή της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Παναγίας μας, που της έδωσαν το προσωνύμιο Παραμυθία και την μετέφεραν από τον Εξονάρθικα, όπου βρισκόταν, στο παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου, δίπλα στο καθολικό της Μονής, και καθιέρωσαν την ημέρα αυτή, την 21η Ιανουαρίου, με το παλαιό ημερολόγιο, ως ημέρα που τιμούν τη θαυμαστή αυτή
επέμβαση της Παναγίας Παρθένου και εορτάζουν τη χάρη της Παναγίας της Παραμυθίας. Ένα άλλο εξίσου θαυμαστό περιστατικό συνδέεται με την Παναγία των Χαιρετισμών ή τη Μυροβλήτησας, η οποία βρίσκεται στην Ιερά Μονή Διονυσίου. Σύμφωνα με μία ασημένια επιγραφή που υπάρχει στο πίσω μέρος της εικόνος, η εικόνα αποτελεί δώρο του αυτοκράτορος της Τραπεζούντος Αλεξίου του Κομνηνού προς τον κτήτορα της Μονής, τον Όσιο Διονύσιο, όταν εκείνος επισκέφθηκε την Τραπεζούντα. Κατά την παράδοση μάλιστα, η εικόνα αυτή είναι εκείνη την οποία λιτάνευσε το έτος 626 ο Πατριάρχης Σέργιος στα τείχη της Κωνσταντινουπόλεως, όταν η πόλη πολιορκείτο από τους αβάρους και μετά τη θαυμαστή σωτηρία των Βυζαντινών έψαλε ενώπιόν της για πρώτη φορά τον ακάθιστο ύμνο. Γι' αυτό και ονομάζεται Παναγία των Χαιρετισμών ή του Ακαθίστου. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, τον 16ο αιώνα, πειρατές που έκαναν επιδρομή στο Άγιον Όρος την έκλεψαν. Φεύγοντας όμως, έπεσαν σε μία φοβερή τρικυμία και πίστευσαν ότι τα πλοία τους θα βυθιστούν και θα πνιγούν και οι ίδιοι. Μάλιστα εξαιτίας και ενός τρομερού ονείρου που είδε ο αρχηγός τους, θεώρησαν ότι θα έπρεπε να επιστρέψουν οπωσδήποτε την εικόνα. Αυτό και έκαναν. Όταν έφτασαν στη Μονή και πήγαν να βγάλουν την εικόνα από το πλοίο, διαπίστωσαν έκπληκτοι ότι η εικόνα της Παναγίας είχε θρηματίσει το κυβότιο στο οποίο την είχαν κρύψει και είχε πλημμυρίσει τα πάντα με μύρο το οποίο ανέβλιζε. Συγκλονισμένοι, μερικοί από τους πειρατές από το θαύμα της Παναγίας αποφάσισαν να μείνουν στην Ιερά Μονή Διονυσίου, να βαπτιστούν χριστιανοί και να γίνουν μοναχοί. Μία από τις πιο θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου, οι οποίες θησαυρίζονται στο περιβόλι της Παναγίας, είναι και η εικόνα της Παναγίας Γοργοεπικόου, η οποία φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Δοχειαρίου. Η εικόνα βρίσκεται στο ανατολικό τοίχο της τραπέζης της Μονής, δεξιά της εισόδου της. Τον 17ο αιώνα ο μοναχός Νίλος, ο οποίος είχε το διακόνημα του τραπεζάρι, περνούσε τακτικά μπροστά από την εικόνα, κρατώντας το χέρι του αναμένα δαδιά τα οποία χρειαζόταν για μία διακονία του στην τράπεζα. Μία ημέρα, περνώντας και πάλι μπροστά από τη συγκεκριμένη εικόνα, άκουσε μία φωνή να του λέγει «Να μην ξαναπεράσεις από εδώ με δαδιά καπνίζοντας την εικόνα μου». Ο Νίλος δεν έδωσε σημασία, καθώς μάλιστα ήξερε ότι δεν ήταν κανείς εκεί, και συνέχισε να περπατά με τα δαδιά χωρίς να δώσει σημασία στην επιταγή. Μερικές ημέρες αργότερα, περνώντας και πάλι, άκουσε την ίδια φωνή, επιτακτική αυτή τη φορά, να τον παρατηρεί γιατί δεν συμμορφώθηκε στην εντολή και αδιαφόρησε. Μέχρι να καταλάβει τι συνέβαινε, έμεινε μάλιστα τυφλός. Όταν οι μοναχοί είδαν τον συμμοναστή τους ξαφνικά τυφλό, έμειναν έκπληκτοι και τότε πληροφορήθηκαν από τον ίδιο τι είχε συμβεί και ποια εντολή του είχε δώσει η Υπεραγία Θεοτόκος.
αμέσως μάλιστα, έσπευσαν να κρεμάσουν μπροστά από την εικόνα μία ακίμητη κανδύλα και στο εξής περνούσαν μεγάλη ευλάβεια μπροστά από την εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, ενώ ο ηγούμενος έδωσε εντολή στο νέο τραπεζάρι να θυμιατίζει καθημερινά την εικόνα της. Στο μεταξύ ο Νίλος, ο μοναχός, που είχε μετανοήσει για την αδιαφορία του στην εντολή της Παναγίας, στεκόταν όλη την ημέρα σε ένα στασίδι μπροστά στην εικόνα και οικέτευε την Υπεραγία Θεοτόκο να τον συγχωρήσει και να του αποδώσει και πάλι την όραση που είχε χάσει. Η Παναγία άκουσε την παράκλησή του και δέχθηκε τη συγγνώμη του. Έτσι μία ημέρα, εκεί που στεκόταν και με δάκρυα ζητούσε το έλεος της κυρίας Θεοτόκου, άκουσε για τρίτη φορά μία φωνή που ερχόταν από την εικόνα, η οποία δεν τον επιτιμούσε, αλλά τον πληροφορούσε ότι η δέησή του εισακούστηκε και θα αποκτήσει και πάλι το φως που είχε στερηθεί. Και ακόμη συνιστούσε η φωνή ότι στη δική της, δηλαδή στις Παναγίας, την προστασία και σκέπη, θα έπρεπε στο εξής να καταφεύγουν οι μοναχοί για κάθε ανάγκη πνευματική και υλική και εκείνη θα ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματά τους, διότι το όνομά της είναι Οργοεπίκοος. Επακούει δηλαδή γρήγορα τα αιτήματα των τέκνων της. Το θαύμα αυτό έγινε σύντομα γνωστό στο Άγιον Όρος αλλά και εκτός του Αγίου Όρους και είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι έκτοτε προστρέχουν στη χάρη της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας της Γοργοεπικώου και αιτούνται τη βοήθειά της. Από τότε μάλιστα οι πατέρες της Μονής έκτισαν στο σημείο εκείνο ένα παρεκκλήσι όπου βρίσκεται πάντοτε ένας ιερομόναχος προσμονάριος για να εξυπηρετεί τις ανάγκες των προσκυνητών. Μία ιδιαίτερη εικόνα φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος, η εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, η επωνομαζομένη Παναγία Γερόντισσα. Η εικόνα αποτελεί δώρο του Βυζαντινού Αυτοκράτορος Αλεξίου του Πρώτου, του Κομνηνού. Διαφέρει από τις άλλες φορητές εικόνες της Παναγίας μας, γιατί σε αυτήν η Υπεραγία Θεοτόκος εικονίζεται ολόσωμη σε στάση δεήσεως. Η εικόνα αυτή βρισκόταν αρχικά μέσα στο Ιερό Βήμα του Καθολικού της Μονής, πίσω από την Αγία Τράπεζα. Κάποτε ο ηγούμενος της Μονής, ένας πολύ ενάρετος και ευλαβής μοναχός, είχε παρακαλέσει τον Θεό να τον πληροφορήσει για το τέλος του. Ο Θεός ανταποκρίθηκε στο αίτημά του και του έδωσε την πληροφορία ποια ημέρα και ποια ώρα θα αναχωρούσε από τον παρόντα κόσμο. Ο ηγούμενος πήγε εκείνη την ημέρα, όπως πάντοτε, στην πρωινή ακολουθία και θέλοντας να μεταλάβει τον αχράντων μυστηρίων, πριν να φύγει από τη ζωή, είχε παρακαλέσει τον ιερομόναχο που θα λειτουργούσε να συντομεύσει τη Θεία Λειτουργία, ώστε να προλάβει να κοινωνήσει. Ο ιερομόναχος όμως δεν έδωσε σημασία στην παράκληση του ηγουμένου και καθυστερούσε να τελειώσει. Τότε παρενέβη η Παναγία από την εικόνα που όπως είπαμε ήταν τοποθετημένη πίσω από την Αγία Τράπεζα και έδωσε εντολή στον ιερομόναχο να μην καθυστερεί. Έντρομος, ο ιερομόναχος συμμορφώθηκε στην εντολή της Υπεραγίας Θεοτόκου, ο ηγούμενος κοινώνησε και αμέσως σχεδόν
εκοιμήθη. Η θαυμαστή αυτή παρέμβαση της κυρίας Θεοτόκου για τον γέροντα της Μονής έδωσε στη θαυματουργό εικόνα το προσωνύμιο γερόντισσα, ενώ οι πατέρες της Μονής την μετέφεραν έξω από το ιερό βήμα για να μπορούν να την προσκυνούν και οι επισκέπτες της Μονής. Η εικόνα της Παναγίας της Γεροντήσης επιτέλεσε και πολλά άλλα θαύματα, ένα από τα οποία απεικονίζεται συμβολικά στο αργυρό κάλυμα της εικόνος, το οποίο κατασκευάστηκε με έξοδα μιας ευλαβούς Κωνσταντινοπολίτισσας, αρχόντισσας του 17ου αιώνα. Την εποχή εκείνη, η Ιερά Μονή Παντοκράτορος, όπως κατά καιρούς και πολλές άλλες μονές, αντιμετώπιζε δυσκολίες και είχε μεγάλη έλλειψη από λάδι, ώστε ο ηγούμενος και οι πατέρες βρισκόταν σε απόγνωση. Τότε άρχισαν να προσεύχονται την Παναγία τη Γερόντισσα, παρακαλώντας την ως γερόντισσα να κάνει το θαύμα της και να βρεθεί το λάδι που είχε ανάγκη η Μονή. Πράγματι, η Υπεραγία Θεοτόκος έκανε το θαύμα. Από την είσοδο της αποθήκης όπου φυλασσόταν τα άδεια πιθάρια του λαδιού, είδαν οι μοναχοί να τρέχει λάδι. Έκπληκτοι, άνοιξαν την πόρτα της αποθήκης και είδαν ότι το λάδι ανέβλιζε από ένα συγκεκριμένο πιθάρι συνεχώς και σταμάτησε να αναβλύζει μόνο αφού γέμισαν όλα τα πιθάρια στην αποθήκη της Μονής. Το πιθάρι αυτό, το οποίο σώζεται μέχρι σήμερα στη Μονή, απεικονίζεται και στο ασημένιο κάλυμα της εικόνος κοντά στα πόδια της Παναγίας μας. Παρόμοιες θαυμαστές επεμβάσεις της Υπεραγίας Θεοτόκου για να καλυφθούν οι ανάγκες των πατέρων σε λάδι ή σε τρόφιμα μαρτυρούνται και σε πολλές ιερές μονές του Αγίου Όρους και θαυματουργές εικόνες της Παναγίας, όπως η Παναγία η Ελοβρίτισσα, η Δοχιάρισσα της Μονής Βατοπεδίου, η οποία γέμισε επίσης τα δοχεία της Μονής με λάδι, από το οποίο είχαν έλλειψη η εικόνα της Παναγίας της Οικονόμησας, της Μεγής της Λαύρας, η οποία ζωγραφίστηκε σε ανάμνηση των λόγων της Υπεραγίας Θεοτόκου προς τον ιδρυτή της Λαύρας, τον Όσιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, ότι αυτή θα είναι εκείνη που θα μεριμνά για την υλική συντήρηση της Μονής και των μοναζόντων. Μάλιστα, η Παναγία είχε πει στον Όσιο Αθανάσιο να μην ονομάζεται κανένας άλλος οικονόμος στη Λαύρα, γιατί αυτή θα είναι μέχρι συντελείας του αιώνος η οικονόμησα της Μονής. Γι' αυτό και οι πατέρες, ακολουθώντας την εντολή της κυρίας Θεοτόκου, ονομάζουν μέχρι σήμερα τον μοναχό που έχει το ανάλογο διακόνημα στη Λαύρα, παραοικονόμο, δηλαδή βοηθό του οικονόμου, εμπιστευόμενοι το διακόνημα του οικονόμου στη στοργική μέρημνα της εφόρου και προστάτηδος του Αγίου Όρους της κυρίας Θεοτόκου. Και καθώς αναφερόμαστε, αδελφοί μου, στη θαυματουργική αυτή εικόνα της Ιεράς Μονής της Μεγής της Λαύρας, ας ολοκληρώσουμε το νοερό προσκύνημά μας σε κάποιες από τις θαυματουργές εικόνες της Παναγίας μας στο Άγιον Όρος με μία ακόμη εικόνα της στην ίδια Μονή, στη Μονή της Μεγής της Λαύρας. Η εικόνα αυτή φέρει ως προσωνύμιο το όνομα ενός από τους μεγαλύτερους Βυζαντινούς μελουργούς, του Οσίου Ιωάννου του Κουκουζέλη, καθώς ο Όσιος
έζησε ένα θαύμα της Παναγίας το οποίο επιτέλεσε αυτή η ιερά εικόνα. Ο Ιωσή Ιωάννης ο Κουκουζέλης γεννήθηκε τον 13ο αιώνα στο Δυράκιο. Από μικρό παιδί διακρινόταν για την ωραία φωνή του. Γι' αυτό και τον ονόμαζαν Αγγελόφωνο ή Καλικέλαδο, αλλά διακρινόταν και για το χάρισμά του στη μουσική. Χάρη στην εξαιρετική του φωνή πήγε στην Κωνσταντινούπολη για να σπουδάσει και καθώς διακρινόταν όχι μόνο για τη φωνή αλλά και για το ήθος του, ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας τον επέλεξε για να βρίσκεται κοντά του και του έδειχνε μάλιστα ιδιαίτερη αγάπη και εύνοια. Κάποτε, ενώ ο Ιωάννης βρισκόταν στα αυτοκρατορικά ανάκτορα, ήρθε στο παλάτι ο ηγούμενος της Μονής Μεγής της Λαύρας από το Άγιον Όρος για κάποιες υποθέσεις της Μονής. Η ασκητική μορφή του ηγουμένου και η στάση του εντυπωσίασαν τον νεαρό Ιωάννη και έκαναν να ενισχυθεί στην ψυχή του η επιθυμία για τη μοναχική ζωή. Χωρίς να υπολογίσει την αγάπη του Αυτοκράτορα, τη θέση που κατήχε στα ανάκτορα και όλα όσα απολάμβανε στην Κωνσταντινούπολη, αποφάσισε να εγκαταλείψει τα πάντα και να πάει στο Άγιον Όρος, στη Μονή της Μεγής της Λαύρας. Ντύθηκε λοιπόν ταπεινά ρούχα, πήρε και ένα ραβδί και ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι. Μετά από πολλές ημέρες κοπιαστικής οδηπορίας έφτασε στον προορισμό του. Στην πύλη της Μονής, όταν ο θυρωρός το ρώτησε τι ζητά και ποια τέχνη γνωρίζει, ο Ιωάννης από ταπείνωση αλλά και από τον φόβο μήπως αποκαλυφθεί η πραγματική του ταυτότητα και ο Αυτοκράτορας του ζητήσει να επιστρέψει, καθώς είχε φύγει απροειδοποίητα, απήντησε. «Είμαι βοσκός και επιθυμώ να γίνω μοναχός». Μετά από ένα χρονικό διάστημα δοκιμασίας και βλέποντας ο ηγούμενος την ταπείνωση και την υπακοή του Ιωάννη, τον έκυρε μοναχό και τον έστειλε στο βουνό να βόσκει τα ζώα της Μονής. Ο Ιωάννης ήταν πολύ χαρούμενος γιατί μπορούσε να εκτελεί το διακόνημά του και συγχρόνως να προσεύχεται και να απολαμβάνει την αγαπημένη του ησυχία. Μία ημέρα, καθώς βρισκόταν αρκετά μακριά από τη Μονή και αφού βεβαιώθηκε ότι δεν ήταν κανείς άλλος στην περιοχή, άρχισε να ψάλλει έναν ύμνο. Στην ησυχία όμως της ερημίας τον άκουσε ένας ασκητής που ζούσε σε μία σπηλιά και εντυπωσιασμένος από την ουράνια μελωδία που άκουε, καθώς ο Ιωάννης δεν είχε μόνο αγγελική φωνή αλλά κατήχε σε άριστο βαθμό και την ψαλτική τέχνη, βγήκε από τη σπηλιά του για να δει από πού έρχεται αυτή η θεσπέσια ψαλμωδία. Τότε ήταν όμως που εντυπωσιάστηκε ακόμη περισσότερο. Γιατί? Γιατί αντίκρισε ένα απίστευτο θέαμα. Τα άλογα ζώα είχαν σταματήσει να βόσκουν και παρακολουθούσαν τον εξαίσιο ψάλτη, τον Ιωάννη. Το γεγονός αυτό έγινε γνωστό και στον ηγούμενο, ο οποίος διαπιστώνοντας και προσωπικά το σπάνιο χάρισμά του, του ανέθεσε το διακόνημα του πρωτοψάλτου της Λαύρας. Το διακόνημα ήταν κουραστικό, γιατί οι ακολουθίες και οι αγρυπνίες ήταν πολλές και πολύ ωραίες. Αλλά ο Ιωάννης έψαλε με πολλή επιμέλεια και κατάνοιξη. Κάποια φορά, στην αγρυπνία
του Σαββάτου, του Ακαθίστου, αφού έψαλε με επιμέλεια τα ιδιόμελα και τον κανόνα της Θεοτόκου ενώπιον της ιερής της εικόνος, αποκοιμήθηκε από την κούραση για λίγο στο στασίδι του. Τότε είδε μπροστά του την υπεραγία Θεοτόκο να του λέει με μητρική στοργή «Χαίρε Ιωάννη, παιδί μου, συνέχισε να μου ψάλεις και δεν θα σε εγκαταλείψω ποτέ». Και λέγοντας αυτά, του έδωσε ένα χρυσό νόμισμα. Αμέσως Όσιος ξύπνησε και είδε το χρυσό νόμισμα στο χέρι του. Με μεγάλη συγκίνηση ευχαρίστησε την κυρία Θεοτόκο για την εμφάνισή της αλλά και την προστασία που του υποσχέθηκε. Παρέδωσε το νόμισμα στη μονή και συνέχισε να ψάλει με περισσότερο ακόμη ζήλο και προθυμία, εκφράζοντας έτσι και την ευγνωμοσύνη του προς την υπεραγία Θεοτόκο για την εύνοιά της. Από την πολλή κούραση και ορθοστασία όμως, το πόδι άρχισε να σαπίζει και διέτρεχε μεγάλο κίνδυνο. Όμως η Παναγία δεν τον εγκατέλειψε. Εμφανίστηκε και πάλι και τον διαβεβαίωσε ότι στο εξής θα είναι υγιής. Και πράγματι, ο Όσιος Ιωάννης θεραπεύθηκε και παρέμεινε υγιής με τη χάρη της Παναγίας μέχρι την οσιακή κοίμησή του, ενώ η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, ενώπιον της οποίας έψαλε ο Ιωάννης ο Όσιος, ονομάζεται έκτοτε Κουκουζέλισσα. Οι εικόνες αυτές, τις οποίες παρουσιάσαμε, δεν είναι, αδελφοί μου, οι μοναδικές θαυματουργές εικόνες της Παναγίας στο περιβόλι της. Υπάρχουν πολλές ιστορικές και θαυματουργές εικόνες και στο Άγιον Όρος, όπως και σε πολλά μέρη της πατρίδος μας, προς τις οποίες θα συρρεύσουν και πάλι κατά την εορτή της κοιμήσεως τα πλήθη των ευσεβών για να αποθέσουν τον ασπασμό της ευλαβίας και της ευγνωμοσύνης τους. Σε αυτές όμως θα αναφερθούμε ιδιαίτερα την επομένη ομιλία μας. Η χάρη της Παναγίας μας ας μας συνοδεύει όλους μας, αδελφοί μου. Αμήν.

0: Εξουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
5: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
0: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Ίσως γίνομαι μονότονος κάθε φορά που στην αρχή της εκπομπής λέω, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ότι συνεχίζουμε αυτό το ταξίδι, αλλά πράγματι θεωρώ ότι είναι ένα ταξίδι, μια πορεία. Μια πορεία αναψυχής, πνευματικής αναψυχής πραγματικά. Καθώς ο χριστιανός, μελετώντας τα κείμενα της Αγίας Γραφής, την παραδεδομένη διδασκαλία από τον ίδιο τον Κύριο στους ανθρώπους, εκεί όπου καταγράφεται η αγάπη του Θεού, η πορεία του ανθρώπου, η συνάντηση του ανθρώπου με τον Θεό, έναν Θεό ο οποίος δεν είναι τυχαίο, δεν είναι μία ιδεολογία, δεν είναι μία κτιστή θεότητα. Δεν είναι δηλαδή μία δημιουργία του ανθρώπου, αλλά η πλήρης αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο. Κάθε φορά λοιπόν που κανείς μελετάει τα κείμενα της Αγίας Γραφής, συναντάται πράγματι με τον Θεό. Βλέπει την σοφία του Θεού με την οποία δημιουργήθηκε ο κόσμος, αλλά ταυτόχρονα βλέπει και την τραγική πορεία του ανθρώπου, ο οποίος όταν επαναστατεί εναντίον του Θεού, χάνεται μέσα στο σκοτάδι. Όχι γιατί τιμωρείται από τον Θεό, αλλά γιατί η αυτονομημένη επιλογή του ανθρώπου να αποκοπεί, να διαταράξει τις σχέσεις του με τον Θεό, να αποκόψει την κοινωνία του με τον Θεό, τον οδηγεί στο σκοτάδι. Για να γίνει αυτό ίσως λίγο περισσότερο κατανοητό,

γιατί τότε πραγματικά έρχεται μέσα στο σκοτάδι. Το ίδιο συμβαίνει και με την θερμότητα. Το κρύο είναι η απουσία της θερμότητας. Δεν υπάρχει, αλλά εκεί που απουσιάζει η θέρμανση, η θερμότητα, έχουμε το ψύχος. Κάπως έτσι είναι και η ζωή του ανθρώπου μακριά από τον Θεό. Τόσο οι πρωτόπλαστοι, αλλά όσο και ο καθένας από εμάς, πολλές φορές στην ζωή του, επιλέγει να αυτονομηθεί από τον Θεό και αναζητά την θέωση μέσα από την κτήση, μέσα από την εγωιστική του διάθεση, παρασυρμένος από τα κελεύσματα του διαβόλου. Τι τραγική πορεία ο Αδάμ και η Εύα. Να είναι σε μια διαρκή κοινωνία με τον Θεό, να βιώνουν την παρουσία του διαρκώς και παρόλα αυτά εύκολα να υποκύπτουν στον πειρασμό της θέωσης, όχι μέσα από την συνάντησή τους με τον Θεό, αλλά μέσα από τις ίδιες δυνάμεις τους, τις δικές τους δυνάμεις. Γιατί αυτό στην πραγματικότητα υποσχέθηκε ο διάβολος ως σόφης στους ανθρώπους. Γευθείτε από τον καρπό για να πάρετε αυτό που σας υποσχέθηκε ο Θεός. Υποσχέθηκε ο Θεός την καταχάριν θέωση, την αγιότητα, το καθομοίωση μέσα από την συνάντησή του με Αυτόν. Και όμως ο άνθρωπος επιλέγει να αυτονομηθεί εγωιστικά και να παρασυρθεί από τα κελεύσματα και τις υποσχέσεις του διαβόλου. Το ίδιο τραγικό συμβαίνει κάθε φορά που ο άνθρωπος επιλέγει να αυτονομηθεί από τον Θεό και να επαναστατήσει, γιατί απλά οι επιλογές του είναι διαφορετικές από αυτές που υποδεικνύει ο Θεός. Τότε επισέρχεται στη ζωή του ανθρώπου η αμαρτία. Κάθε δηλαδή επιλογή, πράξη, σκέψη που απομακρύνει ακόμη περισσότερο τον άνθρωπο από τον Θεό, από τον συνάνθρωπό του και εν τέλει από τον ίδιο του τον εαυτό. Και πολλές φορές αυτό συμβαίνει και μέσα από τον λόγο, μέσα από την γλώσσα. Για να έρθουμε και να συνδέσουμε αυτές μας τις σκέψεις για αυτό το ταξίδι, επαναλαμβάνω, που κάνουμε κάθε φορά στον πλούτο πράγματι της Αγίας Γραφής, που αντλούμε εφόδια πολύτιμα, εφόδια ζωής, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε τις δυσκολίες της καθημερινότητας, αλλά και πνευματικά να ενισχυθούμε στην πορεία μας προς το καθομοίωση. Βλέπουμε πως η γλώσσα μπορεί να συμβάλλει με την χρήση της, είτε στο να προχωρήσουμε βήματα μπροστά προς την επίτευξη του σκοπού μας, ή που μπορεί να μας οδηγήσουν πολύ μακριά. Είμαστε στο τρίτο κεφάλαιο της επιστολής του Ιακώβου. Έχουμε δει τους 5 πρώτους στίχους. Έχουμε δει τον ιερό συγγραφέα να μας μιλάει για την γλώσσα, να μας λέγει για την χρήση της και τη σπουδαιότητά της, με αφορμή το έργο των διδασκάλων, αλλά κατ' επέκταση η χρήση της γλώσσας αναφέρεται σε όλους τους ανθρώπους. Και είδαμε ότι ο πιστός, σύμφωνα με τον ιερό συγγραφέα, πρέπει να ελέγχει τον λόγο του για να μην κριθεί ανάλογα με αυτόν. Και τονίζει ότι όποιος χαλιναγωγεί τη γλώσσα του, αυτός ελέγχει και ολόκληρη τη ζωή του. Και μας έδωσε μία σειρά παραδειγμάτων. Μας είπε ότι όπως ο χαλινός και το πιδάλιο, έτσι και η μικρή γλώσσα κατορθώνει τα μέγιστα. Είναι όπως η σπίθα της φωτιάς που μπορεί να κατακάψει ολόκληρο δάσος. Η γλώσσα σπηλώνει ολόκληρο το σώμα και μας κρίνει. Και συνεχίζει ο ιερός συγγραφέας την αναφορά

0: κράτου αυτή τη γλώσσα στο τρίτο κεφάλαιο, τονίζοντας ακριβώς πως η γλώσσα γίνεται και αυτή φωτιά και ένας ολόκληρος κόσμος και ένα μεγάλο πλήθος αδικίας. Για αυτόν τον κόσμο της αδικίας θα μας μιλήσει στη συνέχεια, για να δούμε πόσο φοβερό πραγματικά και ασυγκράτητο κακό μπορεί να κάνει η γλώσσα στον άνθρωπο. Και αυτό αποδεικνύεται από το ότι κάθε φυσική αγριότητα και των θηρίων και των πτηνών και των ερπετών και των θαλάσσιων όντων, όπως θα δούμε, δαμάζεται από τη φυσική ικανότητα και επινοητικότητα του ανθρώπου. Τη γλώσσα όμως κανείς από τους ανθρώπους δεν μπορεί να δαμάσει. Είναι ασυγκράτητο κακό, γεμάτη θανατηφόρο δηλητήριο. Χρειάζεται λοιπόν σύνεση και διάκριση πώς κανείς θα χρησιμοποιήσει τη γλώσσα του, πώς θα μιλήσει, πώς θα συμπεριφερθεί, πώς θα σταθεί απέναντι στον αδελφό του, για να ωφελήσει και όχι βέβαια να σκανδαλίσει. Ερχόμαστε κατευθείαν στο κείμενο. Διαβάζουμε από τον 6ο στίχο του 3ου κεφαλαίου για να δούμε ακριβώς την συνέχεια της διδασκαλίας του ιερού συγγραφέα για την γλώσσα. Καθώς όπως είπαμε εδώ έχει σκοπό μέσα από την σύγκριση της γλώσσας με όλα αυτά τα παραδείγματα τα οποία είδαμε και θα δούμε στη συνέχεια να μας παρουσιάσει τη μεγάλη σπουδαιότητα της χρήσης της γλώσσας για την πνευματική ζωή του ανθρώπου, εφόσον εκ των πραγμάτων με τη γλώσσα επικοινωνούμε με τον συνάνθρωπό μας. Επαναλαμβάνω, είμαστε στον 6ο στίχο και διαβάζουμε. Και η γλώσσα πυρ, ο κόσμος της αδικίας. Ούτως η γλώσσα καθίσταται εν της μέλης ημών, εισπηλούσα όλον το σώμα και φλογίζουσα των τροχών της γενέσεως και φλογιζομένη υπό της γέννης. Πάσα γαρφίσεις θηρίονται και πετεινών ερπετώνται και εναλίων δαμάζεται και δεδάμαστε τη φύση τη ανθρωπίνη. Τη δε γλώσσαν ουδείς δυνατέ ανθρώπων δαμάσε, ακατάσχετων κακών, μεστή ιού θανατηφόρου. Και η γλώσσα, λέει ο ιερός συγγραφέας, είναι φωτιά, ένας ολόκληρος κόσμος και ένα μεγάλο πλήθος αδικίας. Όπως μια μικρή φωτιά ανάβει μεγάλη πυρκαγιά, έτσι και η γλώσσα είναι το μικρό μέλος σε σχέση με άλλα μέλη του σώματός μας που μολύνει όμως όλο το σώμα και ανάβει πυρκαγιά στον κύκλο της ανθρώπινης ζωής. Και έπειτα καίγεται και αυτή από το πυρ της κολάσεως με το οποίο θα τιμωρηθούν οι παρεκτροπές και οι αδικίες της. Φοβερό πραγματικά και ασυγκράτητο κακό η γλώσσα, και αυτό αποδεικνύεται από το ότι κάθε φυσική αγριότητα και των θηρίων και των πτηνών και των ερπετών και των θαλάσσιων όντων δαμάζεται από την φυσική ικανότητα και επινοητικότητα του ανθρώπου. Τη γλώσσα όμως κανείς από τους ανθρώπους δεν μπορεί να τη δαμάσει. Είναι ασυγκράτητο κακό, γεμάτη θανατηφόρο δηλητήριο. Πολύ παραστατικά εδώ ο ιερός συγγραφέας παρουσιάζει τον τωρινό αιώνα της αδικίας ότι επικοινωνεί άμεσα με το πυρ της κολάσεως. Όπως η φωτιά καταστρέφει και μαυρίζει τα πάντα, έτσι και η γλώσσα μολύνει, λερώνει όλο το σώμα, κάνει ολόκληρο το είναι μας αμαρτωλό και βάζει φωτιά στον κύκλο της ανθρώπινης ζωής και ύπαρξης. Ο κόσμος παρομοιαζόταν με κύκλο ή με τροχό που γυρίζει διαρκώς και από τους αρχαίους Έλληνες αλλά και από τους Ιουδαίους. Όμως αμέσως φανερώνει από πού την παίρνει η γλώσσα αυτή τη φωτιά. Και φλογιζομένη υπό της γέννης. Εννοεί φυσικά εδώ τον διάβολο και την κόλαση, αλλά μεταχειρίζεται την εικόνα ενός απέσιου τύπου, την Γιένα. Νότια της Ιερουσαλήμ υπήρχε η κοιλάδα Χιμών, όπου γίνονταν οι φρικτές ανθρωποθυσίες στον θεό Μολόχ. Αργότερα, εκεί ρίχνονταν τα απορρίμματα της Ιερουσαλήμ και ο τόπος έμεινε το σύμβολο της κατάρας και η είσοδος της κολάσεως. Αυτή ήταν η Γιένα. Ας δούμε όμως λίγο αναλυτικότερα τι μας λέγει ο Ιερός Συγγραφέας. Είπαμε λοιπόν ότι ο κόσμος της αδικίας, στον οποίο αναφέρεται ο Ιερός Συγγραφέας εδώ, είναι ο παρόν κόσμος, στοιχείο του οποίου είναι και το πυρ, η φωτιά. Και η γλώσσα είναι φωτιά, είναι πυρ, έκφραση και εκδήλωση του κόσμου της αδικίας. Πολύ παραστατικά λοιπόν, ο Άγιος Ιάκωβος παρουσιάζει τον ίν αιώνα της αδικίας να επικοινωνεί αμέσως με το πυρ της κολάσεως. Η γλώσσα σπηλώνει όλο το σώμα, δηλαδή όλον τον άνθρωπο. Ο τροχός της γενέσεως απεικονίζει, είπαμε, τον κύκλο της ανθρώπινης ζωής και υπάρξεως. Τροχός είναι ο βίος ως εις εαυτόν ανελιτόμενος, λέει ο Οικουμένιος. Και αρχικά η έκφραση χρησιμοποιήθηκε στους κύκλους των Πυθαγορείων και στα ορφικά μυστήρια για να σημάνει τον κύκλο των διαδοχικών μετεμψυχώσεων. Στους Έλληνες και τους Ιουδαίους ο κόσμος παρομοιαζόταν, όπως είπαμε, κατά την μεταβιβλική περίοδο με τροχό συνεχώς εν κινήσει. Επειδή δε προηγουμένως είπε ότι η γλώσσα είναι πυρ που καίει ολόκληρη τη ζωή του ανθρώπου, δηλώνει τώρα σαφώς την προέλευση του πυρός που ανάβει η γλώσσα, φλογιζομένη υπό της γέννης. Μιλήσαμε και αναφερθήκαμε εισαγωγικά στην κοιλάδα Χινόμ. Πράγματι ήταν ένας τόπος όπου κατά την περίοδο της Ισραηλιτικής μοναρχίας τελούνταν εκεί οι ανθρωποθυσίες στον θεό Μολόχ και γι' αυτό θεωρούνταν, παρά την κάθαρσή του από τον βασιλιά Ιωσία, καταραμένος τόπος. Γι' αυτό και εκεί αργότερα, όπως είπαμε, ρίχνονταν και τα απορρίμματα της πόλεως της Ιερουσαλήμ. Και λόγω της απέχθειας που προκαλούσε ο τόπος αυτός, κατέληξε να θεωρείται εικόνα της κολάσεως. Στην κοιλάδα αυτή τοποθετούσαν ορισμένοι και την είσοδο του Άδη. Βλέπουμε τον Ιερό Συγγραφέα μετά τη γέννη να κάνει αναφορά πάλι στην δύναμη του ανθρώπου και στο αδάμαστον της γλώσσας. Βλέπουμε εδώ να λέει φοβερό πραγματικά και ασυγκράτητο κακό η γλώσσα και αναφέρεται στο αδάμαστο της γλώσσας και τονίζεται αυτό μέσω της σύγκρισής του με την καθυπόταξη από τους ανθρώπους και των τεσσάρων κατηγοριών ζώων, οι οποίες αναφέρονται με την ίδια σειρά και στο βιβλίο της Γενέσεως και στο Δευτερονόμιο, δηλαδή των θηρίων, των πετινών, των ερπετών και των εναλίων. Φύσης θηρίων είναι τα θηρία, όπως φύσης ανθρώπινη είναι ο άνθρωπος. Και ο άνθρωπος κατόρθωσε να δαμάσει όλα τα ζώα χωρίς όμως να κατορθώσει να υποτάξει την δική του γλώσσα. Το ουδείς δαμάσε δύναται ανθρώπων δεν πρέπει εδώ να εκλειφθεί με απόλυτη έννοια. Αυτό άλλωστε προϋποθέτει ο δεύτερος στίχος του κεφαλαίου. Πολλά γαρπτέωμεν άπαντες ή της εν λόγω πτέει ούτως τέλειος ανήρ δυνατός χαλιναγωγήσε και όλον το σώμα. Η όλη πραγμάτευση του θέματος στην επιστολή και η χριστιανική κοσμοθεωρία συνολικά ακατάστατων κακών σημαίνει το κακό που πάντοτε δημιουργεί ακαταστασίες και ανομαλίες. Η παρομοίωση της γλώσσας με θανατηφόρο ιό ήταν γνωστή στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στο ίδιο θέμα στην προς Ρωμαίους επιστολή και παραθέτει μάλιστα εδάφιο από τους ψαλμούς του Δαβίδ από τον 139ο ψαλμό. Εδώ ο δηλητηριώδης όφης κλείνει τη σειρά των αλλεπάλληλων εικόνων με τις οποίες ο συγγραφέας έδειξε πόσο ολέθριο κακό μπορεί να αποβεί η γλώσσα. Είναι τόση η δύναμη της έκφρασης ώστε δικαίως να υποθέσει κανείς ο ιετηρίος συγγραφέας μιλάει εδώ εκ πικράς πείρας. Πράγματι, είναι ασυγκράτητο κακό, γεμάτο θανατηφόρο δηλητήριο η γλώσσα όταν χρησιμοποιείται για να σπηλώσει τον αδελφό. Είναι αυτό που ο λαός μας λέει, η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Αλήθεια. Ποιος μπορεί να θεωρηθεί περισσότερο αμαρτωλός? Επιτρέψτε μου την εικόνα αυτή. Εκείνος που μία φορά με ένα όπλο σκότωσε έναν αδελφό του ή αυτός που καθημερινά με την γλώσσα του σκοτώνει και σπηλώνει τον αδελφό? Ποιος μπορεί να πει ποιος είναι λιγότερο ή περισσότερο αμαρτωλός? Ποιος μπορεί να πει ότι μετανόησε ή μένει αμετανόητος? Πολλές φορές έχουμε τη διάθεση χριστιανοί να θεωρούμε πως είμαστε καλοί χριστιανοί επειδή τηρούμε τους προβλεπόμενους κανόνες ή γιατί δεν σκοτώσαμε ή γιατί δεν μοιχεύσαμε και δεν πορνεύσαμε. Μπορεί όμως με τη γλώσσα, αδελφοί μου, να έχουμε σκοτώσει, να έχουμε μοιχεύσει, να έχουμε πορνεύσει όχι μία αλλά πολύ περισσότερες φορές και να το προσπεράσαμε, να ανδιαφορήσαμε γιατί απλά ικανοποίησαμε τον εγωισμό μας. Βλέπουμε τον άνθρωπο πως καταφέρνει να δαμάσει όλα τα άγρια θηρία της πλάσης και μαζί με αυτά να δαμάσει τα πτηνά όσα βρίσκονται μέσα στην θάλασσα και εν τέλει βλέπουμε πως ο άνθρωπος ενώ δαμάζει την φύση αδυνατεί πολλές φορές να δαμάσει τον εαυτό του, να δαμάσει την γλώσσα του που εκφράζει πολλές φορές τη σκέψη του, τις αδυναμίες του, τα πάθη του. Έτσι λοιπόν, ενώ η φύση έχει υποταχθεί στη δύναμη του ανθρώπου, στην εφευρετικότητά του, στην εξυπνάδα του, στην θέλησή του, παρόλα αυτά αδυνατεί να τυθασεύσει, να δαμάσει τη γλώσσα του. Και ενώ έχει δαμάσει την φύση, δεν έχει δαμάσει, λέμε, τη γλώσσα. Και εδώ έρχεται ο συγγραφέας ακριβώς να δείξει αυτή τη μεγάλη διαφορά, αυτή τη μεγάλη αντίθεση. Και δε δάμαστε τη φύση του ανθρώπου. Πάσα γαρφίσεις θηρίονται και πετεινών ερπετώνται και εναλίων δαμάζεται και δε δάμαστε τη φύση την ανθρωπίνη. Την δε γλώσσα ουδείς δύναται ανθρώπων δαμάσα. Μας λέει ότι κάθε είδος θηρίου εν τέλει δαμάζεται από τον άνθρωπο αλλά τη γλώσσα κανείς από τους ανθρώπους δεν μπορεί να τη δαμάσει. Δείτε πόσο πραγματικά εντυπωσιακά αλλά και συμπερασματικά δείχνει αυτήν την αντίθεση. Βλέπουμε λοιπόν ότι έτσι είναι πραγματικά. Γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην του έχει ξεφύγει ποτέ κάποια λέξη ζωηρή, θυμωμένη ή κάποια κακολογία. Ο Ιερός Αυγουστίνος παραδέχεται ότι όταν η γλώσσα δαμαστεί πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι αυτό συντελέστηκε διαμέσου του ελέους, της βοηθείας και της χάριτος του Θεού. Μα δεν έχει τελειώσει αυτό το τόσο οξύ και πικρό ξέσπασμα του Αγίου Ιακώβου κατά της γλώσσας. Την χαρακτηρίζει ακατάσχετον κακό, ασυγκράτητο κακό, ασημάζευτο, αχαλήνοτο, αλλά υπάρχει θεραπεία. Υπάρχει τρόπος πραγματικά να σωθεί ο άνθρωπος, και βέβαια υπάρχει. Αν και αυτή η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως ιός θανατηφόρος, γεμάτη δηλαδή και έτοιμη να χύσει δηλητήριο, που δεν έχει αντίδοτο και φέρνει τον θάνατο, δηλαδή η γλώσσα τελικά παραβάλλεται με το πιο δηλητηριώδες φίδι που υπάρχει στον κόσμο. Τι να έχει ακούσει άραγε από τις εξιουδαίων εκκλησίες ο ιερός συγγραφέας για να ξεσπάει έτσι? Δεν είναι δύσκολο να το φανταστούμε, αν αναλογιστούμε πόση πίκρα και αγανάκτηση είχαν ποτίσει τον μαρτυρικό Παύλο και αυτά που ακούγονται και συμβαίνουν και σήμερα πολλές φορές από πολλούς από εμάς τους χριστιανούς. Γι' αυτό ο Ιάκωβος συνεχίζει. Ναι, υπάρχει γλώσσα που δυστυχώς γίνεται θανατηφόρο δηλητήριο. Και αυτό φαίνεται ότι φτάνουμε στο σημείο με την ίδια γλώσσα που ευλογούμε τον Θεό, καταργιόμαστε τον αδελφό μας, παρόλο που έχει πλαστεί καθομοίωση Θεού. Βλέπουμε στον ένα το στίχο να λέει ο ιερός συγγραφέας: «Εν αυτή ευλογούμεν τον Θεόν και Πατέρα, και εν αυτή καταρώμεθα τους ανθρώπους τους καθομοίωσιν Θεού γεγονότας». Βλέπουμε λοιπόν πως ο άνθρωπος φτάνει στο σημείο με την ίδια γλώσσα να υμνεί τον Θεό και με την ίδια γλώσσα να καταράτεται τον αδελφόν του. Δεν εννοείται η ίδια γλώσσα να ευλογεί πραγματικά τον Θεό και συγχρόνως να καταργέται τους ανθρώπους. Με άλλα λόγια, η γλώσσα που ενεργεί κατά των αδελφών δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με την αληθινή ύμνηση του Θεού, όπως ακριβώς η πίστη είναι αργή χωρίς τα έργα. Όμως κάπου εδώ ο χρόνος και της σημερινής μας συνάντησης έφτασε στο τέλος του. Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά, την ίδια ημέρα και ώρα, βλέποντας ακριβώς τον ιερό συγγραφέα να αναφέρεται σε αυτό το ζήτημα της γλώσσας, το οποίο και τη δική μας εποχή απασχολεί, ξεκινώντας ακριβώς από τον ένατο στίχο, ότι δεν δύναται η ίδια γλώσσα που υμνεί τον Θεό να καταράτεται και τον αδελφό. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
3: Εβδομικοστών έβδομων. Παρευρεθεί σε κάποια σύναξη μοναχών, αντελήφθηκα ότι ένας εκλεκτός αδερφός ενοχλήθηκε από πονηρούς λογισμούς. Και επειδή δεν βρέθηκε τόπος κατάλληλος για προσευχή, πήγε στο αφοδευτήριο για σωματική ανάγκη, γιατί τον ενοχλούσε δίθεν η κοιλιά του, και εκεί με δυνατή προσευχή πολέμησε κατά των εχθρών του. Όταν δε εγώ τον εμέμφθηκα για το ακατάλληλο του τόπου, μου απάντησε: «Προσευχήθηκα, αδερφέ, σε ακάθαρτο τόπο, εφόσον επρόκειτο για την εκδίωξη ακαθάρτων λογισμών και για την κάθαρση από το ρήπο». 78. Όλοι οι δαίμονες αγωνίζονται να σκοτήσουν προηγουμένως το νοερό μέρος της ψυχής μας και έπειτα μας υποβάλλουν εκείνα που αγαπούν, διότι αν ο νους δεν κλείσει τα μάτια του, δεν θα κλαπεί ο θησαυρός. Αυτό το επιδιώκει περισσότερο από όλους ο δαίμονας της πορνείας. Αυτός πολλές φορές σκοτίζοντας τον ηγεμόνα νου, κάνει να επιτελεστούν πράξεις και μάλιστα επί παρουσία ανθρώπων που μόνο οι παράφρονες διαπράττουν. Γι' αυτό αργότερα, όταν ο νου συνέλθει, όχι μόνο όσους μας είδαν, αλλά και τον ίδιο τον εαυτό μας εντρεπόμεθα για τις άσημενες πράξεις, τα λόγια και τα κινήματά μας, και μένουμε έκθαμβοι μπρος σε εκείνη την πόρωση. Έτσι, πολλές φορές μερικοί που το αντελήφθηκαν αυτό, σταμάτησαν την αμαρτία. Εβδομικοστόν ένατον. Αποδοκίμαζε τον εχθρό, ο οποίος μετά τη διάπραξη της αμαρτίας σε εμποδίζει από την προσευχή ή τη θεοσέβεια ή την αγρυπνία, και να θυμάσαι εκείνον που είπε: «Δια δε τους κόπους μη παρέχειν την υπό των προλήψεων τυραννουμένην ψυχήν, πίσω την εκδίκησιν αυτής εκ των εχθρών αυτής». Λουκάς Ιωταΐτα 5. 80. Όποιος νίκησε το σώμα, αυτός που συνέτριψε την καρδιά. Και ποιος συνέτριψε την καρδιά? Αυτός που αρνήθηκε τον εαυτό του. Γιατί πώς να μη συντριβεί εκείνος που πέθανε ως προς το θέλημα της σαρκός? 81. Συναντάτε και εμπαθείς, εμπαθέστερος από άλλον εμπαθεί, και ακόμη που ακόμη και τους μολυσμούς του τους εξομολογείται, αισθανόμενος ειδιπάθεια. 82. Οι ακάθαρτοι και αισχροί λογισμοί γεννώνται συνήθως στην καρδιά από τον εξαπατούντα την καρδιά, δηλαδή από το δαίμονα της πορνείας. Αυτούς τους θεραπεύει η εγκράτεια και η παντελής περιφρόνησης.

83. Με ποια μέθοδο και με ποιο τρόπο να δέσω αυτό το φίλο μου, δηλαδή τη σάρκα, και να τον δικάσω όπως και τους άλλους, δεν γνωρίζω. Διότι πριν τον δέσω, λύνεται, και πριν τον δικάσω, συμφιλιώνεται μαζί μου, και πριν τον τιμωρήσω, τον λυπούμε και κάμπτομαι. Πώς να νικήσω αυτόν που εκφύσεως αγαπώ, πώς θα ελευθερωθώ από αυτόν, τον εχθρό, τη σάρκα, με τον οποίο είμαι συνδεδεμένος αιωνίως, πώς θα καταργήσω εκείνον που θα αναστηθεί μαζί μου, πώς θα μεταβάλω το άφθαρτο εκείνο που έλαβε φθαρτή φύση. Τι λογικό επιχείρημα να το αντιτάξω, αφού έχει με το μέρος του τα λογικά επιχειρήματα από τη φύση. Αν δέσω το φίλο μου αυτό με την νηστεία, μόλις κατακρίνω τον πλησίον μου, πάλι παραδίδομαι στα χέρια του. Αν σταματήσω την κατάκριση και τον νικήσω, αλλά υπερηφανευθώ μέσα μου, πέφτω πάλι στα χέρια του. Είναι για μένα και συνεργάτης και εχθρός και βοηθός και αντίδικος και υποστηρικτής μαζί και επίβουλος. Όταν δέχεται περιποιήσεις, πολεμάει και όταν συνθλίβεται ατονεί. Όταν τον αναπαύουμε ατακτεί και όταν πάλι τον αποστρεφόμεθα και τον ταλαιπωρούμε, δεν αντέχει. Αν τον λυπήσω, διατρέχω κίνδυνο. Αν τον πληγώσω, δεν θα έχουμε ποιον να αποκτήσω τις αρετές. Τον ίδιο και τον εναγκαλίζομαι και τον αποστρέφομαι. Ποιο είναι το μυστήριο που με περιβάλλει? Πώς εξηγείται η μίξη που παρατηρείται σε μένα? Πώς στον εαυτό μου είμαι και φίλος και εχθρός? Λέγε μου. Λέγε μου εσύ, σύζυγέ μου. Εσύ, φύσης μου. Γιατί δεν χρειάζεται να μάθω τα περισσού από άλλον. Πώς θα μείνω άτρωτος από σένα? Πώς θα κατορθώσω να διαφύγω τον κίνδυνο της φύσεως? Επειδή εγώ έδωσα υπόσχεση στο Χριστό να είμαι εχθρός σου. Πώς θα νικήσω την τυραννική σου εξουσία? Πώς? Διότι αποφάσισα να ασκώ βία επάνω σου.

και η σάρκα, αφού κατά κάποιον τρόπο αποκρίθηκε προς την ψυχή, φάνηκε ότι έτσι περίπου είπε: «Δεν πρόκειται να σου πω κάτι που εσύ δεν το γνωρίζεις, αλλά κάτι που κι οι δύο το γνωρίζουμε. Εγώ καυχόμαι ότι έχω μητέρα μου την αμαρτωλή αγάπη, την εξωτερική πείραση της σαρκός, την γεννώ με την περιποίηση και την εν γέννη καλοπέραση. Η δε εσωτερική φλόγα και έξαψη των λογισμών έχουν ως αφορμές την καλοπέραση που προηγήθηκε και τις αισχρές πράξεις που διαπράχθηκαν. Εγώ όταν συλλάβω, γεννώ τις αμαρτωλές πτώσεις. Και εκείνες πάλι όταν γεννηθούν, γεννούν με τη σειρά τους τον θάνατο δια της απογνώσεως. Αν γνωρίσεις καλά τη δική μου και τη δική σου μεγάλη ασθένεια, μου έδεσες τα χέρια. Αν ταλαιπωρήσεις τον λαιμό, μου έδεσες τα πόδια, ώστε να μην μπορώ να προχωρώ. Αν συζευχθείς την υπακοή, με διεζεύξεις. Αν αποκτήσεις ταπείνωση, με επεκεφάλισες. 15ο βραβείο. Όποιος ζώντας με τη σάρκα το κατέκτησε, απέθανε και αναισθήθη και γνώρισε ήδη από εδώ το προήμιο της μελλοντικής αυθαρσίας.

0: Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, λόγος 16. Περί φιλαργυρίας, καθώς και περί ακτιμοσύνης. Πολλοί από τους σοφούς διδασκάλους, μετά από τον προηγούμενο τύρανο, συνηθίζουν να τοποθετούν τον παρόντα μυριοκέφαλο δαίμονα της φιλαργυρίας. Και για να μην μεταβάλουμε τη σειρά των σοφών εμείς οι άσοφοι, ακολουθήσαμε τον ίδιο κανόνα και την ίδια απόφαση. Έτσι, αφού μιλήσουμε λίγο με την αρρώστια, θα μιλήσουμε έπειτα εν συντομία και για την κατάσταση της υγείας. Δεύτερον, φιλαργυρία είναι προσκύνηση των ειδώλων, θυγατέρα της απιστίας, προφασίστρια νόσων, μάντης γυρατιών, υποβολεύσαν οβρίας, προμηνητής λιμών. Τρίτον, φιλάργυρος είναι εκείνος που καταφρονεί τις ευαγγελικές εντολές και τις παραβαίνει ενσυνείδητα. Όποιος απέκτησε αγάπη, διεσκόρπισε χρήματα. Όποιος όμως ισχυρίζεται πως συμβιβάζει στη ζωή του και τα δύο, αυταπατήθηκε. Τέταρτον, όποιος πενθεί για τις αμαρτίες του, απαρνήθηκε το σώμα του, διότι όταν το εκάλεσε η περίσταση, ούτε αυτό το λυπήθηκε. Πέμπτον, μην ισχυρίζεσαι ότι μαζεύεις χρήματα για τους φτωχούς, διότι δύο μόνο λεπτά αγόρασαν την ουράνιο βασιλεία. Η Χείρα, στο ΚΑ του Λουκά. Έκτον, ο φιλόξενος και ο φιλάργυρος συναντήθηκαν και ο δεύτερος αποκαλούσε τον πρώτο αδιάκριτο και ασύνετο. Έβδομον, όποιος νίκησε το πάθος αυτό της φιλαργυρίας, έπαυσε να έχει μέρημνες. Όποιος είναι δεμένος μαζί του, ποτέ δεν θα κάνει καθαρή προσευχή. Μάλλον καλύτερα να το διαβάσουμε «καθαρά προσευχή», όπως το έχει ο Άγιος και όπως έχει κάπως τυποποιηθεί. «Καθαρά προσευχή». Όγδον, αρχή της φιλαργυρίας, η πρόφαση της ελεημοσύνης. Τέλος δε αυτής, το μίσος προς τους φτωχούς. Έως ότου κάποιος συγκεντρώσει τα χρήματα, κάνει ελεημοσύνες. Όταν όμως τα συγκεντρώσει, σφίγγουν τα χέρια του. Ένατον, είδα ανθρώπους φτωχούς ως προς τα χρήματα, οι οποίοι πλούτησαν στη ζωή των φτωχών πνεύματι, δηλαδή πλούτησαν στη μοναχική ζωή και έπαυσαν πλέον να ενθυμούνται την προηγούμενη φτώχεια τους.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

Πνεύματι και νυν και αϊ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψουν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσουν τε ωστία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συνετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμ εις πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγη εύγη. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις.

Ακουστών πίσον μη το πρωί του ελαιώσου τι πισήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδούν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του πίντε θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν τη ευθεία ένε και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε ίδια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξεν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω τον

0: ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κατεξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτη, εν αμαρτήτως φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μου παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον δημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσοντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματο λέγονται επιρρογάμο. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού σχωρείται να αλλοιώτο όλο εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του βεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα.

0: Χαιρεαστήρεν φαίνον των ήλιον, χαιρεγαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαιρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαιρε διείς βρεφουργείται ο κτήστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξο σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα συλλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πώς εστι δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσαν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προς σύλληψην διαπηρωγά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτρα να ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυρατού χτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών. Χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεχτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ πεταράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξαν. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδον παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νόμντες αυτών, η και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κύριε και θεοφόροι γεγονώντες οι μάγοι υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη μος λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτιο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους του σκότος. τα γαρίδωλα ταύτη σωτήριμεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, ή τούτον δεριστέντε σεβόν προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντήσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντήσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανίσας οχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολύ. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίωτης όπισης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων μικώσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ. Χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα. Χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης. Χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε πισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, Χαίρε σίγαρ ανηγέννησα του συλληφθέντα εσχρό. Χαίρε σίγαρ ενουθέτησα του συλληφθέντα στο νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε τον σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρων νυμφεύσεω. Χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων. Χαίρε ψυχών υφοστόλε Αγίων. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάτι ψάμωδας, αν προσφέρομες σε βασιλεφάγε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη συμβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραβίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρετε των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρετε των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρετε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόπο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύροντε τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της

0: Όπαν ύμνητε μήτερ δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Θεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Όπαν ύμνητε μήτερ δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Όπαν ύμνητε μήτερ δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζων σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτων σαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον του λάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξιωτέραν ασυγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.

Αμήν και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεόν υφεδέσποινα, η θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπου ως πλαχνίστη διεπαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σονιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψιμε προς μετάνοιαν, και τον αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξιμε. Και πάρε σώμια ήως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη δύο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

0: και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ηθυπαθίας, πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένουσον τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και έγιε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένη να έ και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστε ως σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρούν ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον εις αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον τη αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζην σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτο ζωή σε ονειρούσεις, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δε δηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλησας διμάς αρκωθείς πολυέλεε τη θήνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όφθεν οικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον, και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσως ο του μυστικού Θεού δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρον ως υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ, γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμεί, και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρη και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι ο και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ρηστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νήματα ευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθερον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την συν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, εν εμή μήνων σόντερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθός η κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο εσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν Πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν Πατρί και Πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, και όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, ο θεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το όνοματος αυτού, Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου είχε και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χέρσι και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθη επί λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθη επί λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, κυρονόματι Κύριε επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του κέστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω, τι πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμών Θεοτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξο τρόπο μετατρόμου.
4: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και οράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος, επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίματι να πλάσεις θα ρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλέ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, Και κλείνουν το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου. Κι ούκ ημι άκουσα εν ίσως ύψης δόξης σου, παρόρβησα χάρου σου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσας της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσει τες ανομίας μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπα φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούτε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ουχαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε πείγνωση να αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων αυτών υποτάξαστε αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνινος, τον ληστήνος, τον τελώνη και ως τον άσωτον, και άρμου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντες και φορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάγων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς συμμετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνή μη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάσης εκλεκτή σου, μέτοχος γένα με τον ακυράν τους αγαθών, όνει τι μας αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις, τους αιώνας αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσι την Κύριε, και μη παραδειγματίσμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέσι με τα άγια τα αυτά, εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια αντί της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξης αναιρετής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επ' του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιος σου δε ικανός είναι από την στέγνης θέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρίωσον κινείται ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη της αλόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και όσου καπηξίωσες ελθύν και συδειπνείς αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξω το ρηπαρό να κινεί στόμα και να γιές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξω το ρηπαρότερο να κινεί στόμα και να γέστερον, μη δε τα έμισε και κάθρατά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπο του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πας διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσθαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επί πολύ αφιστάμενος εις κοινωνία σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκουγένομε, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φως εν της μελεσή μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επί μου ποιήσον. Και γεννούμε βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσουμε τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας σπήλα σας ημώνος εδημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει φωτίσαν εσκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουγαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλλουμε τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησό μη, το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσμα τες αισθήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίως όν με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφησιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχίστη και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίως όν με ακατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και σίγη δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ρυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπην και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ήμαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπώς, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη,
5: Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τη μέρος. Το μένα κατέργαστό μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος, και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμων διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Ήζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σιγαρίπας δεσποτά μου, πάσο τρόγων ούτε σάρκα, πίνων δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δεγω την χάνω. Αληθής ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ουμένουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, μετασχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντεσες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
5: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείο επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχη, των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη είναι δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια οίκαι στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και Χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όρον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισου όρμοτα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον ούτα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10.
8: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο του Οσίου Μακαριστού Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, έκδοσης Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Τέκνο μου αγαπητών, τα θεία μου σπλάχνα και ιερά, εύχομαι να είσαι πάντα καλά. Τούτο όπου βούλομαι, να σου γράψω να το φυλάξεις, να το έχεις ενθύμιο, να το μελετάς και πιστεύω να σου γίνει ωφέλεια. Ο Θεός, παιδί μου, έπλασε τον άνθρωπον από χώμα, αφού δηλαδή δημιούργησε όλα τα χτίσματα ως σαν ένα περιβόλι, έκαμε τους φωστήρας και εστόλισε το στερέωμα. Τη σελήνη να άρχει όλων των αστέρων της νυχτός, ως σαν ένας πολυέλαιος με φώτα πολλά, μικρά και μεγάλα, στολίζων και οραίζων των ουρανών. Τη δε γην με πλήθη δενδρίλια μικρά και μεγάλα, τα θηρία και ερπετά, τα πουλάκια παντός μεγέθους, πετώντα υποκάτω του ουρανού. Τα οικιακά ζώα και πτηνάδια την χρήση του ανθρώπου, την θάλασσα με όλα των ηχθείων τα νένη. Όλα δια να εστεί και να θαυμάζει ο άνθρωπος. Και πάνω εις όλα αυτά έκαμε τον μέγα φωστήρα, να άρχεται της ημέρας, να θερμαίνει και να περιθάλπει τα πάντα με τη θερμότητα όπου έχει και με το φως του να οραίζει και καλοπίζει τα πάντα. Ο δε άνθρωπος επιτέλους επλάστιος βασιλεύς επί πάσιν, ως θεατής κληθήσεν θεάτρο. Ω μεγαλείον, ό τιμή εις τον άνθρωπον, όλα τα πάντα εμνολογούν το Θεόν έμψυχα και άψυχα, άλλα με την φωνή τους, άλλα με την κίνηση των φίλων τους. Το καθένα έχει και ιδίαν φωνή και ένα μικρόν χορταράκι, εάν το θλίψεις φωνάζει, η μυρωδιά όπου βγάζει είναι η αδική του φωνή. Όλα αυτά λοιπόν που αναφέρει η Αγία Γραφή, όλα έγιναν δια των άνθρωπων. Δι' αυτό και έσχα των πάντων των ανθρώπων έπλασε, δια να τα ειδεί όλα λίαν καλά και να τέρπεται αγαλόμενος εις την θεωρίαν τους. Πώς δε η πλάση εις του ανθρώπου, έλαβεν χώμα όπου είναι ταπεινωτέρα ύλη, δια να είναι πάντοτε ταπεινός, ουδέν του χώματος ταπεινότερον. Εσχεδίασε το κεραμιδένιο σπιτάκι και εμφυσίσει σε αυτό εδημιουργήθη η ψυχή του ανθρώπου. Λοιπόν, ως αν εις τέσσερα τείχη, από πυλών έβαλε τον θείον εφήσιμα ο Θεός, έβαλε την πνοή του. Ω μεγαλείον ουράνιον, ο δόξα και τιμή του ανθρώπου, είναι πυλός ταπεινός, μα είναι και πνοή θεϊκή. Θα έλθει στιγμή όπου θα αλλοιωθεί γη και εις γη να πελεύσει. Θα πληρωθεί του δημιουργού μας ο λόγος, αλλά το θείον εφήσιμα, η θεία πνοή, τι θα γίνει? Όπως το χώμα θα πάει στο χώμα, έτσι και η ψυχή, όπου είναι το εμφύσιμα του Θεού, θα επιστρέψει στον Θεόν. Ναι, αλλά πώς? Όταν βγήκε από τον Θεόν ή τον ευώδη θεία πνοή, αλλά τώρα είναι αυτή? Όχι, δεν είναι. Λοιπόν, τι θα γίνει? Χρία καθαρισμού. Το δάκρυ, το πένθος, ο πόνος, διότι ελείπησε στον τόσον καλόν και ευεργέ την Πατέρα Θεόν, όπου σε δόξασε τόσον εσέ των πυλών, σου εχάρισε τη θεϊκήν του πνοήν. Αυτά της μετανοίας τα έργα με την χάρη του θα σε εξαγνήσουν. Λοιπόν, κλάψον και πένθησον να σε φέρει και πάλι εις την πρώτην κατάσταση. Και όταν εσύ κλαίεις με πόνο δρυμήν της ψυχής, διότι η μάρτικας, διότι ελείπησες τον Θεόν, μετά τον κλαθμό σε επισκιάζει παράκλησης και παρηγορία, και τότε ανοίγεται θύρα της προσευχής. Είδα εγώ άνθρωπον κλαίονταν όπου η θέλησε να κρατήσει τα δάκρυα, επειδή κάποιος έτυχε να περάσει και δεν εδυνήθη να τα κρατήσει, διότι τρέχουν με τόση ορμή, ως αν να τον έχει πληγώσει κανείς θανασίμως. Η ευχή με τα πόνου γεννάει το πένθος, το πένθος φέρει τα δάκρυα, τα δάκρυα πάλι γεννούν καθαρότερα ευχή, διότι το δάκρυο σαν μύρον ευώδες αποπλύνει το ρήπον
και καθαρίζεται η πνοή του Θεού, όπου ο σίδος περιστεράς είναι κλεισμένη στα τέσσερα τείχη ως εκ των τεσσάρων στοιχείων. Και τότε, μόλις διαλυθούν και πέσουν τα τείχη, ευθύς πέτατε η περιστερά εις τον Πατέρα, όθεν εξήλθεν.

Λοιπόν, είπαμε ότι είμεθα η πνοή του Θεού. Επειδή λοιπόν έχουμε τη συγγένεια μετά του Θεού και ο Θεός είναι πανταχού παρών, είμεθα πάντοτε κοντά εις τον Θεόν, είμεθα τέκνα Του και βλέποντες το αξίωμα που μας χάρισε να είμεθα η πνοή Του, πρέπει να προσέχομαι να μην τον λυπήσουμε. Προωρώμην τον Κύριό μου εκ δεξιών μου ή να μην σαλευθώ. Και επειδή εμολύναμε το νου μας και την καρδία μας και το σώμα μας με λόγων, με έργων κατά διάνοιαν, τώρα δεν έχουμε παρησία, δεν έχουμε ένδυμα γάμου. Δι' αυτό πρέπει να καθαριστόμεν με εξομολόγηση, με δάκρυα, με πόνο ψυχής και το πάντον ανώτερον προσευχήν, όπου καθαρίζει και τελειοποιεί τον άνθρωπον. Το ένδυμα όπου ψάλλουμε τη Μεγάλην Εβδομάδα, τον Ιφώνα σου βλέπω σωτήρ μου και κοσμημένον, και ένδυμα ου και έχω ή να εισέλθω εν αυτό, η χάρις του Θεού είναι όπου επιτυγχάνεται δια της εμπόνου καθαράς προσευχής. Πρώτον ο άνθρωπος προσευχόμενος, με την απλότητα όπου καταρχάς έχει, με χύση πολλών δακρύων, τα οποία όλα αυτά είναι χάρις Θεού, όπου ονομάζεται χάρις καθαρτική και η οποία ως άγκιστρον σαγηνεύει τον άνθρωπον και τον οδηγεί εις μετάνοιαν. Καθότι ο καλός μας εμπάσει και επιπάσει Θεός, εκείνος μας βρίσκει, εκείνος μας βλέπει, εκείνος μας προσκαλεί, εκείνος πρώτον γνωρίζεται εις ημάς, κατόπιν εμείς το γνωρίζομεν, αφού μας μοιρώσει με το Θείον του έλεος. Δι' αυτό και η μετάνοια και το πένθος και τα δάκρυα και όλα όπου γίνονται εις τον μετανοούντα, όλα είναι της Θείας Χάριτος. Είναι αυτή η χάρις η καθαρτική, όπου καθαρίζει τον άνθρωπον. Δεν είναι καλόν όπου γίνεται μειών εκ Θεού, μήτε κακόν μειών εκ του διαβόλου. Λοιπόν, μη βάλεις κατά νου σου ποτέ ότι έκαμες κάτι καλόν χωρίς τον Θεόν, διότι μόλις θα το σκεφτείς, αμέσως θα υποχωρήσει χάρις και θα το χάσεις, για να μάθεις την ασθενή σου κατάσταση, να μάθεις το γνώθεις Αυτόν. Για να μάθει κανείς την ασθένεια της φύσεως, πρέπει να συναντήσει πολλούς πειρασμούς και μεγάλους, και τότε δια πολλών δοκιμασιών ταπεινώνεται και μαθάνει την όντως ταπείνωση, αλλά απαιτείται καιρός. Η ταπείνωση δεν είναι λόγια απλά όπου λέγομαι «Είμαι αμαρτωλός» κλπ. Η ταπείνωση είναι η αλήθεια, να μάθει κανείς ότι είναι μηδέν. Το μηδέν είναι εκείνο που προτού δημιουργήσει το παν, ο Θεός ή το μηδέν. Λοιπόν, αυτό το μηδέν είμεθα. Η ρίζα σου, η ύπαρξή σου αρχίζει από μηδέν και η μητέρα σου είναι ο πυλός. Ο δε δημιουργός σου είναι ο Θεός. Τι έχεις όπερου και έλαβες, η δε και έλαβες, τι καυχάσεως μη λαβών. Μέγα δώρον Θεού το να γνωρίσει ο άνθρωπος την αλήθεια. Και αυτή η αλήθεια, είπε ο Κύριος, ελευθερώνει μας εκ της αμαρτίας. Η γνώση περί Θεού είναι όραση του Θεού, καθότι η πνευματική γνώση, όχι η φυσική, γνωρίζει τον Θεό. Διότι η φυσική γνώση είναι η διάκριση, όπου γνωρίζει το καλό από το κακό και το έχουν όλοι οι άνθρωποι. Η δε πνευματική γνώση γίνεται εκ της πνευματικής εργασίας μετά του γνώθης Αυτόν. Όλα αυτά μας γίνονται εκ της χάριτος του Θεού διαμέσου της προσευχής. Η χάρις του Θεού βλέπεται νοερός και γνωρίζεται εν αισθήσει νοός μόνον εν ώρα της προσευχής. Είναι πολλοί οι τρόποι της προσευχής και όλοι είναι καλοί, εάν δεν εξεύρει ο άνθρωπος και προσεύχεται με απλότητα. Εάν όμως άλλος τον οδηγήσει και παρακούσει, τότε στρέφεται και γίνεται πλάνη. Εκτός της κυκλικής νοεράς προσευχής, όλες οι άλλες προσευχές ενδέχεται να μετατραπούν συν το χρόνο, όπου χάνεται η απλότης και άρχεται να ψηφίζει τον εαυτό του άνθρωπος. Η δε νοερά προσευχή, η μονολόγιστος επίκλησης του ονόματος του Θεού, δεν χωρεί αφιβολία, μήτε πλάνη ακολουθεί. Καθότι εντός της καρδίας επικαλείται αρεμβάστος το όνομα του Χριστού, και Αυτός καθαρίζει μας εκ του σκότους και οδηγεί εις το φως.

Η νοερά προσευχή όπου αναφέραμε νάνωθεν είναι το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Αυτήν την ευχή λέγειν ως ακολούθως. Δια της πνοής κατεβάζεις το νου μέσα εις την καρδία, όπως λέγουν όλοι οι νηπτικοί, και κρατάς την πνοή όσον το δυνατόν περισσότερον, προσέχον μόνον εις τα λόγια της ευχής. Εις την αρχήν είναι κόπος πολλής, διότι δεν έχει συνηθίσει ο νους να μοιρεύεται, αλλά συν το χρόνο μανθάνει να στέκεται. Είδον εγώ αδελφών όπου 6 ώρες εκρατούσε μέσα εις την καρδία το νου, χωρίς να γίνεται ρεβασμός μέχρι 1 ώρα και άλλοτε περισσότερον. Γίνεται μετά κόπου η προσευχή, αλλά ύστερα λέγεται με χωρίς κόπον και θαυμαστήν αγαλίασιν. Διότι επειδή έχομεν τη συγγένεια μετά του Θεού, όχι ουσιαστικός, αλλά όπως είπαμε, είμεθα το εμφύσιμα του Θεού, όταν καθαρεύσομεν εκ της αμαρτίας, διανυστίας, αγρυπνίας και προσευχής αυτής όπου λέγομεν, διαβιαίας εργασίας και νύψεως και δίκην κλεισούρας ο νους εγκαρτερό μέσα εις την καρδία, μη συγχωρούμενος να εξέλθει. Επιβλέπει ο αγαθός ημάς Θεός και εξαποστέλει τη δροσοβόλον του χάρη. Όπου καθάπερν εφέλη διαβιεστάτη καταφωτίζει και τηλαυγός θεωρεί τον έσωθεν άνθρωπον, ο εν σκότη ευρισκόμενος πριν από λίγον. Και παραμένει μαζί του η χάρις καθώς ον θελήσει ο Κύριος. Αυτό γίνεται συνεχώς και ο άνθρωπος καθαρίζεται διαρκώς και τελειούται χάρη τη Θεία. Καθότι όταν η χάρις επισκιάζει και η πνοή του Θεού φλεγωμένη από αγάπη νυψώνεται, όπου είναι η ψυχή μας ως είπομεν, τότε γίνεται Θεία Ένωσης και τόσο να αφομοιούται με τον Θεόν, όπου δεν γνωρίζεται μήτε χωρίζεται το ένα από το άλλο, όπως ο ήλιος με το φως του ή το πυρ με το σίδηρον όταν ενωθούν. Διότι το εμφύσιμα και οι χάρις πηγάζουν εκ της ιδίας πηγής, όπου είναι ο γλυκής μας Θεός. Ω πόσον καλός είναι ο αγαθός μας Θεός, πόσον έσπλαχνος, δεν έχει κανένα συμφέρον ούτε είχε ποτέ ανάγκη από τον άνθρωπον, ως υπερτέλειος όπου είναι, αλλά θέλω να μεταδώσει από πολλήν του αγάπην τα υπερτέλεια του χαρίσματα, εδημιούργησεν όλα τα χτίσματα και πλάσα στον άνθρωπον τον έκαμε βασιλέα και όλα του τα εχάρισεν. Ένα μόνο ζητεί ο Θεός, να τον τιμάς, να τον αγαπάς και να φυλάτεις τα συντολάς του, αναγνωρίζον ότι ο πλαστουργός σου είναι Αυτός. Δεν θέλει να μοιράζεις τη δόξα του και να λατρεύεις αλλά αντί άλλων. Δεν θέλει να αγαπήσεις κανένα πράγμα περισσότερο από Αυτόν. Δι' αυτό και δίδων τα συντολάς του εις τον Θεόγραφο νόμων του Μωυσή, τον λέγει, άκουε Ισραήλ, αγαπήσεις Κύριον το Θεό σου, εξ όλης ψυχής σου, εξ όλης καρδίας, εξ όλης ισχύος, εξ όλης της διανοίας. Λοιπόν, εκατάλαβες αγαπητό μου παιδί, δεν σου άφησε τίποτε να κλείνει αλλού η αγάπη σου, αλλά όλος διόλου, πάσα η έφεση της ψυχής σου να αγαπήσει τον Κύριον. Έτσι θα επισκυνώσει χάρις του, δεν δέχεται μερισμούς η καρδία, και ο Θεός σου μόνο θα προσκυνείς και αυτό θα λατρεύεις. Α τότε θα έλθει μέσα σου ο Χριστός, όπου είναι ο Λόγος συν το Πατρί και το Πνεύματι, και μονή υπεσχέθη και έσυ ναός. Τότε η ευχή θα κυριαρχήσει και θα υποτάξει το νουν, ο χαρά, εις των δυστυχήν των πυλών, πως αγαθά μας χαρίσει ο Κύριος. Είδον εγώ έναν αδελφόν, όπου έχουν τη αυτήν αγάπην ήρθεν εις έκσταση, και είδε 3 ομοίους πέδα στην ηλικία μέσα εις άπλετον φως, και τον ευλόγουν φωνούντες, όσοι Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε αλληλούια, τούτο πολλάκι σε ευλογούντε στο ύπον, και θαύμασα πόσην αγάπην είχε προς τον Θεόν, ούτως ο αδελφός. Λοιπόν, μη ζητείς άλλων τρόπων να πλησιάσεις προς τον Θεόν, μόνον εξ όλης ψυχής σου να αγαπήσεις Αυτόν. Τότε δεν ψηφίζεις το σώμα σου, αλλά το τυραννάς για να νικήσεις τα πάθη, την οποία δύναμη πάλι σου χαρίζει Αυτός, και όσον εσύ καθαρίσεις από τα πάθη, τόσον ερμηνεύεις και σοφρονείς και εννοείς τον Θεόν. Λοιπόν τέκνο μου αγαπητόν, μικρό μου παιδάκι,
άρχισα να σου γράφω. Εσύ να τα αντιγράφεις και να μου στέλνεις πίσω, να παίρνω συνέχεια. Διανακάμισε ένα βιβλιαράκι, να το έχεις ενθύμιον. Θα σου γράψω πολύ ωραία πράγματα, όπου δεν τα ήκουσες άλλοτε. Έμπνευσης η δική μου, πράξεις και θεωρία. Είμαι κοντά εις τον θάνατον, επρίστηκα όλος, αλλά δεν πάβω. Θέλω να κάνω κάτι καλό, έστω και της ψυχής με εξερχομένης, να βγει με αγώνα. Τα χρήματα όπου στέλνετε, παίρνουν γιατροί, παίρνουν ενέσεις, παίρνουν φτωχοί. Πεντάρα δεν περισσεύει. Τώρα θέλουν αλεύρι και με μαλώνουν, αλλά εγώ κοιτάζω τα κυπαρίσια που θα ανοίξουν τον τάφο.

Ευγενεστάτη κυρία μου, από ημέρας ήθελα να σας γράψω και να παρηγορήσω την τεθλιμμένη ψυχή σας δια το δυστύχημα όπου σας εγένετο, αλλά περίμενα μήπως λάβουμε καμία απάντηση όπως γράφεται εις τον παπά μου, και βλέπων ότι αργήσατε, αισθανόμενος της ψυχής σας το άλγος, οικετεύω όπως ακούσετε της ταπεινής μου φωνής και αποβάλλετε από την ψυχή σας τη λύπη, διότι οι πολλοί θλίψεις γεννά και άλλα κακά. Τας βουλάς του Θεού, όπως εργάζεται δια να μας σώσει, δεν τας γνωρίζει κανείς. Πάντως όμως, με όποιον τρόπον κι αν γίνονται είναι ωφέλιμες, αδιάφορον ότι εμείς λυπούμεθα και μας φαίνεται ότι εγκατελείφθημεν από του Θεού. Δεν έπεται ότι ημάρτωμεν ή επτέσαμεν και μας έγινε το κακόν, αλλά έπεται ότι διαμέσου της λύπης συγχωρούνται τα από μικράς ηλικίας μας πτέσματα. Τυχόνα έχουμε ολίκην υπερηφάνεια και δια της λήψεως μας γεννάται μεγάλη ταπείνωσης. Ή μπορεί θέλει ο Κύριος να μας δοκιμάσει, εάν είμεθα και μετά το δυστύχημα πιστεί σε Αυτόν. Ζητεί να ειδεί την υπομονή όπου έχουμε και την αγάπη μας σε Αυτόν. Μπορεί αυτός να ήταν κακός, αλλά οι γονείς του καλοί, και αυτοί μεν οι γονείς σε βοηθήθησαν από εσάς με αυτό, και εσείς ζημιώθητε υλικώς, αλλά ωφελήθητε ψυχικώς. Καθότι θα ελπίστε, ίσως να κάνετε αλέως ένα τόσο μεγάλον καλόν, διότι ο Θεός ίσως να ήθελε να δώσουμε περισσότερον έλεος. Ίσως πάλιν ήταν καλός και τον έκοψεν ο Θεός να το σώσει δια του πόνου. Ή μπορούσε ο Θεός να γίνει από άλλον το δυστύχημα και όχι σε εσάς. Αλλά διαμέσων ημών γίνονται τα τόσα καλά όπου περιεγράψαμε. Καθότι η ταπείνωση σε αυτή όπου σας έγινε να κλαίτε, ως εγκατελειμμένη δεν ήταν τρόπος να την αποκτήσετε άλλος, έστω κι αν ασκητεύατε χρόνια πολλά. Ο άνθρωπος από μικρός αμαρτάνει, με λόγον, με βλέμμα, με την διάνοια, με συγκατάθεση, με την πράξη και δι' ενός φόβου εξαφνικού, ενός δυστυχήματος, μιας μεγάλης ζημίας, συγχωρούνται όλα εκείνα και γίνεται διαμάντι από γυαλί όπου ήταν το πρώτερον. Εκτός όλων τούτων γίνεται και από μίσος του διαβόλου. Βλέπον ημάς ότι θέλουμε να σωθούμε, μας γίνεται πρόσκομα και πέτρα σκανδάλου για να εμποδίσει την προθυμία μας, να μας φέρει απελπισίαν, απιστίαν, αθυμίαν, ασθένειαν από τη θλίψη και πόνον πολλήν, να μαραθώμεν όπως τα άνθη όταν επέλθει εξέφνης βορράς. Δι' όλα αυτά λοιπόν όπου είπομεν, όταν κάμνομεν υπομονή κερδίζουμεν πολύ των μισθών. Και να μην λυπείστε, διότι άμετρος λείπει και να καμία φορά την παραφροσύνη. Ο Άγιος Πρόδρομος δεν σας εγκαταλείπει, δεν αλυσμονεί το καλόν σας, αλλά να λάβετε των μισθών πολλαπλάσιων. Η εκκλησία που εκτίσαμε ο πρόδρομος είναι. Λοιπόν, πολύ σας παρακαλώ να αποβάλλετε τη θλίψη, να ανακτήσετε πάλι την ευθυμία όπου έχετε πρώτερον, να έχετε αγάπη και όλα θα σας είναι συγχωρημένα, καθότι είναι ακούσιον και από της προνοίας του Κυρίου γινόμενον, καθώς είδε μόνος αυτός όπου οικονομεί το συμφέρον μας και τη σωτηρία μας. Περιμένω δε εξάπαντος και δύο λόγια σας να μου γράψετε ότι θα κάνετε όπως σας γράφουμε και ότι ύβρατε τη γαλήνη. Ελυπήθημεν δι' όλα και δι' αυτό να μας γράψετε να ησυχάσουμε. Σας ευχόμεθα όλη συνοδεία και λειτουργίας ποιούμεν υπερ υγείας και ειρήνης ψυχών και σωμάτων σας, και μνημόσυνον καθεκάστην επίσης ποιούμε υπερ αναπαύσεως της ψυχής του δυστυχούς διοθανόντος.

Καλή μου Κυρία, μετά του καλού και αγαθού σας συζύγου, ευχόμεθα πάντως ο Κύριος να χαρίσει ειρήνη, υγεία και μακροημέρευση εις όλων των οίκων σας και συγγένεια. Έλαβον την επιστολή σας, Κυρία μου, και είδον τα εν αυτής, συνεπώνεσα εις τους πειρασμούς και συναλγώ εις τον πόνο σας, καθώς και συγχαίρω εις την χαρά σας. Η ζωή του άνθρωπου, Κυρία μου, είναι με τα θλίψεις και τα βάσανα ζυμωμένη. Όταν βλέπεις ολίγη χαρά στην ψυχή σου, γνώριζε ότι είναι ένα τηλεφώνημα να υπομένει στην θλίψη όπου θα έλθει. Ο πλησιέστερος του ανθρώπου είναι ο Θεός. Κανείς άλλος δεν είναι πιο πλησιέστερος από τον Θεό. Εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα, εις την αγκάλιν του διαρκώς ευρισκόμεθα. Δυνάμεθα λοιπόν εις κάθε πνοή να τον βάνομεν και μίαν ενδόμηχον φωνή. Θεέ μου, πού είσαι, αντιλαβού, πρόφθασον, βοήθημη, σκέπασόν με, Ιησού μου ελέησόν με. Η Παναγία μας είναι μήτυρ του ελέους, πηγή αγαθότητος, η δε χάρις της προλαμβάνει παντού, όπου μόλις ανοίξεις το στόμα να την φωνάξεις, προφθάνει αμέσως ως μήτυρ αληθινή. Μη διστάζεις λοιπόν εις κάθε στιγμή αυτή, να επικαλείσαι και βρίσκεις άμυστον βοηθών και ιατρών εις τα θλίψη σου. Ο Θεός τέκνο μου είναι πανταχού και ο οφθαλμός του κατοπτεύει τα πάντα και παραβλέπει διότι αναμένει μετάνοια. Οπότε αν εμείς φάλλομεν είτε ολίγον είτε πολύ εκείνος το βλέπει, διότι είναι παρόν, αλλά εμείς δεν το βλέπουμε, διότι είμαι θανήπια εις τη γνώση. Όταν πάλι μας τιμωρεί, διαναστρέφομεν το βλέμμα μας προς Αυτόν, εμείς νομίζομεν ότι πάσχομεν άδικα. Κι όμως, όταν ταπεινωθώμεν, τότε ανοίγονται οι οφθαλμοί της ψυχής μας και γνωρίζομεν ότι όσα κάμνει ο Κύριος είναι λίαν καλά. Τότε τον βλέπουμε Πατέρα μας πολυέλεον και πλήρη αγάπην και αγαθότητα γέμοντα. Δεν γνωρίζω, Κυρία μου, εάν έχετε κάμει γενική και καθάν εξομολόγηση από παιδικής ηλικίας 7 ετών και εντεύθεν. Κάμετε καθαράν ανασκόπηση όλου του παρελθόντος και γράφτε τα εις ένα χαρτί και θα έβρετε μεγάλη ωφέλεια στη ψυχή σας, ο μοίος και ο σύζυγος. Διότι όχι μόνον το είδος αυτό που εγγράψατε, αλλά πάσης φύσεως πτέσματα, όπου δεν τα νομίζει κανείς διαμαρτήματα, κι όμως όταν εξομολογείται κανείς καθαρίζεται ψυχή του και γίνεται ως αδάμαντας φωτεινός. Θα αρχίσετε από παιδιόθεν, ποια αμαρτήματα γίνονται από 8 έως 10 ετών, ποια από 10 έως 20 και πέκινα, θυμικού μέρους και επιθυμητικού. Επίσης και ο σύζυγός σας, φυσικά παραφύση της εργασίας, αδικήματα, παράνομα, όλα καθαρά, χωρίς εντροπή, εάν πάλι μας οδήγησαν κανείς σε πνευματικό και κάνατε εξομολόγηση, τότε δεν χρειάζεται. Εάν ποτέ, Κυρία μου, θέλετε να δώσετε ελεημοσύνη, να το δίδετε εις αυτήν την γυναίκα όπου έχασε τον υιόν της, εάν θέλετε να κάνετε έλεος εις αυτόν, τον βιοθανόντα, μη λησμονήσετε να τον κάνετε ένα σαρανταλίτουργον, διότι ίσως είχε και αμαρτήματα ως νέος και τον βγάλει από την κόλαση και γίνεται αφορμή εσείς να σωθεί και να πάει στον παράδεισον, διότι οι λειτουργίες σώζουν και από αυτόν τον Άδη βγάζουν ψυχάς. Και επομένως, αντί όπου εσείς νομίζετε ότι εκάματε κακόν, έγινε ένα μεγάλο καλόν, διότι διαμέσου ημών εσώθη μία ψυχή και εσείς εγίνατε με τη μετάνοια πλησιέστερη του Θεού. Δια την ευρική σας κατάσταση των θυμών όπου λέγεται, να λέγετε συνεχώς την ευχή, όπου καταπραΐνει η χάρη στα νεύρα και μη στενοχωρήστε. Όλος ο κόσμος πάσχει από τα τιάφτα. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη την ίδια.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Η ιστορικότητα του Ιησού Χριστού. F. Μπρούς, καθηγητής Πανεπιστημίου. Η μαρτυρία των αρχαίων Ιουδαϊκών κειμένων. Ραβινικά κείμενα. Όταν το 70 μετά Χριστόν έπεσε η Ιερουσαλήμ μαζί με τον ναό και την κυριαρχία των ιερατικών οικογενειών, έπεσε και το ανώτατο δικαστήριο, το Συνέδριο. Το μόνο τμήμα του Ιουδαϊσμού που μπορούσε να αναλάβει την ανοικοδόμηση ήσαν οι Φαρισαίοι. Και πράγματι αυτό έκαναν, σε μία πνευματική και όχι πολιτική βάση. Με την καθοδήγηση του Ιωχανάν, γιου του Ζακά, κατασκεύασαν τα κεντρικά γραφεία του στη Γιαβνέθ, η Γιάμνια, στα νοτιοδυτικά της Παλαιστίνης. Εδώ λοιπόν αναδιοργάνωσαν το συνέδριο σαν ανώτατο δικαστήριο για την οργάνωση όλου του θρησκευτικού νόμου, πρώτος πρόεδρος του οποίου, στη νέα του μορφή, ήταν ο Ιωχάναν. Ένας μεγάλος αριθμός νομοθετημάτων, η παράδοση των πρεσβυτέρων, όπως αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη, είχε παραδοθεί από γενιά σε γενιά προφορικά και αυξανόταν με το πέρασμα του χρόνου. Έγινε έτσι το πρώτο βήμα για την κωδικοποίηση όλου αυτού του υλικού. Το δεύτερο βήμα έγινε από τον μεγάλο Ραβίνο Ακίμπα, που πρώτος κατέταξε το υλικό σύμφωνα με τα θέματα. Μετά τον ηρωικό του θάνατο το 135 μετά Χριστόν, στη διάρκεια της ήττας που υπέστη ο επαναστάτης κατά της Ρώμης Βαρ Κοχεμπά, το έργο του αναθεωρήθηκε και συνεχίστηκε από τον μαθητή του Ραβίνο Μέιρ. Το έργο της κωδικοποίησης ολοκληρώθηκε γύρω στο 200 μετά Χριστόν από τον Ραβίνο Ιούδα, πρόεδρο του Συνεδρίου από το 170 έως το 217. Όλος κώδικας του θρησκευτικού νομικού συστήματος που συλλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο είναι γνωστός ως Μισνά. Αυτός ο κώδικας Μισνά έγινε αντικείμενο μελέτης και πολλά σχόλια εκφράστηκαν με αυτόν από τις ραβινικές σχολές τόσο της Παλαιστίνης όσο και της Βαβυλωνίας. Τα σχόλια αυτά, η Γκεμάρα, αποτέλεσαν ένα είδος συμπληρώματος της Μισνά και η Γκεμάρα αποτέλεσαν το γνωστό Ταλμούδ. Το Ταλμούδ της Ιερουσαλήμ, που αποτελείται από τη Μισνά, μαζί με την ογκώδη Γκεμάρα των Παλαιστινιακών σχολών, συμπληρώθηκε το 300 μετά Χριστόν περίπου. Το κατά πολύ μεγαλύτερο βαβυλωνιακό Ταλμούδ συνέχισε να αυξάνει για 2 ακόμη αιώνες πριν να καταγραφεί γύρω στο 500 μετά Χριστόν. Καθώς η Μισνά είναι ένας νομικός κώδικας και το Ταλμούδ βιβλία με σχόλια πάνω σε αυτόν τον κώδικα, δεν υπάρχει περίπτωση αναφοράς στον χριστιανισμό και όπου υπάρχουν αναφορές είναι εχθρικές. Όπως και να είναι όμως, αυτές οι αναφορές δείχνουν τουλάχιστον πως δεν υπήρχε ούτε η παραμικρή αμφιβολία για τον ιστορικό χαρακτήρα του Ιησού. Σύμφωνα με τις γνώμες των πρώτων ραβίνων που καταγράφονται σε αυτά τα έργα, ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ ήταν ένας αμαρτωλός στο Ισραήλ που ασχολήθηκε με τη μαγεία, περιφρόνησε τα λόγια των σοφών, παραπλάνησε τον κόσμο και είπε πως δεν ήρθε να καταστρέψει τον νόμο αλλά να τον συμπληρώσει. Κρεμάστηκε την παραμονή του Πάσχα με την κατηγορία της αίρεσης και παραπλάνησης του λαού. Οι μαθητές του, 5 από τους οποίους αναφέρονται με τα ονόματά τους, γιάτρευαν αρρώστους στο όνομά του. Είναι ολοφάνερο πως πρόκειται για ένα πορτρέτο του Κυρίου μας, όπως ακριβώς θα το περιμέναμε από ένα έργο γραμμένο από τους Φαρισαίους που ήσαν αντιπαλοί του. Μερικά από τα ονόματα με τα οποία αυτός αναφέρεται γίνονταν άμεσες ή έμεσες μαρτυρίες για τις διηγήσεις των Ευαγγελίων. Η ονομασία Χαταλούι, ο κρεμασμένος, αναφέρεται ξεκάθαρα στον τρόπο με τον οποίο πέθανε. Ένα άλλο όνομα που του δίνεται, Μπεν Παντέρα, γιος Παντέρα, κατά πάσα πιθανότητα αναφέρεται όχι όπως υπονόησαν μερικοί σε ένα Ρωμαίο στρατιώτη που ονομαζόταν Παντέρας, αλλά στη χριστιανική πίστη για τη γέννηση του Κυρίου μας από Παρθένο. Είναι δηλαδή η λέξη Παρθένος. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια πως όλοι όσοι τον ονόμαζαν έτσι πίστευαν στη γέννησή του από Παρθένο. Στα τέλη περίπου του 1ου αιώνα μετά Χριστόν και στις αρχές του 2ου υπήρχε όπως φαίνεται κάποια διαφωνία στους Ιουδαϊκούς κύκλους για το κατά πόσο μερικά χριστιανικά έργα έπρεπε να αναγνωριστούν ως κανονικά ή όχι. Αυτά τα έργα, όποια κι αν ήσαν, πήραν το ελληνικό όνομα Ευαγγέλιο. Το αμφισβητούμενο Ευαγγέλιο ήταν κατά πάσα πιθανότητα μία αραμαϊκή μορφή του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, του Ευαγγελίου που προτιμούσαν οι Ιουδαίοι χριστιανοί της Παλαιστίνης και των γύρω περιοχών. Λέγεται πως οι Ραβίνοι Γιοχανάν και Μέιρ έκαναν δυσμενή λογοπαίγνια με τη λέξη Ευαγγέλιο, υψώνοντας τα φωνήεντα της λέξης έτσι ώστε να διαβάζεται «Αβέγγι γιαγιόν» ή «Αβόγγι γιαγιόν», που σήμαιναν αμαρτία του περιθωρίου ή αμαρτία της πλάκας του γραψίματος. Αυτές οι δυσνόητες αναφορές δείχνουν πως υπήρχε κάποια επαφή ανάμεσα στους Ορθόδοξους Φαρισαίους και τους Ιουδαίους Χριστιανούς, που δεν πρέπει να μας εκπλήσει αν σκεφτούμε πως η πρώτη Παλαιστινιακή Εκκλησία περιλάμβανε πιστά μέλη που προέρχονταν από την παράταξη των Φαρισαίων και πολλές χιλιάδες Ιουδαίων που ήσαν ζηλωτές του νόμου.

φιλολογία από αυτή που βρίσκουμε στα Ταλμούδ. Ο Ιουδαίος ιστορικός Ιώσιπος γεννήθηκε από ιερατική οικογένεια το 37 μετά Χριστόν. Στην ηλικία των 19 χρόνων προσχώρησε στη φαρισαϊκή παράταξη. Με μια επίσκεψή του στη Ρώμη το 63 μετά Χριστόν μπόρεσε να εκτιμήσει την ισχύ της αυτοκρατορίας. Όταν ξέσπασε ο Ιουδαϊκός πόλεμος το 66 μετά Χριστόν, διορίστηκε διοικητής των Ιουδαϊκών δυνάμεων στη Γαλιλαία και υπερασπίστηκε τη στρατηγική θέση Τζότα Πάτα εναντίον των Ρωμαίων. Μέχρι ότου η περαιτέρω αντίσταση ήταν ανώφελη. Διέφυγε τότε σε μια σπήλια μαζί με άλλους 40 και όταν αντιλήφθηκαν πως το καταφύγιό τους είχε κυκλωθεί, σχεδίασαν μια ομαδική αυτοκτονία. Ίσως πιο πολύ από καλό χειρισμό του θέματος παρά από τύχη, ο Ιώσιπος ήταν ένας από τους δύο που επέζησαν. Έπεισε το σύντροφό του να παραδοθούν στους Ρωμαίους και όταν έγινε και αυτό, κατάφερε να κερδίσει την εύνοια του Βεσπασιανού, του Ρωμαίου διοικητή, προλέγοντας την άνοδό του στον αυτοκρατορικό θρόνο, μία πρόβλεψη που εκπληρώθηκε το 69 μετά Χριστόν. Ο Ιώσιπος προσλήφθηκε στο Γενικό Ρωμαϊκό Διοικητήριο στη διάρκεια της πολιορκίας της Ιερουσαλήμ, ενεργώντας μάλιστα σαν διερμηνέας του Τίτου, γιού του Βεσπασιανού και διαδόχου του στη διοίκηση της Παλαιστίνης, όταν θέλησε να κάνει εξαγγελίες στους πολιορκούμενους κατοίκους. Μετά την πτώση της πόλης και την καταστολή της Επανάστασης, ο Ιώσιπος εγκαταστάθηκε κανονικά στη Ρώμη σαν δικηγόρος και συνταξιούχος του αυτοκράτορα, παίρνοντας το οικογενειακό του όνομα Φλάβιος και έτσι έγινε γνωστός ως Φλάβιος Ιώσιπος. Όπως είναι φυσικό, αυτή η ποικιλόμορφη καριέρα δεν ήταν δυνατό να τον κάνει δημοφιλή ανάμεσα στους συμπατριώτες του, πολλοί από τους οποίους τον θεωρούσαν και τον θεωρούν ακόμα έναν δις εις θάνατον προδότη. Παρόλα αυτά, χρησιμοποίησε τα χρόνια που αναπαυόταν στη Ρώμη έτσι που να μπορεί να απαιτήσει την ευγνωμοσύνη τους, γράφοντας την ιστορία του έθνους τους. Το λογοτεχνικό του έργο περιλαμβάνει μια ιστορία περί του Ιουδαϊκού πολέμου από το 170 π.Χ. μέχρι το 73 μετά Χριστόν, που γράφτηκε πρώτα στα αραμαϊκά προς όφελος των Ιουδαίων που ζούσαν μέσα στην αυτοκρατορία και έπειτα δημοσιεύθηκε μια ελληνική μετάφραση. Επίσης μία αυτοβιογραφία, στην οποία υπερασπίζεται τον εαυτό του, εναντίον ενός άλλου Ιουδαίου ιστορικού, του Ιούς του, από την Τιβεριάδα, ο οποίος αναφερόμενος στον πόλεμο εκφράστηκε δυσμενός για τον ρόλο που είχε παίξει ο Ιώσιπος. Ακόμα δύο βιβλία καταπίωνος, στα οποία υπερασπίζεται το έθνος του εναντίον στις αντισημιτικές οικοφαντίες, μερικές από τις οποίες υπάρχουν και σήμερα, του Απίωνα, ενός Αλεξανδρινού γυμνασιάρχη και άλλων συγγραφέων. Τέλος, 20 βιβλία με τις αρχαιότητες των Ιουδαίων, όπου περιγράφεται η ιστορία του έθνους του από την αρχή της γένεσης μέχρι την εποχή του. Όσο και να μην του άξιζε να διασώσει την ιστορία της πτώσης του έθνους του, πρέπει να είμαστε χαρούμενοι που το έκανε. Γιατί χωρίς τα ιστορικά του έργα, παρότι έχουν πολλές ατέλειες, οι πηγές των πληροφοριών μας σχετικά με την ιστορία της Παλαιστίνης, την εποχή της Καινής Διαθήκης, θα ήσαν απίστευτα φτωχότερες. Στις σελίδες του Ιώσιπου συναντάμε πολλά πρόσωπα που μας είναι γνωστά από την Καινή Διαθήκη. Την ποικιλόμορφη οικογένεια του Ηρώδη, τους Ρωμαίους αυτοκράτορες Αύγουστο, Τιβέριο, Κλάβδιο και Νέρονα, τον Κυρίνιο, κυβερνήτη της Συρίας, τον Πιλάτο, τον Φίλικα, τον Φίστο, προκουράτορες της Ιουδαίας, τις οικογένειες του Ανώτατου Ιερατείου, Άννα, Καϊάφα, Ανανία και τους λοιπούς του Φαρισαίους και τους Σαδουκαίους και ούτω καθεξής. Μπορούμε να διαβάσουμε την Καινή Διαθήκη συγκρίνοντάς την με το πλαίσιο που μας προσφέρει ο Ιώσιπος. Πράγμα που την κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρουσα και μας βοηθάει να την κατανοήσουμε καλύτερα. Όταν ο Γαμαλιήλ μιλάει για τον Ιούδα από τη Γαλιλαία που ήταν επικεφαλής μιας εξέγερσης στην περίοδο της φορολογίας, γυρίζουμε στις σελίδες του Ιώσιπου και βρίσκουμε την ιστορία αυτής της εξέγερσης τόσο στο έργο του «Πόλεμος» όσο και στις αρχαιότητες. Ο Ιώσιπος μας μιλάει επίσης για κάποιον Αγύρτη, ονόματι Θευδά, που εμφανίστηκε λίγο μετά το 44 μετά Χριστόν.
Ο Θευδάς όμως, τον οποίον αναφέρει

0: Πτέριο Γαμαλίλ έδρασε πριν από τον Ιούδα της Γαλιλαίας. Σε οποιαδήποτε λοιπόν περίπτωση ο λόγος του Γαμαλίλ έλαβε χώρα ανάμεσα στο 30 και το 33. Δεν πρέπει όμως να σκεφτούμε πως ο Λουκάς διέπραξε κάποιον αναχρονισμό επειδή διαβάζουμε τον Ιώσυπο λανθασμένα. Το βάρος της μαρτυρίας είναι κατά του Λουκά να έχουμε διαβάσει προηγουμένως τον Ιώσυπο. Ο Ιώσυπος ο ίδιος μας λέει πως περίπου στην εποχή που πέθανε ο Ηρώδης ο Μέγας, 4 μετά Χριστόν, υπήρχαν πολλά προβλήματα στην Ιουδαία. Και η δραστηριότητα λοιπόν του Θευδά, που δεν ήταν και τόσο ασυνήθιστο όνομα, τον οποίο ανέφερε ο Γαμαλίλ, ίσως να ανήκει σε αυτή την περίοδο. Η πείνα της εποχής του Κλάβδιου αναφέρεται και από τον Ιώσυπο. Αν ο Λουκάς μας λέει πως οι χριστιανοί στην Αντιόχεια έστειλαν βοήθεια στην εκκλησία της Ιερουσαλήμ, σε αυτή την περίπτωση ο Ιώσυπος μας λέει πως η Έλενα, η Ιουδαία βασιλομήτορα της Αδιαβηνής που βρίσκεται στα βόρειο-ανατολικά της Μεσοποταμίας, αγόρασε στην Αλεξάνδρεια Καλαμπόκη και στην Κύπρο Σίκα για να ανακουφίσει την πείνα του λαού της Ιερουσαλήμ σε αυτή την περίπτωση. Ο ξαφνικός θάνατος του Ηρώδη Αγρίπα Α, τον οποίο διηγείται ο Λουκάς της Πράξης, καταγράφεται επίσης και από τον Ιώσυπο, σε μία μορφή που συμφωνεί με τις γενικές γραμμές του Λουκά, αν και οι δύο διηγήσεις είναι αρκετά ανεξάρτητες η μία από την άλλη. Να πως δίνει αυτή την εξιστόρηση ο Ιώσυπος. Όταν ο Αγρίπας είχε συμπληρώσει 3 χρόνια βασιλεία στην Ιουδαία, ήρθε στην Κεσάρια, που αρχικά ονομαζόταν Πύργος Στράτονος. Εκεί έκανε γιορτές προς τιμήν του Κέσαρα, εγκαινιάζοντας ένα φεστιβάλ για τη μακροημέρευση του αυτοκράτορα. Εκεί λοιπόν κατέφθασε πλήθος τοπικών αρχόντων και άλλων που είχαν προαχθεί σε ανώτερα αξιώματα. Τη δεύτερη μέρα των εκδηλώσεων φόρεσε έναν μανδύ από ασήμι με θαυμάσια ύφανση και έφτασε στο θέατρο τα ξημερώματα. Το ασήμι έλαμπε καθώς οι αχτίνες του ήλιου έπεφταν πάνω του και γυάλιζε υπέροχα. Η έγλη του ενέπνεε κάποιο φόβο και τρόμο σε όσους τον κοιτούσαν. Ξαφνικά οι κόλακές του άρχισαν να φωνάζουν από όλες τις μεριές, λόγια που στα αλήθεια δεν ήσαν για το καλό του, κατονομάζοντας τον Θεό και τον επικαλούνταν κραυγάζοντας «Δείξε ευμένεια». «Αν μέχρι τώρα σε αντιμετωπίζαμε σαν άνθρωπο, από εδώ και στο εξής θα ομολογούμε πως βρίσκεσαι πάνω από την ανθρώπινη φύση». Ο βασιλιάς δεν τους επέπληξε, ούτε καταδίκασε την ασεβή κολακία τους. Αλλά κοιτάζοντας ψηλά, είδε την κουκουβάγια να κάθεται σε ένα σκηνί, πάνω από το κεφάλι του, και αμέσως τη θεώρησε μηνυτή κακού, όπως ακριβώς προηγουμένως είχε γίνει μηνυτής καλού, και ένα βάρος θλίψης γέμισε την καρδιά του. Ξαφνικά τον έπιασε δυνατός πόνος στην κοιλιακή χώρα. Μεταφέρθηκε γρήγορα στο παλάτι και γρήγορα διαδόθηκε το νέο πως σίγουρα θα πέθαινε σύντομα. Όταν είχε πια υποφέρει 5 μέρες από πόνο, έφυγε από αυτόν τον κόσμο στο 54ο της ζωής του και το 7ο της βασιλείας του. Οι παραλληλίες ανάμεσα στις δύο διηγήσεις είναι ολοφάναρες, όπως επίσης είναι φανερή και η απουσία συνεννόησης μεταξύ τους. Ο Λουκάς περιγράφει το ξαφνικό χτύπημα του βασιλιά λέγοντας στη βιβλική γλώσσα πως «Άγγελος Κυρίου επάταξε αυτόν». Δεν είναι ανάγκη να σκεφτεί κανείς πως υπάρχει κάποια σημασία στη χρήση της ελληνικής λέξης «άγγελος» από το Λουκά, που σημαίνει «αγγελία φόρος», και τη λέξη «μηνυτής» που αποδίδεται από τον Ιώσυπο στην κουκουβάγια, παρόλο που μερικοί από τους πρώτους πατέρες της Εκκλησίας υπέδειξαν κάτι τέτοιο. Οι Τύριοι εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία της γιορτής για να συμφιλιωθούν δημόσια με το βασιλιά. Γενικά θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε τη σύγκριση των δύο διηγήσεων με τα λόγια ενός απροκατάληπτου ιστορικού, του Έντουαρτ Μέγερ. Οι δύο διηγήσεις συμφωνούν απόλυτα στις γενικές γραμμές, τα δεδομένα και την όλη σύλληψη, με τις τόσο ενδιαφέρουσες λεπτομέρειές της που με κανένα τρόπο δεν μπορούν να εξηγηθούν σαν μία τάση ή σαν λαϊκή παράδοση. Η διήγηση του Λουκά μπορεί με εγγύηση να θεωρηθεί τουλάχιστον τόσο αξιόπιστη όσο και αυτή του Ιώσυπου. Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι το ότι ο Ιώσυπος αναφέρεται στον Ιωάννη τον Βαπτιστή και τον Ιάκωβο, αδελφό του Κυρίου, καταγράφοντας το θάνατό τους με έναν τρόπο ολοφάνερα διαφορετικό από την Καινή Διαθήκη, έτσι που δεν μπορούμε να υποψιαστούμε κάποια χριστιανική παρεμβολή σε κανένα από τα αποσπάσματα αυτά. Στις αρχαιότητες διαβάζουμε πως ο Ηρώδης Αντίπας, τετράρχης της Γαλιλαίας, νικήθηκε στη μάχη από τον Αρέτα, βασιλιά των Αράβων της Νουβίας, πατέρα της πρώτης γυναίκας του Ηρώδη, την οποία παράτησε χάριν της Ηρωδιάδας. Ο Ιώσυπος συνεχίζει. Μερικοί από τους Ιουδαίους νόμισαν πως ο στρατός του Ηρώδη είχε καταστραφεί από τον Θεό και ήταν αυτό μία τιμωρία για τον αποκεφαλισμό του Ιωάννη του επωνομαζόμενου Βαπτιστή. Γιατί ο Ηρώδης είχε σκοτώσει, αν και ήταν καλός άνθρωπος και πρόσταζε στους Ιουδαίους να ζουν ενάρετα, να είναι δίκαιοι μεταξύ τους και προς τον Θεό και να βαπτίζονται. Δίδασκε πως το βάπτισμα ήταν αποδεκτό από τον Θεό, στην περίπτωση που αυτό γινόταν όχι για τη συγχώρηση συνειδητών αμαρτιών, αλλά για τον καθαρισμό του σώματος, ενώ η ψυχή είχε ήδη καθαριστεί με δικαιοσύνη. Όταν άρχισαν πολλοί να μαζεύονται γύρω του, γιατί επηρεάζονταν πολύ σαν να ακούγαν τα λόγια του, ο Ηρώδης φοβήθηκε τη δύναμη πειθούς που διέθετε πάνω στους ανθρώπους. Φοβήθηκε μήπως οδηγήσει σε κάποια στάση, καθώς ακολουθούσαν τη συμβουλή του για κάθε θέμα. Το θεώρησε λοιπόν καλό να τον συλλάβει και να τον σκοτώσει, πριν να προκαλέσει κάποια αναταραχή, παρά να μετανιώσει αργότερα μπαίνοντας σε τέτοια βάσανα, αφού δηλαδή ξεσπούσε η επανάσταση. Με αυτές τις υποψίες του Ηρώδη, ο Ιωάννης στάλθηκε αλυσοδεμένος στο Μαχαίρους, ένα φρούριο που αναφέρθηκε πιο πάνω και εκεί θανατώθηκε. Οι Ιουδαίοι λοιπόν πίστεψαν πως εξαιτίας αυτής της θανάτωσης καταστράφηκε ο στρατός, γιατί ο Θεός ήθελε να φέρει κακό στον Ηρώδη. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα σε αυτή τη διήγηση και σε εκείνη των Ευαγγελίων. Σύμφωνα με τον Μάρκο, ο Ιωάννης εκήρυτε βάπτισμα μετανοίας εις άφεση αμαρτιών. Ενώ ο Ιώσυπος λέει πως το βάπτισμα του Ιωάννη δεν είχε σκοπό την άφεση αμαρτιών. Επίσης, ο Ιώσυπος δίνει πολιτική σημασία στο θάνατο του Ιωάννη. Ενώ στα Ευαγγέλια φαίνεται πως ήταν αποτέλεσμα της αντίθεσης του Ιωάννη για τον γάμο του Ηρώδη με την Ηρωδιάδα. Είναι πολύ πιθανό ο Ηρώδης να θέλησε να πετύχει με ένα σπάρο δύο τριγώνια, φυλακίζοντας τον Ιωάννη. Όσο για την ασυμφωνία αναφορικά με τη σημασία του βαπτίσματος του Ιωάννη, οι ανεξάρτητες παραδόσεις που μπορούμε να βρούμε στην Καινή Διαθήκη είναι εντυπωσιακά ομόφωνες. Και εκτός του ότι είναι προημότερες της διοίκησης του Ιώσυπου, δίνουν μια πιο αξιόπιστη περιγραφή από θρησκευτικο-ιστορική άποψη. Όπως φαίνεται, ο Ιώσυπος αποδίδει πράγματι στον Ιωάννη το δόγμα των Εσσέων για το βάπτισμα, όπως μας είναι γνωστό από τα κείμενα του Κουμράν. Το γενικό διάγραμμα όμως της ιστορίας του Ιώσυπου βεβαιώνει τη μαρτυρία των Ευαγγελίων. Αυτή η μαρτυρία του Ιώσυπου ήταν γνωστή τόσο στον Οριγένη όσο και στον Ευσέβιο. Αργότερα, ο Ιώσυπος περιγράφει στις αρχαιότητες τις αυθαίρετες πράξεις του αρχιερέα Ανάνου μετά το θάνατο του προκουράτορα Φίστου, με τα εξής λόγια. Ο νεότερος όμως Άνανος, ο οποίος όπως είπαμε ανέλαβε αρχιερέας, ήταν θρασής και τολμηρός. Ακολούθησε την παράταξη των Σαδουκαίων που είναι η πιο αυστηρή στην κρίση από όλους τους Ιουδαίους όπως δείξαμε πιο πάνω. Με αυτόν λοιπόν το χαρακτήρα που είχε ο Άνανος, σκέφτηκε πως ήταν καλύτερη ευκαιρία, μια που ο Φίστος είχε πεθάνει και ο Αλβίνος βρισκόταν ακόμη στο δρόμο. Έτσι, συγκάλεσε συμβούλιο των Κριτών και έφερε μπροστά του τον αδελφό του Ιησού, τον λεγόμενο Χριστό, τον Ιάκωβο μαζί με άλλους, και αφού τους κατηγόρησε σαν παραβάτες του νόμου, τους έστειλε για λιθοβολισμό. Αυτό το απόσπασμα, όπως και το προηγούμενο, ήταν γνωστό τόσο στον Οριγένη όσο και στον Ευσέβιο. Την ιστορία του θανάτου του Ιακώβου, του Δίκαιου, όπως ονόμαζαν τον αδελφό του Κυρίου, διηγείται με περισσότερες λεπτομέρειες ο Ηγίσυπος, ένας Ιουδαίος χριστιανός συγγραφέας του 170 μετά Χριστόν περίπου. Η διήγηση του Ιώσιπου παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς ο Ιώσιπος ονομάζει τον Ιάκωβο αδελφό του Ιησού, του λεγόμενου Χριστού, με τέτοιον τρόπο που υπονοείται πως έχει προηγουμένως αναφερθεί στον Ιησού. Βρίσκουμε επίσης κάποια μνήμα για τον Ιησού και σε ένα άλλο εκτεταμένο αντίτυπο του Ιώσιπου, το ονομαζόμενο Τεστιμόνιουμ Φλαβιάνουμ, στις αρχαιότητες. Ο Ιώσιπος διηγείται εκεί μερικά από τα προβλήματα που σημάδεψαν τη διακυβέρνηση του Πιλάτου και συνεχίζει. Περί την εποχή αυτή εμφανίστηκε ο Ιησούς, ένας σοφός άνθρωπος, αν βέβαια μπορούμε να τον ονομάσουμε έτσι, γιατί έκανε θαύματα και δίδασκε τους ανθρώπους που δέχονταν με χαρά την αλήθεια. Παρέσυρε πολλούς Ιουδαίους αλλά και Έλληνες. Αυτός ο άνθρωπος ήταν ο Χριστός. Όταν λοιπόν τον καταδίκασε ο Πιλάτος σε σταυρικό θάνατο, αφού παραπέμφθηκε από τους άρχοντές μας, εκείνοι που τον αγαπούσαν δεν χάθηκαν, γιατί εμφανίστηκε σε αυτούς την τρίτη μέρα και πάλι ζωντανός, όπως οι προφήτες είχαν μιλήσει για αυτά και για χιλιάδες άλλα θαυμάσια σχετικά με αυτόν. Ακόμα και σήμερα η φυλή των χριστιανών, όπως ονομάστηκαν από το όνομά του, δεν έχει πεθάνει. Αυτή είναι μετάφραση του κειμένου αυτού του αποσπάσματος, όπως έφτασε σε μας, και ξέρουμε πως ήταν το ίδιο και στην εποχή του Ευσέβιου, ο οποίος το παραθέτει δύο φορές. Ένας λόγος για τον οποίο πολλοί θέλησαν να το χαρακτηρίσουν σαν μια χριστιανική παρεμβολή είναι το ότι ο Οριγένης αναφέρει πως ο Ιώσιπος δεν πίστευε ότι ο Χριστός ήταν ο Μεσσίας, ούτε τον ανακήρυτε τέτοιον. Το ότι ο Ιώσιπος δεν ήταν χριστιανός είναι γνωστό. Είναι όμως παράξενο ένας μη χριστιανός συγγραφέας να γράφει τα παραπάνω υπογραμμισμένα λόγια. Παρόλα αυτά δεν μπορούμε από την άποψη της κριτικής του κειμένου να πούμε τίποτε εναντίον αυτού του αποσπάσματος. Οι μαρτυρίες των χειρόγραφων είναι ομόφωνες και άφθονες, όπως άλλωστε για κάθε τι στον Ιώσιπο. Ίσως όμως να ήταν γνωστή στον Οριγένη μία προημότερη μορφή του αποσπάσματος, από την οποία έλειπαν τα υπογραμμισμένα μέρη. Καθώς το κείμενο του Ιώσιπου μεταδόθηκε από χριστιανούς και όχι από Ιουδαίους, δεν πρέπει να μας εκπλήσει αν η αναφορά στον Ιησού πήρε πιο χριστιανικό χρώμα με το πέρασμα του χρόνου. Αν όμως προσέξουμε πιο πολύ τα υπογραμμισμένα αυτά τμήματα, ίσως συμβεί να αναρωτηθούμε μήπως ο Ιώσιπος έγραφε ηρωνικά. Η έκφραση, αν βέβαια μπορούμε να τον ονομάσουμε άνθρωπο, ίσως να είναι μια σαρκαστική αναφορά στη χριστιανική πίστη, πως ο Ιησούς ήταν γιος του Θεού. Η έκφραση «αυτός ο άνθρωπος ήταν ο Χριστός» ίσως να σημαίνει πως «αυτός ήταν ο Ιησούς», που συνήθως ονομαζόταν Χριστός. Κάποια τέτοιου είδους αναφορά υπονοείται εν πάση περιπτώσει με τη μεταγενέστερη διακήρυξη ότι οι χριστιανοί ίσως ονομάστηκαν από το όνομά του. Όσο για την τρίτη υπογραμμισμένη φράση σχετικά με την Ανάσταση, ίσως να καταγράφει απλά τι οι χριστιανοί ισχυρίζονταν. Μερικοί διακεκριμένοι κριτικοί δεν δυσκολεύτηκαν να δεχτούν το Τεστιμόνιουμ Φλαβιάνουμ όπως έχει. Το απόσπασμα αυτό περιέχει οπωσδήποτε πολλά χαρακτηριστικά στοιχεία της γλώσσας του Ιώσιπου, όπως αποδείχθηκε από τον αείμνηστο Dr. John Thackeray, η κορυφαία αυθεντία στη Βρετανία σχετικά με τον Ιώσιπο τα τελευταία χρόνια, αλλά και άλλους. Αποδείχθηκε επίσης πως η παράληψη λέξεων και οι σύντομες φράσεις αποτελούν χαρακτηριστικό της παράδοσης των αρχαιοτήτων, γεγονός που μας βοηθάει να δεχθούμε την άποψη πως η λέξη «λεγόμενος» εξαφανίστηκε πριν από τη λέξη «Χριστός». Και μία φράση όπως «έλεγαν» ή «καθώς τον έλεγε» εξαφανίστηκε πριν τη φράση «γιατί εμφανίστηκε σε αυτούς». Και οι δύο αυτές τροποποιήσεις είναι ελκυστικές, ιδιαίτερα η πρώτη, γιατί και την ίδια τη φράση «ο λεγόμενος Χριστός» τη βρίσκουμε και στην ενότητα του Ιώσιπου, τη σχετική με το θάνατο του Ιάκωβου. Δύο άλλες τροποποιήσεις απαιτούν αρκετό σχολιασμό. Η μία έχει προταθεί από τον Θέκερεϊ, πως δηλαδή, αντί να διαβάζουμε την αλήθεια, τα λυθή, πρέπει να διαβάζουμε πράγματα ασυνήθιστα, αήθη. Η άλλη προτάθηκε από τον δόκτορα Ρόμπερτ Έισλερ, ότι δηλαδή έχουν παραληφθεί μερικές λέξεις από την αρχή του αποσπάσματος, η οποία άρχιζε. Εκείνη την εποχή εμφανίστηκε μια καινούρια πηγή προβλημάτων, κάποιος Ιησούς. Αν δεχθούμε αυτές τις τροποποιήσεις του κειμένου, έχουμε το εξής αποτέλεσμα. Τότε παρουσιάστηκε μία νέα πηγή προβλημάτων, κάποιος Ιησούς, ένας άνθρωπος σοφός. Έκανε θαύματα και δίδασκε τους ανθρώπους, οι οποίοι δέχονταν με ευχαρίστηση τα παράξενα πράγματα που τους έλεγε. Παρέσυρε πολλούς Ιουδαίους, αλλά και Έλληνες. Αυτός ο άνθρωπος ήταν εκείνος που λεγόταν Χριστός. Όταν λοιπόν ο Πιλάτος τον καταδίκασε σε σταυρικό θάνατο, αφού παραπέμφθηκε από τους άρχοντές μας, εκείνοι που τον αγαπούσαν δεν χάθηκαν. Γιατί ξαναπαρουσιάστηκε σε αυτούς, όπως είπαν, την τρίτη μέρα και πάλι ζωντανός, όπως οι θείοι προφήτες είχαν πει, μαζί με χιλιάδες ακόμα θαυμαστά πράγματα σχετικά με αυτόν. Και ακόμα και σήμερα η φυλή των χριστιανών, όπως ονομάστηκαν από το όνομά του, δεν έχει χαθεί. Τα πλάγια γράμματα αυτή τη φορά σημειώνουν τις τροποποιήσεις του κειμένου. Η κυριότερη δυσκολία στο να δεχθούμε την τροποποίηση του Έισλερ, που από μόνη της πιθανό να είναι επαρκής, καθώς κάνει το απόσπασμα πιο ταιριαστό στο όλο πλαίσιο, είναι ο απειθάρχητος περίγυρος που διατηρεί. Με βάση ένα ριζικά τροποποιημένο κείμενο του Testimonium Flavianum και ένα ριζικά τροποποιημένο κείμενο της πρόσφατης παρέκκλησης της λαβωνικής μετάφρασης του έργου του Ιώσιπου «Ιουδαϊκός πόλεμος», ο Δόκτωρ Έισλερ προώθησε μια γενική αναδόμηση της ιστορίας των αρχών του χριστιανισμού στο έργο του «The Messiah Jesus and John the Baptist». Η αναμόρφωσή του αυτή, αν και έξυπνη, πνευματώδης και ελκυστική, έχει αρκετά παρεκτραπεί και δεν είναι επιστημονική, γιατί βασίζεται σε κείμενα τα οποία προηγουμένως τροποποίησε, ώστε να ταιριάζουν στις θεωρίες που προσπαθεί να βγάλει από αυτές τις τροποποιήσεις. Αυτή η μετάφραση από το Testimonium απαλλάχθηκε από ένα-δύο πολύ απλά τεχνάσματα, από τις δυσκολίες του παραδοσιακού κειμένου, ενώ διατηρεί ή ακόμη και αυξάνει την αξία του αποσπάσματος ως ιστορικού ντοκουμέντου. Η ουσία της όλης προσπάθειας τονίστηκε περισσότερο σαν αποτέλεσμα των προσθήκων και η τελική αναφορά στη φυλή των χριστιανών συνοδεύεται από κάποια ελπίδα πως κι αν δεν χάθηκαν ακόμα, σύντομα όμως θα χαθούν. Επομένως, έχουμε σοβαρούς λόγους να πιστεύουμε πως ο Ιώσιπος, αναφερόμενος στον Ιησού, μαρτυρεί. Πρώτον, για την εποχή που έζησε. Δεύτερον, για τη φήμη του σαν θαυματοποιού. Τρίτον, για το ότι ήταν αδελφός του Ιακώβου. Τέταρτον, για τη σταύρωσή του από τον Πιλάτο, μετά από πληροφορίες των Ιουδαίων αρχόντων. Πέμπτον, για τον ισχυρισμό ότι ήταν Μεσσίας. Έκτον, για το ότι ήταν ιδρυτής της φυλής των χριστιανών. Και πιθανώς έβδομον, για την πίστη πως αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αν και το απόσπασμα της λαβωνικής μετάφρασης του Ιουδαϊκού πολέμου αντιμετωπίζεται γενικά σαν μια χριστιανική παρέκκληση, ο Θέκερε κατέληξε να την αντιμετωπίζει ευνοϊκά. Τοποθετείται στον Ιουδαϊκό πόλεμο και έχει ως εξής. Εκείνη την εποχή παρουσιάστηκε ένας συγκεκριμένος άνθρωπος, αν ταιριάζει βέβαια να τον ονομάσουμε άνθρωπο. Η φύση και η μορφή του ήσαν ανθρώπινες, αλλά η εμφάνισή του ήταν κάτι παραπάνω από ανθρώπινη. Τα έργα του όμως ήσαν θεϊκά. Έκανε θαύματα υπέροχα και μεγάλα. Γι' αυτό και αδυνατό να τον ονομάσω άνθρωπο. Αλλά απ' την άλλη πλευρά, ρίχνοντας μια ματιά στη φύση του που τη μοιράζονταν κι άλλοι, δεν θα τον ονομάσω άγγελο. Οτιδήποτε έκανε, το έκανε με μια κατανίκητη δύναμη, με έναν λόγο, με μια διαταγή. Μερικοί είπαν, αναστήθηκε από τους νεκρούς ο πρώτος μας νομοθέτης και κάνει σημεία και τέρατα. Άλλοι όμως σκέφτηκαν πως τον έστειλε ο Θεός. Σε πολλές περιπτώσεις πάντως ήρθε σε αντίθεση με τον νόμο και δεν ακολουθούσε τα Σάββατα σύμφωνα με τον νόμο των προγόνων μας. Δεν έπραξε όμως με τα χέρια του τίποτα που να ήταν ντροπή και το κάθε τι το προετοίμαζε με τα λόγια του. Πολλοί από τον όχλο τον ακολουθούσαν και άκουγαν με προσοχή τη διδασκαλία του. Πολλές καρδιές τονώθηκαν, γιατί σκέφτηκαν πως οι Ιουδαϊκές φυλές θα μπορούσαν πλέον να ελευθερωθούν από τα ρωμαϊκά χέρια. Συνήθιζε όμως να απομακρύνεται από την πόλη στο όρος των Ελαιών. Εκεί επίσης θεράπευε ανθρώπους. Συγκεντρώθηκαν γύρω του περί τους 150 βοηθοί, αλλά και πλήθος λαού. Όταν όμως είδαν τη δύναμή του, που με ένα λόγο έκανε ό,τι ήθελε, και όταν του γνωστοποίησαν την επιθυμία τους να κατεβεί στην πόλη και να καταστρέψει τα ρωμαϊκά στρατεύματα και τον Πιλάτο και να τους κυβερνήσει, δεν έδωσε σε αυτό προσοχή. Όταν λοιπόν τα νέα αυτά έγιναν γνωστά στους Ιουδαίους άρχοντες, συγκεντρώθηκαν μαζί με τον αρχιερέα και είπαν: «Δεν έχουμε δύναμη να αντισταθούμε στους Ρωμαίους. Εφόσον λοιπόν το τόξο λήγησε, θα πάμε στον Πιλάτο και θα του γνωστοποιήσουμε ό,τι ακούσαμε, για να απαλλαχτούμε από το πρόβλημα. Μην τα ακούσει από άλλους και κλέψει τα αγαθά μας και μας σκοτώσει και διασκορπίσει τα παιδιά μας». Πήγαν λοιπόν και έκαναν αναφορά στον Πιλάτο. Και εκείνος έστειλε και έσφαξε πολλούς από το πλήθος. Και συνέλαβε αυτόν τον θαυματοποιό και αφού τον ανέκρινε, διακήρυξε την άποψή του: «Κάνει καλό και όχι κακό. Δεν είναι επαναστάτης ούτε σφετεριστής του θρόνου». Τον άφησε λοιπόν να φύγει γιατί είχε θεραπεύσει την ετοιμοθάνατη γυναίκα του. Όταν επέστρεψε στον τόπο του, έκανε τα συνηθισμένα του θαύματα. Περισσότεροι και περισσότεροι άνθρωποι μαζεύτηκαν γύρω του. Δόξαζε τον εαυτό του με μεγαλύτερη δραστηριότητα από ό,τι πριν. Οι γραμματείς τον φθόνησαν και έδωσαν στον Πιλάτο 30 αργύρια για να τον σκοτώσει. Εκείνος τα πήρε και τους άφησε ελεύθερους να κάνουν ό,τι θέλουν. Τον πήραν λοιπόν και τον σταύρωσαν αντίθετα με τον νόμο των πατέρων τους. Μόνο με ένα ανήλαιο κουτσούρεμα θα μπορούσε ο Έισλερ να μετατρέψει αυτό το απόσπασμα σαν και αυτό που θα έγραφε ένας Ιουδαίος συγγραφέας. Ο χριστιανός που παρεμβλήθηκε εισάγει αρκετά από μνημονεύματα από το Testimonium Flavianum, σε καμία όμως περίπτωση δεν μειώνει τη λάμψη του Πιλάτου και των Ρωμαίων για να τονίσει αυτή των Ιουδαίων. Άλλα αποσπάσματα χριστιανικής φύσης στη σλαβωνική μετάφραση του Ιουδαϊκού πολέμου αναφέρονται στον Ιωάννη τον Βαπτιστή, τον Φίλιππο τον Τετράρχη, στους χριστιανούς της Παλαιστίνης στην εποχή του Κλάβδιου. Επίσης, σε μία επιγραφή στο ναό υποστηρίχθηκε ότι υπενθυμίζει τη Σταύρωση του Ιησού, γιατί ο ίδιος είχε προφητεύσει την πτώση της πόλης του ναού, το σχισμένο καταπέτασμα και την Ανάσταση του Ιησού.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Τα ρημοκλήσια του Μαρούσιου. Κόντογλου Φώτης. Άμα χαλαστεί ο άνθρωπος, αρχίζει να συχαίνεται τα απλά και τα φτωχά πράγματα. Μα πολλές φορές ξανάρχεται στον παλιό εαυτό του, σαν τον μεθυσμένον που ξεμέθησε. Και τότε καταλαβαίνει πάλι μεγάλη όρεξη για την απλότητα. Και χαίρεται μέσα του και ειρηνεύει. Και θέλει να ζει ταπεινά και ήσυχα. Τότε του αρέσουν πάλι τα ταπεινά και τα πονήρευτα πράγματα και νιώθει μέσα του τη γλυκύτητα του Χριστού και την ειρήνη που είναι μέσα στο Ευαγγέλιο. Γιατί χωρίς απλή καρδιά, αληθινός χριστιανός δεν γίνεται κανένας. Αυτό θα το νιώσεις από κάποια λόγια των Αγίων που λένε «Όποιος δεν γνώρισε την ειρήνη, δεν γνώρισε τη χαρά». Αν αγαπάς την πραότητα, ζήσε με ειρήνη. Και αν αξιωθείς την ειρήνη, θα χαίρεσαι σε κάθε καιρό. Άνθρωπος με πολλές έγνοιες δεν μπορεί να γίνει πράος και ήσυχος. Η ταπείνωση μαζεύει την καρδιά και όταν ταπεινωθεί ο άνθρωπος ευθύς τον σκεπάζει το έλεος. Η προσευχή είναι χαρά. Η βασιλεία των ουρανών μέσα μας βρίσκεται. Η χαρά που νιώθει ο άνθρωπος για το Θεό είναι πιο δυνατή από τούτη τη ζωή. Όποιος φτωχεύει από τα πλούτη του κόσμου πλουτίζεται με τα πλούτη του Θεού. Όποιος αγαπά τα φανταχτερά πράγματα δεν μπορεί να έχει ταπεινά αισθήματα, γιατί η καρδιά από μέσα τυπώνεται με τα ίδια σχήματα που είναι απ' έξω. Εσύ που διαβάζεις τούτα που γράφω, μη με βαρεθείς και πεις πως όλο ένα σου λέγω τα ίδια, για το Χριστό, για την απλότητα, για την ταπείνωση. Άμα μπορέσει να καταλάβει η καρδιά σου τη γεύση τους, θα δεις πως θα μου δώσεις δίκιο. Σου τα λέω και τα ξαναλέω από τον πόθο που έχω να σου μεταδώσω τη μία και μόνη αληθινή χαρά που κι εγώ άργησα να τη βρω, μα που τη βρήκα με τη βοήθεια του Θεού. Και η αγάπη σε σένα με κάνει να μη σου κρύψω αυτό το μονοπάτι που με έβγαλε σε ένα όμορφο περιβόλι που δεν το υποπτευόμουνα. Αυτή την ήμερη και κρυφή χαρά του Χριστού, τη λέγω χαρά του Χριστού γιατί εκείνος μας την έδωσε και γιατί άλλος κανένας δεν μπορεί να τη δώσει, την έχουν τα ρημοκλήσια και τα ξοκλήσια μας. Προπάντων όσα είναι χτισμένα προ 300 χρόνια, ίσα με την Επανάσταση του 21. Αυτόν τον καιρό οι Έλληνες ήτανε βουνίσχοι, δεν γνωρίζανε γράμματα, μα μέσα τους είχανε την κρυφή σοφία της θρησκείας. Ήτανε βασανισμένοι, φτωχοί, ταπεινοί, ντροπαλοί. Μόλο που ήτανε καρτερικοί και πολεμούσανε απάνω στα βουνά με παλικαριά μεγάλη. Από τον καιρό που πάρθηκε η πόλη, το έθνος μας ήτανε πικραμένο και αυτή η πίκρα έκανε την καρδιά μας να πάγει πιο βαθιά. Γιατί η θλίψη φέρνει την υπομονή και η υπομονή την ταπείνωση. Για τούτο, αν διαβάσεις τα λόγια που είπε ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος στους στρατιώτες μία μέρα πριν σκοτωθεί, θα κλάψεις. Θα ρεις πως είναι τροπάρι της Μεγάλης Βδομάδας. Να, αυτό θέλω να πω πως είχαν οι Έλληνες εκείνα τα χρόνια της σκλαβιάς και πως η ταπείνωση δεν εμπόδιζε την παλικαριά. Ίσια ίσια, την έκανε πιο τιμημένη και πιο αληθινή. Για τούτο κοίταξε τι σεμνότητα είχε ο Μπότσαρης, ο Διάκος, ο Κατσαντώνης, ο Ανδρούτσος, ο Βλαχάβας, ο Κανάρης, ο Τομπάζης, ο Κουντουριώτης, ο Τσαμαδός, ο παλαιών πατρών Γερμανός, ο Ρογόνιος Σιφ, ο Ισαΐας Αλώνων και άλλοι καπεταναίοι, κοσμικοί και κληρικοί. Κοίταξε και θα βρεις αυτό που λέγω στα γραψίματα του Μακρυγιάννη, του Κασομούλη, του Φωτάκου, του Σκουζέ, στα τραγούδια των Τσοπαναρέων. Τυραννισμένος κόσμος, υπομονετικός, χριστιανός. Από αυτή τη συμπαθητική μοσκοβολιά που θα ρεις πως βγαίνει από τα αγριολούλουδα των βουνών μας, από αυτή την ευωδία μοσκοβολάνε τα φτωχά τα ρημοκλήσια μας, που είναι χτισμένα σε κάθε μέρος, απάνω σε βουνά και σε διάσελα, σε βράχια έρημα και σε κλεισούρες, σε νησιά και σε ακροθαλασσιές. Κυμερεύουνε την πλάση αυτά τα αγιασμένα σπιτάκια του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων. Σ' όποιο μέρος πας, θα σε καλωσορίσουν και θα σε προσκαλέσουν να μπεις μέσα, από τη χαμηλή την πόρτα τους, για να σε ειρηνέψουν και να σε παρηγορήσουν. Τα βουνά γύρω στην Αθήνα είναι καταστολισμένα από αυτά τα ταπεινά προσκυνήματα. Γύρω στο Μαρούσι βρίσκονται κάμποσα τέτοια ρημοκλήσια, πολύ συμπαθητικά. Ένα είναι η Άγια Σώματη και βρίσκεται μπαίνοντας στο χωριό από το δρόμο της Κηφισιάς. Το χτίσιμό του είναι απλό, το λεγόμενο βαρέλι, μονόκλητος βασιλική, δηλαδή με μία κάμαρα για σκεπή, όπως είναι όλα αυτά τα εκκλησάκια. Απ' έξω κοίτουνται κάποια λιθάρια αρχαία, όπως κοίτουνται στα πιο πολλά ρημοκλήσια. Από μέσα ήταν όλο ζωγραφισμένο. Πλην η αγιογραφία χάλασε χαμηλά από την υγρασία και απομείνανε μονάχα κάτι λίγες στην καμάρα. Η μεταμόρφωση, η σταύρωση, η ανάσταση και κάποια στιθάρια Αγίων. Σε ένα μέρος ξεχωρίζει και ο φιλόσοφος Πλάτων, γιατί συνηθίζανε πολλές φορές να τον ζωγραφίζουν στην εκκλησίες εκείνο τον καιρό μαζί με άλλους σοφούς Έλληνες. Άλλο εξοκλήσι είναι η Αγία Σωτήρα και έχει μέσα λίγες τοιχογραφίες. Τον Χριστό, τον Πρόδρομο, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο και κάποιους άλλους Αγίους. Από την άλλη μεριά του Μαρουσιού, κατά το βασίλεμα του Ήλιου, βρίσκονται πιο πολλά εξοκλήσια και μια πιο μεγάλη εκκλησία που τη λένε Παναγία Νεραντζιώτισσα. Είναι και αυτή σκεπασμένη με μια καμάρα χωρίς κουμπέ και είναι στεριωμένη με δυναμάρια. Απ' έξω από την εκκλησιά κοίτουνται πολλά σκαλιστά μάρμαρα από παλιά χτίρια χριστιανικά. Από μέσα βρίσκονται ακόμη εδώ και εκεί κάποιες αγιογραφίες, πλην είναι χαλασμένες και ξαναζωγραφισμένες από τωρινό άτεχνο χέρι. Αντίκριστη Νεραντζιώτισσα είναι ένα μικρό γυμνοβούνι και λένε πως εκεί πάνω ήταν χτισμένος προχιλιάδες χρόνια ο ναός της Αμαρισίας Αρτέμιδος. Χαμηλά βρίσκεται ένα ρημοκλή συγκρεμισμένο, ο Άγιος Νικόλαος. Στέκεται όρθιο το μισό κτίριο μαζί με τη χιβάδα του ιερού και ξεχωρίζει ακόμη πλατιτέρα φαγωμένη από τις βροχές. Πολλές φορές κάθισα και έκανα την προσευχή μου με μεγάλη κατάνοιξη σε αυτό το χάλασμα. Η ρεπιασμένη όψη του το κάνει πιο σεβάσμιο και πιο ταπεινό. Οι πέτρες από τον καιρό χωρίσανε η μία από την άλλη και είναι σκεπασμένες από μούσκλια και αγριόχορτα. Οι σουβάδες είναι μαυροκυτρινισμένοι από τη μούχλα και τα ερημικά αγριολούλουδα ανεμίζονται τροπαλά στους χαλασμένους τοίχους, σαν να προσκυνάνε την Παναγιά που κάθεται μέσα στη χιβάδα. Το Άγιο πρόσωπό της είναι σκεπασμένο από χορταράκια, τα χέρια της μαυρίσανε, ο Χριστός που κρατά στα γόνατά της είναι μισοσβησμένος, ο θρόνος της είναι καταφαγωμένος από τα νερά και από τον αγέρα. Απάνω στο ρούχο της μολυντήρια και γουστέρες περπατάνε. Μελίσια και χρυσόμυγες τις ψέλνουνε το «επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις». Σφαλάνγια τις υφαίνουνε σκηνή περισκέπουσαν. Από τους ανθρώπους τη θυμούνται μονάχα κάποιες γυναίκες φτωχές χωριάτισες, τα ταπεινά και τα εξουθενωμένα. Και πάνε και ανάβουν ένα καντήλι που είναι σφαλισμένο μέσα σε ένα φανάρι όπου κρέμεται από ένα καρφί. Καμιά φορά βρίσκεται και ένα λιβανιστήρι απάνω στην Αγία Τράπεζα. Πόσο γλυκό μπάλσαμο στάζει η ψυχή του χριστιανού από τούτη την απλότατη και βουνίσια λατρεία μέσα σε πέτρες και σε χώματα και ξεράγκα θαγιασμένα. Σε ποιο άλλο μέρος μπορεί να βρει κανένας τέτοια κρυφή και ταπεινή προσευχή μέσα σε χαλάσματα και απάνω σε βράχια και σε έρημους τόπους. Και πού αλλού θα ρει πως ακούγεται με τα αυτιά του να μιλά ο Χριστός και οι Άγιοι και τον Δαβίδ να λέγει «Πόσο αγαπημένα είναι τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, η ψυχή μου ποθεί και αγάλεται μέσα στην αυλή σου. Από τη νύχτα ξαγρυπνά το πνεύμα μου για σένα, Θεέ μου, και περιμένω την αυγή να έρθω στην εκκλησιά σου, γιατί είναι φως τα προστάγματά σου απάνω στη γη. Αγιασμένη Ελλάδα, βασανισμένα κορμιά, πικραμένες ψυχές. Βάσανα που δεν γράφονται στο χαρτί κάνουνε τις ψυχές να κρυφοκλαίνε και να γίνονται άξιες να πάνε κοντά στο βασανισμένο τον Χριστό και στην πικραμένη την Παναγιά και στους μάρτυρες που θανατωθήκανε για την πίστη μας. Και από τούτη τη συντριβή και από τη βουβή θλίψη έρχεται στην καρδιά η αληθινή ελπίδα και η παρηγοριά του Χριστού. Αυτό είναι το μυστήριο της Ορθοδοξίας. Από το σπόρο της πίκρας βγαίνει το λουλούδι της αληθινής χαράς, της χαράς του Χριστού. Για τούτο έγραφε ο Πατριάρχης Λούκαρης. «Αν δεν έχομεν σοφίαν εξωτέραν, έχομεν χάρη τη Χριστού σοφίαν εσωτέραν και πνευματικήν, η οποία στολίζει την ορθόδοξον πίστην. Και εις τούτο πάντοτε είμεσθεν ανώτεροι από τους άλλους, εις τους κόπους, εις τα σκληραγωγίας και εις το να σηκώνομεν το σταυρόν μας και να χύνομεν το αίμα μας δια την πίστην και την αγάπην την προς τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν». Εις την Ελλάδα τώρα 300 χρόνους κακοπαθούσιν οι άνθρωποι και βασανίζονται διαναστέκουν εις την πίστη τους και λάμπει η πίστη του Χριστού και τα μυστήρια της ευσεβίας. Και εσείς μου λέγατε ότι δεν έχομεν σοφίαν. Απάνω σε αυτό το χαμοβούνι στην κορφή του είναι χτισμένο ένα εκκλησάκι. Ο Άγιος Γιάννης ο Πέλικας. Από όλα τούτα τα εξοκλήσια ο Άγιος Γιάννης είναι για μένα το πιο αγαπημένο. Στη χαμηλή την πόρτα από πάνω βρίσκεται μια μικρή θηρίδα και μέσα είναι ζωγραφισμένος ο Άγιος Γιάννης ο πρόδρομος. Τον κοιτάζεις μονάχα και ησυχάζουν τα φιλοκάρδια σου. Φεύγουν από μέσα σου οι στενοχώριες. Καθαρίζει και αλαφρώνει η καρδιά σου. Γίνεσαι αξέγνιαστο σαν το παιδί απ' τη χαρά. Η αληθινή χαρά είναι αυτή που βγαίνει από τα απλά και από τα αγνά πράγματα. Οι βαφές είναι χωματένιες και γλυκές από την παλιοσύνη. Το χώμα είναι κολλημένο απάνω από τον αγέρα και από τη βροχή και ξεράθηκε από τον ήλιο. Μερμήγκια βοσκάνε απάνω στη μηλωτή του. Μελίσια βουσβουνίζουν ήσυχα σαν να είναι κερίθρα εκείνη η θηρίδα. Το κεφάλι του Άγιου Γιάννη είναι ανεμαλιασμένο σαν πρίνος. Το πρόσωπό του και τα χέρια του κεραμιδιά σαν ηλιοκαμένα. Το ρούχο του είναι πράσινο ξεθοριασμένο και από τον καιρό πήρε μια γλυκύτητα που δεν μπορώ να την παραστήσω σε όποιον δεν νιώθει αυτή τη γλώσσα. Κάθεσαι στο ασβεστωμένο πεζούλι και ακούς το ερημικό ταγέρι που περνά από πάνω σου και σουσουρίζει χαροποιό μέσα στο θηρίδι που στέκεται ο Άγιος Γιάννης. Τι ειρήνη σε περισκεπάζει εδώ που κάθεσαι, ξεχασμένος από τον κόσμο. Και ρωτάς μονάχος σου, γιατί να μην απογεύονται όλοι οι άνθρωποι από τούτο το καθαρό νερό της αγνής ζωής. Από μέσα η τύχη είναι ζωγραφισμένη από τη γη ως απάνω. Η ζωγραφική είναι απείραχτη, μονάχα που είναι καπνισμένη από το λιβάνι και από τα κεριά. Απ' τη μια μεριά έχει τα σίδια παλιά. Το τέμπλο είναι ξύλινο σκέτο, χωρίς πλουμίδια. Τα καντήλια είναι αναμένα, μοσκοβολά το λιβάνι. Σαν μπεις μέσα θα ρεις πως μπαίνεις στη σκηνή του Αβραάμ. Εκείνη η ζωγραφιστή καμάρα σε σκεπάζει με ειρήνη και με κατάνοιξη. Τ' Άγιο Βήμα είναι γεμάτο πίστη και μαρτύριο. Όλα είναι ταπεινά, όλα παρηγορητικά. Η αγιογραφία είναι καμωμένη από κάποιον αγιογράφο αγράμματο που δούλευε εναφελότητη της καρδίας. Η τέχνη του δεν έχει μαστοριά, ούτε ξυπνάδα, ούτε τίποτα φανταχτερό. Από αυτά τα αθωότατα και τα ντροπαλά έργα βγαίνει μια γλυκύτατη πνοή από πίστη και ταπείνωση και σε κάνουν να γίνεις κι εσύ απονήρευτος και αθώος σαν και εκείνον που τα φτιάξε. Μέσα στο σκοτεινό Τάγιο Βήμα είναι ζωγραφισμένη η πλατιτέρα και από κάτω οι πατέρες Άγιος Βασίλειος, Χρυσόστομος, Γρηγόριος και Αθανάσιος. Όλοι με σκούρα και ασκητικά πρόσωπα, στραβοζωγραφισμένοι, με λίγη τέχνη. Μ' όλα τα αυτά έχουν ένα βαθύ μυστήριο που δεν μπορεί να το πετύχει η επιδεξιοσύνη του χεριού. Στην καμάρα είναι ζωγραφισμένο το δωδεκάορτο και από κάτω στέκονται ολόσωμοι, άγιοι, όσοι, ιεράρχες, μάρτυρες, καμωμένοι με χρώματα χωματένια σαν γανάτια, κίτρινες όχρες, χοντροκόκκινα κεραμιδί, μαύρα, λαδοπράσινα και άσπρα, που είναι ταιριασμένα με μια ήσυχη θρησκευτική σεμνοχρωμία. Τι κατανυχτικά που είναι δουλεμένα. Πας να τα περιεργαστείς από κοντά και χαίρεσαι την αθεότητα που έχει το πινέλο, τραβηγμένο από θεοφοβούμενο χέρι. Αναπαύεται η ψυχή σου κοιτώντας τον Άγιο Γιώργη, τον Άγιο Δημήτρη, τον Αβάση Σόη, τους Αγίους Τεσσαράκοντα στη λίμνη της Σεβάστιας. Καλότυχος όποιος έφτιαξε να χαίρεται με τέτοια άτεχνα, καταφρονεμένα και φτωχά έργα. Όσα εξοκλήσια βρίσκονται κάτω στο Μαρούσι, όλα είναι ζωγραφισμένα από το ίδιο χέρι. Φαίνεται πως αυτός ο αγιογράφος ήταν ντόπιος από το χωριό και δούλευε εκεί τριγύρω. Και πως ήταν παπάς και λεγότανε Δημήτριος. Μέσα στο Μαρούσι σώζεται ένα παλιό εκκλησάκι, ο Άγιος Δημήτριος, και έχει λίγους αγίους ζωγραφισμένους στη χιβάδα του ιερού. Κοντά στον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη είναι γραμμένη τούτη η επιγραφή. 1622 Χίρ Δημητρίου Ιερέως. Λοιπόν, αυτό το αγιασμένο χέρι έχει ζωγραφισμένα όλα εκείνα τα ρημοκλήσια του Μαρουσιού. Αληθινά, είπε ο προφήτης Ισαΐας, γλώσσε, ψελίζουσε, μαθήσονται λαλήν ειρήνη.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της 5ης.

εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινής εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.